0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Στα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω θες.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Στα συντρίμια γρήμια γύρω γύρω φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δεινά. Τον κλέφτη, το ψεύτη, το παιδί.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
9: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
8: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Εσείς

0: Ναι, ναι, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε εσάς που μπορεί αυτή την ώρα να έχετε 22 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή όπου ζείτε και καθαρό ουρανό.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάποιοι αγαπημένοι συγγενείς μας πρώτου βαθμού ή δευτέρου βαθμού.
1: Ώστε άρχισε να στέλνει μηνύματα στον Μπάμπη χωρίς να στείλει στον
0: Νίκο. Φυσικά, φίλε, δεν γίνεται.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Δηλαδή, εχθές που έστειλε ή προχθές μόνο στον Νίκο και όχι στον Μπάμπη, αυτός ο ανιψιός, εγώ δηλαδή, έκανα κανένα παράπονο. Η Σοφία εδώ που λιώνει κάθε φορά από τη συγκίνηση, κάθε φορά που ακούει για το θείο Τάσο, έκανε ποτέ παράπονο?
1: Αλλά δεν θα έρθεις εδώ, θα στα πω, θα στα ψάλω ένα χεράκι.
0: Καλημέρα, θείε Τάσο, βλέπεις, δηλαδή ούτε καλημέρα δεν μπορούμε να σε πούμε εμείς πρώτοι. Καλημέρα και στον αγαπημένο μας, τον κύριο Δούβλατζη, ο οποίος έχει φοβερές σκέψεις και πολύ καλές επιλογές στα κομμάτια λέει, που παίζει η εκπομπή. Είναι από τα αγαπημένα του, μας ακούει καθημερινά, απολαμβάνει και τις στιχομηθείες αλλά κυρίως τα τραγούδια που παίζουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Γεια σου, κύριε Αργύρη. Γεια σου, κύριε Αργύρη. Θα στα ψάλω και σένα από κοντά τώρα.
0: 2-0.
1: Σας κρατάω εδώ 2-0. Πέρα.
0: Έναν.
1: Πάμε και σε έναν ακόμα.
0: Πάμε. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λέει. Δηλώνουμε και σήμερα το παρόν και πλέον η πόλη ξύπνησε. Παρόν και σήμερα στην πρωινή ραδιοφωνική αναφορά. Καλή συνέχεια, εύχομαι σε όλους τους φίλους ακροατές. Θέλω να ακούσω για ποιο λόγο θα τα ψάλεις και στον Πέτρο. Θα βρεις
1: στον Πέτρο δεν θα τα ψάλω καθόλου. Μπράβο, Πέτρο, σου αποδίδω τα εύσημα και θα σου δώσω μια τιμητική άδεια.
0: Πόσες ημέρες?
1: Τριήμερη.
0: Τριήμερη από τον Νίκο και άλλες τρεις από εμένα. Πέτρο, έξι συνολικά.
1: Και θα σου απονείμω και μια έφημο μνήμα. Για την σταθερότητα, ναι. Και για το ζήλο με τον οποίο παρακολουθείς αυτή την εκπομπή.
0: Σε βλέπω υποδεκανέα από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Τιμητικά, όχι, θα πάρει και άλλους βαθμούς. Θα πάρει και άλλους βαθμούς ο Πέτρος, έτσι όπως το πάει. Μπράβο, Πέτρο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Με τραγουδάρες και σήμερα σας υποδεχόμαστε. Σήμερα σας υποδεχτήκαμε με Beatles. Έτσι έχουμε ποικιλία στη ζωή μας, για να μην λέτε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα και στην κυρία Κοβέση που έχει πιάσει και στέλνει εκεί κλήσεις. Αβέρτα κουβέρτα.
0: Εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι δίνει επιχειρήματα στο κυβερνητικό κοινό αφήγημα που λέει ότι ρε παιδάκι μου, δηλαδή με κάποιο τρόπο με τον οποίο γίνονται κάποια πράγματα δεν δικαιολογούνται.
1: Τώρα να πούμε καλημέρα και στον κύριο Τραμπ.
0: Όχι, θα πούμε.
1: Πάλι ότι... τελεσίγραφα θέλει.
0: Όχι, όχι φίλε, θα του πούμε η επιχείρηση εμπιστέψουμε μπρο απέτυχε.
1: Το μπρο είναι κατά τον μπράδερ, έτσι αδερφέ.
0: Ναι, το ξέρουν όλοι, σε όλο τον κόσμο. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ηρωνευόμενος ποιον, τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ανέστειλε σε 24 ώρες την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Και εδώ που τα λέμε, ρε Νίκο, έχουν και λίγο δίκιο να τον ηρωνεύονται. Διακηρύσει μια τρομερή επιχείρηση με τα πλοία και θα απελευθερώσουμε τόσους χιλιάδες εγκλωβισμένους ναυτικούς και μέσα σε λίγες ώρες μετά από ένα χτύπημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά την άποψη τη δική μου τα μάζεψε και πάλι μπήκε στην προηγούμενη κατάσταση ότι και καλά έχουμε αποκλείσει εμείς τα στενά του Ορμούς και περιμένουμε σε μια εβδομάδα τους Ιρανούς που μας παρακαλούν λέει να τα βρούμε. Η επιχείρηση εμπιστεύσουμε μπρο απέτυχε. Δεν σε εμπιστευόμαστε εύκολα, πρόεδρε.
1: Μπαμπή, βλέπω και σήμερα με το που ανοίγω τα ειδησογραφικά πρακτορία, βλέπω και σήμερα τα ίδια και τα ίδια. Σε άνοδο οι αγορές μετά τις πιθανές δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν, ναι. Και νέα τελεσίγραφα. Δηλαδή είναι εδώ και πόσα 24 ώρα που βλέπω τον Τραμπ να στέλνει τελεσίγραφα και μαζί να μιλάει για πιθανή συμφωνία. Ναι. Πόσες μέρες ξυπνάμε με αυτό του Τραμπ για πιθανή συμφωνία?
0: Εμπιστεύσουμε μπρο. Εμπιστεύσουμε, το λέει, το φωνάζει, δεν τον ακούει κανείς. Ίσως όμως, Νίκο, mm-hmm. κάποιες πληροφορίες λένε ότι ίσως αυτή τη φορά να είμαστε πράγματι περισσότερο από κάθε άλλη φορά σε συμφωνία... Πολύ κοντά σε συμφωνία του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό από πού προκύπτει? Προκύπτει από το ταξίδι το προγραμματισμένο του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο. Επειδή τις προηγούμενες ημέρες πήγε και ο Αγάτσι, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, στην Κίνα ξαφνικά, σαν να κινείται μια διαδικασία μέσω Κίνας να φτιαχτεί καμία συμφωνία, ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ό,τι συμβαίνει εκεί στα στενά του Ορμούζου και στη Μέση Ανατολή.
1: Γιατί σίγουρα η Κίνα ασκεί μια ευρύτατη επιρροή στα πολιτικά πράγματα του Ιράν.
0: Και είναι βέβαιο ότι αν έμπαινε σε μια δικασία να ζητήσει από τους Ιρανούς να είναι περισσότερο συγκαταβατική, τότε ενδεχομένως και οι Ιρανοί να τους ακούσουν.
1: Δες Μπάμπη, δες live. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ. Αναμεταδίδει και το Earth News. Έτσι. Εκτίμησε τα ξημερώματα. Πάλι. Ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα.
0: Μα είπε, θέλουν απεγνωσμένα, λέει, μια συμφωνία δηλαδή. Πέφτει να κοιμηθεί ο πρόεδρος και χτυπά τα τηλέφωνα και λέει πάλι οι Ιρανοί είναι. Και ρωτάνε τι θα γίνει. Θα την κλείσουμε τη συμφωνία, Ντόναλτ. Θα την κλείσουμε και τους λέει, παιδιά, αφήστε με να το σκεφτώ λίγο ακόμη.
1: Κατά τα άλλα, στη διεθνή επικαιρότητα, εκτός από το θέμα του Ιράν, ποιο άλλο θέμα βλέπουμε να απασχολεί ψηλά την διεθνή επικαιρότητα?
0: Αυτή η ιστορία
1: με τους ιούς και τους χαντοϊούς και όπου πλέον ανιχνεύθηκε και είναι σε νοσοκομείο της Γαλλίας, νομίζω, το πρώτο κρούσμα ανθρώπου
0: ναι,
1: εκτός του πλοίου. Που αυτό εγείρει ανησυχίες,
0: yes, πες τα, Νίκο,
1: κατά πόσο πλέον θα επεκταθεί και αμφισβητείται πλέον,
0: ναι,
1: και η θεωρία ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο,
0: ναι,
1: εκτός της πολύ στενής επαφής. Εμείς όμως θα έχουμε απαντήσεις τεκμηριωμένες και επιστημονικές.
0: Γιατί χρειάζονται, υπάρχει ανησυχία από τον κόσμο.
1: Ναι, και ειδικά τώρα που πλέον φεύγει εκτός πλοίου, μετά τις 7.30 από έναν πολύ ειδικό άνθρωπο, ο οποίος κιόλας έχει και ένα ταλέντο να τα λέει τόσο αναλυτικά που τα καταλαβαίνουν όλοι. Τον θυμόμαστε.
0: Ένας επιστήμονας δηλαδή που μιλάει τη γλώσσα μας ουσιαστικά.
1: Ο Γιώργος ο Παπάς από τα Ιωάννενα, ο παθολόγος, ο οποίος έχει βγει πολλές φορές αυτή την εκπομπή, ακόμη από την εποχή του COVID. Θα του θέσουμε κάποια ερωτήματα και για εκεί. Έτσι, και συμπληρώσαμε 6 χρόνια, Μπάμπη. Πέρασαν 6 χρόνια από τη μεγάλη καραντίνα.
0: Ωραία, μην ξανάρθει κάτι αντίστοιχο. Πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν το φόβο μήπως μιλάμε για μια τέτοια νέα περίπτωση που θα μας ξανακλείσει στα σπίτια μας υπό το φόβο ενός νέου ιού. Γιατί και εγώ διάβαζα με πολύ μεγάλη προσοχή και με απορία ότι 23, λέει, επιβάτες του κουρασγερόπλοιου έφυγαν από το κουρασγερόπλοιο,
1: ναι,
0: χωρίς να εξεταστούν.
1: Χωρίς να εξεταστούν. Αυτόν τον αριθμό δεν τον θυμάμαι.
0: Στο ρεπορτάζ μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Πώς πέρα... είναι τότε, τότε γιατί το καράβι το έχουν και ακόμη γυρνάει μέσα στις θάλασσες σε
0: πάει,
1: καραντίνα.
0: Και πάει προς τις Κανάριες, νήσους και τα λοιπά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η είδηση αυτή την οποία διάβασα που λέει αυτό το πράγμα.
1: Μήπως έφυγαν από το
0: καράβι πριν
1: αντιληφθούν οι αρχές τη βαρύτητα του θέματος.
0: Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ
1: αυτό
0: 23
1: ναι,
0: επιβάτες έφυγαν από το κουρασγερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει βεβαιωθεί και στη Γαλλία. Ενώ δύο Βρετανοί είναι σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Αυτοί τώρα προφανώς διασπείρουν την ιστορία αυτή. Τι να πω. Λοιπόν, Μπάμπη, το πέρασμα της Κασάνδρας το είδες? Δεν προλάβω.
0: Όχι. Κοίταξε, αυτές τις ταινίες πρέπει πρώτα να τις βρεις και μετά έχεις τον χρόνο να τις δεις. Γιατί και τα δύο δεν είναι εύκολα, Νίκο, και το ξέρεις. Τον τελευταίο καιρό δεν σηκώνω κεφάλι. Δηλαδή, λίγο από το πρώτο ημίχρονο της Μπαρτσελόνα, Παρίσι Ζερμέν, λέω, με την Μπάγερ Μονάχου, είδα και έπεσα για ύπνο.
1: Και εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Όχι που όσο το έβλεπα, νομίζω μάλλον γκαντεμιά τους έφερνα, γιατί το πρώτο ημίχρονο ήταν καταστροφικό για τον Παναθηναϊκό.
0: Και σ' άλλους μου είπαν ότι έβλεπες και τον ΠΑΟΚ εκεί στο βόλεϊ με τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι. Μα αφού το έκλεισα τώρα με τον ΠΑΟΚ, εδώ δεν υπάρχει δικαιολογία γιατί το έκλεισα. Μετά μόνοι τους χάσανε. Δεν φταίω.
0: Πάντως δες τη διαφορά μας. Εσύ προτιμάς και επιλέγεις το μπάσκετ, το Παναθηναϊκό Βαλένθια. Την ώρα που εγώ επιλέγω να δω ποδόσφαιρο, την Μπάγερ με την Παρί όσο μπορώ.
1: Εντάξει, φτάσανε, ρε παιδί μου, τώρα στους κρίσιμους αγώνες στο μπάσκετ.
0: Και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: είναι μια ανάσα πριν τον τελικό.
1: Εντάξει,
0: και μάλιστα έχοντας προηγηθεί, Ρενικόχη, έχοντας προηγηθεί το 5-4,
1: ναι,
0: σε αυτό
1: ναι,
0: το παιχνίδι ναι, δεν το χάνω.
1: Στο...
0: Δεν κάτσω να δω τώρα τη Σπυριάρα την μπάλα.
1: Εντάξει, Σπυριάρα, μην είσαι έτσι, μην είσαι απαξιωτικός.
0: Δεν είμαι απαξιωτικός, αλλά βλέπεις ότι ο καθένας από εμάς έχει άλλες προτεραιότητες.
1: Φυσικά.
0: Είναι αλλιώς
1: γαλουχημένος. Έχω προτεραιότητα στα ελληνικά χρώματα. Παρότι βέβαια στον Παναθηναϊκό παίζουν ελάχιστοι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον στο Παναθηναϊκό Βαλένθια, Μπάμπη μου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στο Παρί Σεν Ζερμέν Arsenal, υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, μπάμπι μου.
0: Υπάρχει ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ομορφιά του ποδοσφαίρου.
1: Υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον για, για το Final Four της Ευρωλίγκας.
0: Μπάγερν, Μπάγερν.
1: Λοιπόν, η Μπάγερν. Κυρία Σοφία ήθελε, ήταν με την Μπάγερν.
0: Όχι, με την Παρί.
1: Με την Παρί.
0: Κοιτάξτε, εγώ παιδιά, σε αυτό έπεσα 100% έξω. Εγώ είχα υποστηρίξει πριν από κάποιους γύρους ότι στον τελικό θα είναι η Αθλέτικο Μαδρίτης με την Μπάγερν. Τελικά το δίδυμο είναι Arsenal, Paris Saint-Germain και φαίνεται ότι η Παρί μπορεί να ντουμπλάρει τους ευρωπαϊκούς της τίτλους. Η Arsenal δεν το έχει πάρει ποτέ. Τώρα παίρνει το πάρει πρώτη φορά.
1: Οπότε καλύτερα να το γυρίσεις και εσύ στο μπάσκετ.
0: Θα το γυρίσω εν καιρό, εν καιρό. Αλλάζουν τα κόσια και θα αρχίσουμε να βλέπουμε και εμείς λίγο περισσότερο μπάσκετ.
1: Τώρα που το αγοράκι σου θα αρχίσει να ανακαλύπτει την ομορφιά του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Αν και η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ της εποχής μας νομίζω ότι είχε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Νομίζω.
0: Σίγουρα. Εμά μπορούσαμε να καταλάβουμε συστήματα, άμυνες. Πιο οργανωμένα πράγματα. Τώρα είναι πιο free. Πήρα την μπάλα, κατέβηκα, πέρασα το κέντρο, σούταρα.
1: Τώρα,
0: ξαναπήρα λίγο το rebound, ξανά για τρίποντο. Θέλω να πω ότι είναι λίγο πιο free. Πιο μπάσκετ της γειτονιάς. Νίκο, το λέει την μπασκετική.
1: Ναι. Ναι, ναι. Street game.
0: Μπράβο. Έτσι περισσότερο θυμίζει. Ενώ παλιά βλέπαμε τον Ξανθό, βλέπαμε τον Ιβκοβιτς, βλέπαμε συστήματα, βλέπαμε άμυνες, βλέπαμε επιθέσεις οργανωμένες, να γυρίζει μπάλα, όλα διαφορετικά.
1: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τα αθλητικά. Λέγαμε για τα μεγάλα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με πληγώνει και δημοσιογραφικά αυτή πάλι η τρομολαγνία που υπάρχει και η ανακάλυψη, ο εντοπισμός των βίντεο για τα οποία συναγωνίζονται τα κανάλια, ποιο θα πρωτοπροβάλλει. Και αναφέρομαι στα βίντεο της ανθρωποκτονίας κάτω στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι.
1: Του παιδιού από τον πληγωμένο πατέρα.
0: Δεν τα άνοιξα.
1: Ναι.
0: Δεν είδα ούτε ένα.
1: Ούτε, και εγώ δεν ούτε ένα. Ούτε ένα.
0: Μα
1: εγώ,
0: δεν καταλαβαίνω και εγώ τι προσφέρει να δείξεις την ψυχρό δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού. Τι προσφέρει δημοσιογραφικά, να δει ο κόσμος τι. Την ώρα που πατάει τη σκανδάλη.
1: Ή την ώρα που κλωτσάει, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε συνεχίζεται.
0: Μπράβο.
1: Σε αυτή την
0: δηλαδή,
1: υπόθεση.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι δεν δίνει κάτι δημοσιογραφικά. Να ήταν μια υπόθεση η οποία είχε σημεία τα οποία δεν έχουν φωτιστεί και υπάρχουν αμφιβολίες, να πεις, ρε παιδάκι μου, το βίντεο αυτό δείχνει στιγμές και αποκαλύπτει το τι έγινε.
1: Αρέσει στον κόσμο, αρέσει στον κόσμο. Έτσι, η ζωή τους από τα πιο εύθυμα μέχρι τα πιο τραγικά πράγματα μέσω του TikTok. Έτσι, το λέω τώρα, λέω μια εφαρμογή, ναι, που είναι χαρακτηριστική για τα βίντεο. Τέλος πάντων, μπάμπι μου, 6 και 20 είναι και ναι, νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας πόσο χαρούμενοι είμαστε που τους έχουμε μαζί μας.
0: Φυσικά, και νομίζω ότι το επόμενο κομμάτι, το οποίο το έχεις επιλέξει με πολύ μεγάλη φροντίδα, πρέπει να το αφιερώσουμε στον αγαπημένο μας τον Αργύρη.
1: Στον Αργύρη και σε όλους τους φίλους μας. Άντε, σου δίνουμε μια προτεραιότητα, κύριε Αργύρη. Happy Together, λοιπόν. Happy Together θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τους Startles. Ένα τραγούδι που γνώρισε και πολλές
0: διασκευές.
1: Τους Startles.
0: Με φράουλες και με μπανάνες.
1: Τις χελονίτσες. Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας το Διαμαντή. Νάτος και ο Διαμαντής. Έλα ρε Διαμαντή. Ο Διαμαντής πρέπει να παρασημοφορηθεί, φίλε, για την προσπάθεια που
1: καταβάλει
0: να είναι στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής μαζί μας. Καλημέρα Διαμαντή.
1: Προσπάθειες πολύ έντονες προκειμένου να ξυπνάει νωρίς.
0: Πόλης που άνοιξα, λέει το ραδιοφωνάκι μου. Τι ωραίο τραγουδάκι. Μπράβο. Η πόλη εξύπνησε. Νίκο, εξύπνησε.
1: αν και θα σου πω κάτι, μετά από κάτι συζητήσεις που άκουγα χθες, λίγο για την πόλη σε σχέση με τους όλους τους τοπικούς, υπερτοπικούς άρχοντες, επιμελητήρια κλπ.
0: Υπερτοπικούς, μ' αρέσει.
1: Και υπερτοπικούς.
0: Ναι, το πιάσα το υπονοούμενο.
1: Ναι, το έπιασες. Σε σχέση με αυτή την ιστορία της Ράιαν. Με το άλλο, σε σχέση με την ιστορία όπου χθες είχαμε κάποιες διευκρινήσεις, υποχρεώθηκε ο κύριος Σταχιάος μετά από επερώτηση στη Βουλή της κυρίας Νοτοπούλου να δώσει κάποιους χρονικούς ορίζοντες για το μετρό, μπάμπι μου.
0: Και τους έδωσε.
1: Τέλος πάντων, έδωσε κάποια πράγματα.
0: Είναι διαφορετική από τους τελευταίους του.
1: Έδωσε ότι μάλλον για τις 29 Μαΐου πάει για 15 μέρες κλείσιμο το μετρό, για τις 29 Μαΐου, να το θυμάστε αυτό. Και πάμε ότι η εταιρεία έχει δώσει, μια καταληκτική ημερομηνία συμβατική για τις 31 Ιουλίου. Χωρίς ο ίδιος να δεσμεύεται, αλλά λέει ότι
0: αυτή είναι η πιο πιθανή. Χρονικό.
1: Και είπε ότι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι εντός του μήνα, του τρέχοντος μήνα, πιθανώς και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να έχουμε την ανακοίνωση της τελικής ημερομηνίας. Πάντως, σε σχέση με την εταιρική αλληλογραφία κλπ, αυτό που δόθηκε σαν πιθανότερη ημερομηνία είναι το έως 31 Ιουλίου.
0: Το έλεγα. Την τελευταία φορά, όταν ήμασταν οι τρεις μας, εγώ και ο Βασίλης ο Πεκλάρης, σας είχα πει ότι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει ήταν Ιούλιος. Να δούμε λοιπόν, αυτήν κρατάμε, αν θα τηρηθεί αυτή τη φορά.
1: Απλά πήγα εκεί την κουβέντα σε σχέση με αυτό που λέγαμε για την πόλη που ξύπνησε και μου είχε έρθει χθες ως σύνθημα, ακόμη και σε μία ανάρτηση έτσι χιουμοριστική που ήθελα να κάνω, ότι εμείς διακηρύσουμε ότι η πόλη ξύπνησε, αλλά μήπως αυτή η πόλη τελικά κοιμάται, είναι σε ένα συνεχή λίθαργο. Γιατί είχα την αφορμή έτσι από διάφορα δημοσιεύματα και κριτικές ανθρώπων. Χθες βγήκε στην δημοσιότητα από ένα μέσο εδώ πέρα, νομίζω, της Θεσσαλονίκης, ότι η απόφαση της Ράιαν, χωρίς να έχουν κλείσει οι συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς και παράγοντες, ότι η απόφαση της Ράιαν έχει ήδη ανακοινωθεί στο προσωπικό.
0: Ναι, που έχουν
1: ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ναι, και ότι έχει γίνει ήδη αυτή η ενημέρωση, άρα κλείνει το θέμα. Και υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, μια χαραμάδα ελπίδας, μήπως ανασταλεί αυτή η απόφαση ή μήπως έστω εφαρμοστεί στο τέλος Οκτωβρίου, αλλά επανέλθει μετά η εταιρεία ίσως του χρόνου με νέα βάση. Το έχει ξανακάνει αυτό, το έχει κάνει και στα Χανιά.
0: Νίκο, αυτό θέλω να πω, ότι στο συγκεκριμένο σημείο, σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι έχει την οποιαδήποτε ευθύνη ή την οποιαδήποτε δυνατότητα παρέμβαση, το ξαναλέω,

0: ο δήμαρχος, οι τοπικοί φορείς, τα επιμελητήρια κτλ. Μιας πόλης. Όταν μιλάμε για μια εταιρεία low cost, η οποία από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε τώρα με αφορμή το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης, την ακολουθεί ως στρατηγική αυτή την διαδικασία, δηλαδή και σε άλλα αεροδρόμια προκειμένου να πετύχει χαμηλές μισθώσεις, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του εκβιασμού του εκάστοτε αεροδρομίου, της διοίκησης του αεροδρομίου, για να πετύχει χαμηλές τιμές προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει το κόνσεπτ του low cost της εταιρείου. Ακόμα δηλαδή και στη Γερμανία, ακόμα και στη Γερμανία έλεγε, διάβαζα χθες έναν φίλο, τον συνάδελφο, τον κύριο Βαλασόπουλο, που έλεγε ότι ρε παιδιά, και εδώ ακριβώς τα ίδια κάνει, και εδώ δεν έχουμε Fraport και ιστορίες. Είναι τακτική και στρατηγική της εταιρείας να μπαίνει σε αυτή
1: το
0: τη
1: γνωρίζουμε.
0: Φάση.
1: Η Fraport μάλιστα, βέβαια είναι γερμανική προέλευση.
0: Το γνωρίζω. Είναι. Και μάλιστα, να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο. Και αυτό που είπες στο τελευταίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, έχει συμβεί στο παρελθόν να μπει σε διαπραγματεύσεις, να πει παιδιά, το κλείνω το μαγαζί και φεύγω, και μετά από έναν χρόνο να επανέλθει και πάλι κανονικά.
1: Έχει γίνει. Ανάλογα με τα συμφέροντά της, και σίγουρα οι πολυεθνικές εξετάζουν τα συμφέροντά τους, Ryanair. Εγώ προσωπικά θα το πω, έτσι το έγραψα και χθες κάπου, δεν συμπαθώ καθόλου τις τακτικές της Ryanair. Δεν μ' αρέσει καθόλου η πολιτική της, ειδικά απέναντι στους πελάτες. Θεωρώ ότι τους πελάτες, τους ανθρώπους δηλαδή που μεταφέρει, τους αντιμετωπίζει σαν τσουβάλια. Έτσι. Προφανώς και εσύ έχεις ζήσει εμπειρίες με τη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Έτσι. Αλλά λες ότι ρε παιδάκι μου, είναι τόσο μικρή η τιμή του εισιτηρίου.
1: Ναι, αυτό είναι. Που βέβαια πολλές φορές τεχνιέντος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δηλαδή, ακόμη και από το αν θα. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αν το χαρτί που θα έχεις για εισιτήριο θα είναι 20 εκατοστών ή 30 εκατοστών, βρίσκουν εκεί στα ψηλά γράμματα από παντού να παίρνουν κάτι παραπάνω.
0: Θα σου πω πάνω σε αυτό την τελευταία μου εμπειρία με Ryanair. Η μία είναι κάποιες Ελληνίδες του εξωτερικού, μεγαλωμένες εκεί φαίνονται, κάποιες ηλικίες, οι οποίες διαμαρτύρονται εντόνως. Είμαστε σε μία ευρωπαϊκή πόλη, στο αεροδρόμιο, γιατί τους λέει η Ryanair ότι πρέπει να πληρώσουν για τις χειραποσκευές. Και διαμαρτύρονται και ξεγείρονται και τι κλέφτες ξανακάνουν κτλ. Και λέω, να σας πω λίγο, γιατί κατάλαβαν ότι είμαστε Έλληνες και κάνουν τα παράπονα σε εμάς, να βρουν το. Λέω, για να δούμε όμως, ελάτε εδώ να δούμε, μπαίνει εδώ στο συγκεκριμένο το μετρητή, είναι κάποιες.
1: Ναι, εκείνα τα κουτιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση οι κυρίες, μόνο τη μάνα τους δεν είχαν βάλει μέσα και τη συμπεθέρα. Λέω, μα κυρία μου, λέω, δεν βλέπετε εδώ ότι δεν χωράει, όχι να μπει και να είναι οριακά, να είναι οριακά, να τους μπλόξουμε λίγο, να βγάλετε από εδώ ένα ρούχο, να το βάλετε μέσα για να περάσετε εδώ. Πρέπει να βγει το μισό νοικοκυριό του σπιτιού σας, δηλαδή τι γάνια πρέπει να έχει μέσα κτλ. Εκεί δηλαδή δεν είχε άδικο η Ryanair. Η δεύτερη όμως περίπτωση.
1: Βέβαια πολλές φορές. Ακόμη και να έχει δίκιο, συμβατικό δίκιο, το χάνει από τον τρόπο, από τη συμπεριφορά που αντιμετωπίζει τον πελάτη.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή με ένα σκαιότατο τρόπο, όπως τα λέγαμε.
0: Η δεύτερη λοιπόν περίπτωση είναι ακριβώς το ίδιο το ταξίδι. Φτάνουμε εμείς στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να κάνουμε check-in στη Ryanair για να ταξιδέψουμε. Επιχειρούσαμε να κάνουμε με ηλεκτρονικό τρόπο το check-in από πριν για να είμαστε έτοιμοι, αλλά για κάποιο λόγο υπήρχε ένα πρόβλημα. Δεν μας το έκανε. Και φτάνοντας εκεί στον γκισέ, λέμε χαίρετε και τα λοιπά, να κάνουμε check-in. Και μας λέει πάρα πολύ ωραία, 1, 2, 3, 4, από 70 από 80 ευρώ το check-in. Λέμε καλά, καθίστε φρόνημα, δηλαδή το εισιτήριο είναι φτηνότερο από το εισιτήριο. Ναι, λέει, πρέπει να το κάνετε πριν. Ναι, λέμε, αλλά επιχειρήσαμε και δεν μπορούμε. Και λέει, δείτε το έτσι και δείτε το αλλιώς και δείτε το και κάντε το από το κινητό σας.
1: Προλαβαίνατε γιατί.
0: Προλαβαίναμε. Το θέμα είναι όμως ότι θα σέβαζε σε μια διαδικασία.
1: Φυσικά.
0: Εάν έχεις να κάνεις check-in στο αεροδρόμιο, να πληρώσεις φοβερό ποσό τώρα.
1: Εγώ θα σου πω ένα ακόμα πιο ύπουλο χτύπημα, έτσι, κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στην τελευταία μου εμπειρία με Ryan, θα κατέβαινα για ένα δυσάρεστο γεγονός στην πατρίδα Κρήτη, όπως ξέρεις, πριν από λίγο καιρό, μαζί με την μικρή μου την κόρη, έτσι. Και είχαμε κλείσει δύο εισιτήρια και επειδή θα καθόμασταν και δύο μέρες, ήμασταν και δύο άνθρωποι, έβαλα και μία πέρα από το σακίδιο, έβαλα και μία αποσκευή, αγόρασα δηλαδή και μία αποσκευή επιπλέον. Από αυτές που παίρνεις στην καμπίνα του αεροπλάνου, γνωρίζεις. Αυτό εδώ το πουλάνε μαζί και με κάποια, πολλές φορές είναι αέρα πατέρα αυτή η προτεραιότητα που λένε.
0: Μπράβο.
1: Δεν ισχύει καθόλου.
0: Priority, ναι, priority.
1: Priority. Λοιπόν, πάει πακέτο με αυτήν την τέτοια. Τη χρέωσα την αποσκευή υποχρεωτικά, επειδή εγώ είμαι ο ενήλικας, τη χρέωσα σε μένα. Λοιπόν, και φτάνουμε εκείνη την ώρα και είχα εγώ priority.
0: Και
1: το μικρό το κορίτσι δεν είχε priority.
0: Έλα, ρε,
1: και
0: φίλε.
1: Θεωρούσα ότι από ευγένεια και μόνο και ανθρώπινη συμπεριφορά, ότι θα έρθει το μικρό το παιδί, θα το τραβήξει ο πατέρας. Όχι, έπρεπε να τραβήξει το μικρό παιδί τον πατέρα, δηλαδή να χάσει ο πατέρας αυτό που είχε αγοράσει, το priority, για να είναι μαζί με το παιδί που δεν είχε priority.
0: Αυτό εντάξει, τώρα αυτό είναι φοβερό.
1: Εντάξει, φοβερό. Μα σου λέω από τη μίγα ξύγει, Μπάμπη.
0: Ναι, δηλαδή θα έπρεπε να χρωθείτε δύο επιπλέον χειραποσκευές, ναι, για, ναι, να έχετε priority.
1: Και σου λέω, ακόμη και το προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο δεν το έκανε αυτό. Δηλαδή το κάνουν με έναν τρόπο που να σε ταπεινώνουν. Εκεί μπροστά στην, δηλαδή δεν του κάνει με έναν τρόπο να ξέρει το προσωπικό, έτσι που λέμε τώρα για το προσωπικό που δυστυχώς θα χάσει θέσεις. Να ξέρει να πει, να έχει έναν ελιγμό, χίλια συγγνώμη αγαπητέ κύριε, ξέρεις κάπως έτσι, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς. Όχι εκεί, direct, χτύπημα κάτω από τη μέση.
0: Κοίταξε, είναι γερμανική αυτή η τρόπη, αν και η εταιρεία δεν είναι γερμανική.
1: Δεν θέλω να πω σε
0: αυτά είναι ότι δεν καταλαβαίνω. Πήγαινε πιο πίσω, πήγαινε στη θέση σου, από εδώ. Εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εμείς θέλουμε συνέστημα. Θέλουμε να μας τυπήσει άλλο στον νόμο και να μας πει το χειρότερο, αλλά με τρόπο. Να σου πει, αδερφέ μου, λυπάμαι, δεν γίνεται. Έπρεπε να σας τα έχουν πει. Αλλά πήγαινε λίγο πιο πίσω. Αυτό το ότι. Nine!
1: Αυτό μου έλεγε και όμως nine τη Φραπόρτου. Ο άλλος είναι. No.
0: Βλέπεις τώρα.
1: Ο Ιρλανδός. Ο YouTube.
0: Λοιπόν. Πώς το λένε όταν δύο ελέφαντες.
1: Χτυπιούνται μεταξύ
0: χτυπιούνται και τα λοιπά. Ποιος την πληρώνει? Τα βατράχια. Εμείς είμαστε τα βατράχια στην πόλη.
1: Και όλη αυτή η κουβέντα περί εμπορικών καταστάσεων και εμπορικών συναλλαγών μου θυμίζει την ατάκα του Σπύρου Καλογύρου, ο οποίος εκτός από τους δραματικούς ρόλους ήταν καταπληκτικός στους κωμικούς τα χρόνια. Σε μια ταινία λοιπόν με τον Χρόνη Εξαρχάκο που του λέει: Χρόνη, δεν σου είπα να μην χρωστάσεις τους εμπόρους. Οι έμποροι είναι ανηλαίοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, Μπάμπη μου, γιατί μας έπιασε νομίζω η Πάρλα.
0: Φίλε, μας έπιασε ο καημός και ο η καημός. Αγωνία για, αυτήν εδώ, για το αύριο αυτής της πόλης.
1: Ένας άλλος καημός που μου μεταφέρουν εδώ και διάφοροι φίλοι και ακροατές είναι τι γίνεται με τις κοπές των δέντρων. Και σε σχέση και με τις δημοτικές διαχείρισεις αυτού του θέματος. Γνωρίζαμε με την προηγούμενη δημοτική διοίκηση ότι είχαν προκύψει κάποια προβλήματα, κατηγορούσαν ότι κόβουν πολλά δέντρα, κάποια από αυτά εκεί. Τώρα υπάρχει πάλι ένα θέμα με κοπές δέντρων.
0: Και σε μάλιστα, ποιο επίπεδο?
1: Στο ότι πάλι κόβονται πολλά δέντρα ή κλαδεύονται με τρόπο πάρα πολύ, θα έλεγα έτσι, μαζικό. Και κάποιοι εκφράζουν κάποιες απορίες από τους φίλους που μας ακούν.
0: Εγώ
1: θα
0: να
1: πρέπει
0: πω,
1: να το ψάξουμε και αυτό το
0: εγώ
1: θέμα.
0: Εγώ θα σου έλεγα από την αρχή ότι εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτές τις γκρίνιες. Εγώ θα το πω.
1: Ναι.
0: Και με την προηγούμενη διοίκηση ήμουνα υπέρ της κοπής και τώρα είμαι. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι γίνονται οι κοπές αυτές με τυχαίο τρόπο ή με σαδιστικό τρόπο.
1: Ίσως θέλω να πω ότι θα έπρεπε να το διανοήσεις.
0: Κάποιοι, Νίκο μου, δεν μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους σε τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν οργανωμένες υπηρεσίες στον Δήμο που λένε ότι αυτό εδώ το δέντρο είναι άρρωστο ή είναι αδύναμο ή σε μια επόμενη καταιγίδα μπορεί να πέσει πάνω σε κάποιανού το αυτοκίνητο ή στο κεφάλι κάποιου.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουν στις κοπές. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν είναι που λέει: Παιδιά, το ελάχιστο πράσινο αυτής της πόλης πάμε να το αφαλοκόψουμε και εκεί.
1: Ωραία, Μπάμπη μου.
0: Αυτή είναι η λογική.
1: Μπάμπη μου, άκου να δεις. Θα σου πω δύο προσεγγίσεις. Πρώτο είναι ότι αυτό το έχουν πει πολλοί και μου το έχουν πει και εμένα επιστήμονες δασολόγοι και από το Πανεπιστήμιο ότι υπάρχουν κάποιες κόντρες μεταξύ υπηρεσιών, δηλαδή και κυρίως ποιες θα βάλω, τρεις υπηρεσίες: Διεύθυνση Πρασίνου σε δημοτικό επίπεδο,
0: ναι.
1: Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ή Δασαρχείο, ξέρω εγώ, Πτολεμαΐδας, ανάλογα με τον κάθε σημείο που βρίσκεται, και Δασικής Υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή Δασολογικού Τμήματος.
0: Δηλαδή, οι τρεις αυτές υπηρεσίες έχουν διαφορετική άποψη για το κατά πόσο ένα δέντρο μπορεί να κοπεί.
1: Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Κάποιοι, ειδικά από τους επιστήμονες, λένε ότι δεν μας ακούνε. Από την άλλη, υπάρχει και ο κόσμος και πράγματι πρόσεξε τώρα εγώ, γιατί είμαι ευαισθητοποιημένος. Ξέρεις πολύ καλά ότι η γειτονιά μου και το σπίτι μου είναι σε μια περιοχή, και μάλιστα έτσι από τις ελάχιστες Θεσσαλονίκης, που έχουν μεγάλη χλωρίδα και πολλά και ψηλά δέντρα.
0: Φυσικά, λοιπόν, εμείς μένουμε στα τσιμέντα των αυτερέτων που νομοποιήθηκαν με τον νόμο Τρίτσι και εσείς με τις παρκάρες σας, με τις πρασιές σας και με τα τοπικά σας άλση. Δηλαδή το ξέρουμε ότι ζεις στις εύπορες και προνομιούχες περιοχές της πόλης.
1: Είδες, σ' άφησα να φτάσεις στο οργασμό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέγε κι άλλα. Λοιπόν, θα στα πω μετά εγώ μαζεμένα. Λοιπόν, άκου να δεις. Και έπιασα και προχθές και έλεγα σε μία επιστήμονα η οποία έχει επίσης αυτό το οικολογικό ενδιαφέρον. Λέω εδώ στο δρόμο. Και στο δρόμο μας εδώ είναι η μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Οι μισοί θέλουν να μην ακουμπήσεις φιλαράκι από το δέντρο.
0: Μπράβο.
1: Που δεν γίνεται αυτό.
0: Μπράβο.
1: Δεν
0: και γίνεται. Μισή...
1: Και μάλιστα τα δέντρα έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ με κίνδυνο ασφάλειας για τα μπαλκόνια, για τους περαστικούς από κάτω. Το έχουμε δει.
0: Και οι
1: άλλοι μισοί θέλουν σβάρνα πάρτα όλα.
0: Ναι, κόψε από τη ρίζα.
1: Και τους έλεγα ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, η μέση λύση,
0: μπράβο,
1: η μέση προσέγγιση.
0: Οθός.
1: Η μέση
0: έτσι
1: λογική.
0: Είμαστε.
1: Το ζώο, δηλαδή είμαστε. Πραγματικά ήταν ένα κλαδί τεράστιο σαν δέντρο, το από το οποίο κινδύνευαν άνθρωποι περαστικοί. Και είχαν βγει εκεί κάτι οικολόγοι 5-6 και δεν λέγανε μην το ακουμπήσετε. Από την άλλη, έρχονται κάποιοι και λένε: ω, πάρτα όλα! Μη σε νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εγώ, τι να κάνουμε, ξενυχτάμε στην πόρτα σας και προσπαθούμε να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες σας. Εγώ και ο Μπάμπης.
0: Όχι, ο Μπάμπης και εγώ.
1: Ό,τι θέλεις και σε αυτό. Όχι, όχι, ό,τι θέλεις και σε αυτό. Στα αφήνω.
0: Έλα.
1: Εσύ ούτως ή άλλως έχεις μάθει να καπελώνεις τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μένεις εκεί ψηλά στα πεύκα.
0: Δες τώρα.
1: Ναι,
0: δεν είναι η στιγμή. Πρέπει να με βρεις σε καλό σημείο όπως εσύ.
1: Ένα κοπηλάτι.
0: Ήταν ο κοπηλάτης στο Θερμαϊκό αυτή την ώρα. Είναι η εικόνα που δίνει η Λία Χρυσάρα στο έργο.
1: Στον όρμο της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτή την ώρα δηλαδή, 7 παρα 20, είναι ένας κοπηλάτης ο οποίος κοπηλατώντας έχει φτάσει στην παλιά παραλία.
1: Γιατί πρόσεξε, η θάλασσα συνήθως νωρίς το πρωί και αργά προς το απόγευμα είναι ήρεμη.
0: Θαλασσόλικος είσαι και θαλασσόλικος.
1: Έτσι.
0: Δεν μπασάρεις τώρα εγώ.
1: Δεν βγαίνει
0: μπουκαδούρα. Θα του δείξω θάλασσα. Θα σκεφτεί ότι είναι παρά 20, θα μας πάει σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο θα μας ξυπνήσει.
1: Έδωσα
0: για
1: ήδη...
0: να πάμε μετά στους στήλους επικαιρότητα.
1: Έδωσα ήδη το σήμα στη Σοφία.
0: Ναι, αλλά πάρει... ήταν πρόπερση.
1: Το έχει πάρει το σήμα η Σοφία.
0: Το ξέχασε.
1: Το έχει πάρει το σήμα η Σοφία.
0: Το ξέχασε, κουράει το κεφάλι της.
1: Βρε, αφού λέω για ξενυχτήσαμε στην πόρτα σας, βρε. Αχ, ο καημός του παιδιού σε έχει
0: μόνο
1: συνεπάρει.
0: Μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
1: Σε έχει συνεπάρει, Σοφία.
0: Μόνο εγώ. Μισό λες, 10 καταλαβαίνω. 10 λες, 100 καταλαβαίνω.
1: Το μυαλό της είναι στα Γιάννενα. Πώς το λέγε το τραγούδι του Μικρούτσικου, και αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται γιατρέ εδώ πέρα, η άλλη μισή στα Γιάννενα βρίσκεται. Λοιπόν, πάμε Δίκη Μοσχολιού, Γιώργος Κανελόπουλος και Γιώργος Χατζινάσιος. Θα μείνουμε σήμερα στο Γιώργο Χατζινάσιο. Έχω λόγο, πέρα από το ότι είναι ένας Θεσσαλονικιός που πρέπει να καμαρώνουμε, έτσι, φίλος Θεσσαλονικιός, θα μείνουμε στα τραγούδια του. Λοιπόν, ξενύχτησα στην πόρτα σου.

0: Κάναμε αρκετή κουβεντούλα. Νομίζω αρκετά από αυτά που είπαμε σας ενδιαφέρουν. Για τα άλλα που σας ενδιαφέρουν, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, 6 και 43, νομίζω πως πρέπει να πάμε, Μπάμπη, σε τίτλους.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Κάποια από αυτά, βέβαια, που θα δούμε στους τίτλους, τα έχουμε ήδη με τον τρόπο μας προλογίσει. Πάμε όμως να τα δούμε ρητά και αναλυτικά.
1: Λοιπόν, ανησυχία προκαλούν οι τρεις θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Καναρίων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ακριβώς αυτό υπόθηκε. Βέβαια, εγώ το άκουσα χθες πλέον ως αξίωμα. Εδώ πέρα μιλάνε για ενδεχόμενο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, έτσι ξεκινώντας ακόμη από τους τίτλους, Μπάμπη, είναι ότι είναι η πρώτη φορά σε αυτή την καθημερινή μας ανάγνωση που πάνω από το Ιράν ή πάνω από μια άλλη σημαντική εσωτερική είδηση, όπως λέμε τον τελευταίο καιρό, π.χ. ο ΠΚΠ, έρχεται αυτή η είδηση. Και μου θυμίζει, δεν θέλω με κανέναν τρόπο να γίνω μάντης κακών, μου θυμίζει εκεί το Γενάρη του 20, όταν είχαμε αρχίσει να μιλάμε για εκείνες τις επαρχίες, δεν θυμάμαι κιόλας πώς τις λέγανε.
1: Και λέγαμε ευτυχώς είναι πολύ
0: τα
1: μακριά.
0: Τα είχαμε, γιατί και τότε διαβάζαμε τίτλους, ναι, ναι. Τα είχαμε, ξεκινήσαν από κάτω, από τις κάτω ειδήσεις, ως διεθνή δεύτερης ανάγνωσης και σπουδαιότητας.
1: Μπράβο.
0: Και πώς εξελίχθηκε ανεβαίνοντας πάνω, αναρριχώντας πάνω και πηγαίνοντας πρώτη είδηση.
1: Μπράβο, αυτό, τη σημαντικότητα.
0: Αυτό σου δίνει πάρα πολλά στοιχεία για το τι παίζει. Για το τι
1: και επίσης, εγώ θα κρατήσω αυτό ότι και τότε λέγαμε, α, στην Κίνα είναι μωρέ, τώρα εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Από την Κίνα είχαμε φτάσει εδώ. Και θυμάμαι.
0: Είναι
1: και
0: σαν το τσουνάμι, Μπάμπη.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρεις αν θα ξεκινήσει από τη μια ακτή του Ειρηνικού και θα φτάσει στην άλλη.
1: Και να σου πω κάτι, για ψαχτείτε αν στο Κουρασγερόπουλο υπάρχει κανένα Θεσσαλονικιό. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο κρούσμα κορονοϊού
0: ανοιχτεύτηκε
1: στην Θεσσαλονίκη.
0: Εκ Μιλάνου.
1: Μπράβο, που είχε πάει σε μια διεθνή έκθεση στο Μιλάνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Μπάμπης, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κουρασγερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Εγώ θέλω να πιστεύω αυτό που είπα και πριν, ότι αυτό έγινε τουλάχιστον σε πρώτερο χρόνο πριν επεκταθεί η ανησυχία. Γιατί αν έγινε μετά την εκδήλωση ανησυχίας, είναι εγκληματική αμέλεια για τις όποιες αρχές. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί στη Γαλλία, όπως μάθαμε, είναι εκτός των ανθρώπων που ήταν στο πλοίο. Και δύο ακόμη Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά την Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κουρασγερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εχώρια απειλή του ιού.
0: Βέβαια, αυτό με τις υγειονομικές αρχές, έτσι όπως διοικούνται πλέον από την διοίκηση Τραμπ, δεν θα με ξένιζε καθόλου. Θυμόμαστε ποια ήταν η προσέγγιση του, καθαρά έτσι μπακαλίστικη και επί κορονοϊού, έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στα του Ιράν. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN, η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, όπως λέγαμε πριν, ξαναδήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15
1: έτσι
0: Μαΐου.
1: Το σενάριο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, αξίως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ.
0: Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενόπλιο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Και μέσα σε όλη αυτή τη ασυνεννοησία, γιατί πραγματικά εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς. Πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση.
1: Σαν τη Φράπορτ με την Ράιανερ.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση ενός πλοιάρχου εμπορικού πλοίου που βρίσκεται σε εκείνη την περιοχή τώρα. Δηλαδή, πραγματικά και 100.000 ευρώ να μου δίνανε εξτρά πραγματικά δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του εκεί πέρα, γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Θα αυτοκτονίζουν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Από ποιον θα ξεκινήσει η βόμβα που θα τους πετύχει.
0: Ναι, και δεν ξέρω να μπω, να βγω, να παραλάβω φορτίο, να μην παραλάβω. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στον.
0: Ομάδα αεροπλανοφόρων.
1: Στον υποπλοίαρχο. Αφού ο πλοίαρχος δεν μπορεί να καταλάβει, πάμε παρακαλώ στον υποπλοίαρχο. Τι να κάνουμε, υποπλοίαρχε.
0: Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί και η Γαλλία.
1: Η Γάλλη
0: για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού.
1: Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν χθες Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη.
0: Αυτό το είπαμε.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δηλώνει ο Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό, ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς.
0: Άλλη μια μαύρη τρύπα ενημέρωσης, έτσι, για την, πέρα από αυτά τα φλωτήλα κλπ. Για τη Γάζα, τον τελευταίο καιρό δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, άντε ας έρθουμε εδώ στα δικά μας. Μετά την κυρία Γκυλφόιλ, έχει σειρά ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα επισκεφθεί σήμερα το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Έχει μεγάλη πέραση το ραδιομέγαρο τον τελευταίο
1: καιρό. Ναι, το βλέπω. Είναι στις δόξεις του.
0: Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
1: Εν τω μεταξύ, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, ξεκινά στις 11 η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος πραγματοποιείται σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και κατά την άποψη φέρνει κοντά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σε αυτό το συνέδριο θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ο
1: αγαπητός κατά τα άλλα, κύριος Φάμελος.
0: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νεκτάριου στην Αμουδάρα του Ηρακλείου. Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του.
1: Και λοιπόν δεν γίνεται μόνο τόση μικρή δόση Ντόναλντ Τραμπ στο στήλ της επικαιρότητας.
0: Θα επανέλθουμε
1: δηλαδή, λοιπόν. Κι άλλο. Δηλαδή εδώ μου ζητάτε κι άλλη δόση, θα σας την δώσω. Η Ευρώπη και αριστερά στο στόχαστρο της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής των ΗΠΑ που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι κάποια στιγμή έδωσε για το χαρακτηρισμό ότι είναι ένα θερμοκήπιο
0: τρομοκρατίας
1: η Ευρώπη. Ενώ σήμερα θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Βραζιλιάνο ομολογό του Λούλα ντα Σίλβα, με την ασφάλεια και τις επενδύσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερη επενδυτική πρόσβαση στον στρατηγικά σημαντικό εφοδιασμό ρηκτών της Βραζιλίας.
0: Με τον κύριο ντα Σίλβα, με τον οποίο δεν νομίζω ότι τους συνδέουν και πάρα πολλά όσον αφορά την πολιτική ιδεολογία. Στο μεταξύ, συνάντηση και με τον Πάπα Λέοντα θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκοντας να αμβλύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικάνου. Θυμάστε πρόσφατα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να θεωρήσει τον εαυτό του ότι μπορεί να κατέχει και τη θέση του Πάπα.
1: Τουλάχιστον έχει το αλάθητο να πάρει και τον τίτλο.
0: Το αλάθητο το διεκδικεί να το πάρει και με τίτλο, έτσι, και με τη βούλα που λέμε, και με τη βούλα. Όχι τη βούλα της Αίτη.
1: Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Επειδή λες τη βούλα, κοιτάω το ρολόι και λέω μήπως είναι η βούλα.
0: Κοντεύει. Λοιπόν, η νίκη νομίζω και εγώ ότι είναι σήμερα. Θα δούμε. Θα δείξει. Προς το παρόν, οδεύοντας προς το δελτίο, πάμε να δούμε τις περιπέτειες του κυρίου Λάκη. Έτσι όπως μας τις περιγράφει.
1: Του Λάκη του Παπαδόπουλου με τα ψηλά ρεβέρα.
0: Όχι, είναι ένας άλλος Λάκης, αλλά μπορεί και να εμπνεύστηκε από αυτόν η αγαπητή μας Αρλέτα.
1: Αρλέτα.
0: Έτσι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Ο Λάκης.
1: Ο Λάκης.
0: Ο Λάκης. Άκου λίγο την ιστορία του Λάκη. Αφορά, νομίζω, την Ελλάδα των τελευταίων τουλάχιστον 60 ετών. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Τσούρε, Λάκη.

0: Ωραίο τραγούδι, έτσι.
1: Ναι. Η Αρλέτα έβγαζε μια αισθαντικότητα, ένα συναισθηματισμό πάντοτε στα τραγούδια της. Ακόμα και όταν μιλάει για έναν Λάκη, γιατί το Λάκη δεν σε προδιαθέτει.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει.
1: Ρομαντικό και τρυφερό.
0: Εδώ πέρα και η ενορχήστρωση, οι φυσαρμόνικες, όλα μαζί.
1: Τσούρε Λάκη, λοιπόν, μας έστειλε μήνυμα και ο Μάκης ο Μουδιώτης.
0: Αισθαντικότητα εκπέμπει μήπως και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελώνη.
1: Καλά, τι ήταν αυτή η ανάρτηση που έκανε, ρε φίλε, δηλαδή τώρα, σε παρακαλώ.
0: Νομίζω πάει γυρεύοντας.
1: Να σου πω.
0: Νομίζω πάει γυρεύοντας.
1: Πες το story για τους φίλους ακροατές που δεν το γνωρίζουν, γιατί νομίζω ότι. Ούτε και η Σοφία το ξέρει. Χθες το σχολιάσαμε με τον Νίκο.
0: Λοιπόν, το story, επειδή είναι αρκετά περίπλοκο, θα σας καλούσα να μπείτε λίγο και να δείτε κάποιες αναρτήσεις που έκανε fake, θέλοντας να καταγγείλει κάποιες άλλες προηγούμενες fake που είχαν να κάνουν με το σώμα της και με την γυναικεία της υπόσταση.
1: Άσε μένα. Σε μια προσπάθεια να πει ότι πρέπει να προσέχουμε τι αναπαράγουμε στο διαδίκτυο, έβγαλε μια φωτογραφία της που έχει φτιαχτεί με AI και την παρουσιάζει με εσόρουχα και αρκετά αισθαντική σε ένα κρεβάτι και λέει να προσέξτε πριν την αναπαράξετε αυτήν, γιατί δεν είναι γνήσια. Ναι, αλλά πολλοί λένε και γιατί επέλεξε η κυρία Μελώνη τη συγκεκριμένη πειραγμένη φωτογραφία, μήπως για να σκανδαλίσει έτσι κι αλλιώς το ανδρικό φύλο. Άμα την δεις, Σοφία, είναι με τα εσώρουχά της σε ένα κρεβάτι, αφήνοντας υποσχέσεις, ξέρουμε τι τύπου είναι αυτές οι φωτογραφίες, η οποία είναι AI, την οποία όμως αναπαρήγαγε η ίδια, λέγοντας προσέξτε αυτήν, μην την αναπαράξετε κι εσείς.
0: Παίρνοντας αφορμή από παλιότερα αντίστοιχες κινήσεις που κάναν κάποιοι άλλοι, έτσι, φίλοι της ή
1: και τα σχόλια, Νίκο, που τα διαβάζεις εσύ, τι λένε?
0: Τα σχόλια είναι ποικίλα και κάποια από αυτά τονίζουν ότι ίσως είναι μια περσόνα που θα ήθελε και η ίδια η κυρία Μελώνη έτσι να αναδείξει, ή μήπως είναι κάποιες κινήσεις για να ανεβάσουν την δημοτικότητά της.
1: Ή μήπως.
0: Είναι πολλά τα μήπως. Και είναι πολλές οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν σε μια τέτοια κίνηση.
1: Θα το δείξουμε στην Σοφία, γιατί μας δίνει το ρολόι τώρα που βγαίνουμε εμείς έξω, να δει και να καταλάβει τι ακριβώς εννοούμε.
0: Και θα επανέλθουμε με έναν ιερομόναχο, ο οποίος έκανε τον Κασκαντέρ.
1: Τον
0: Τσάκη. Μετά με την Λία τη Χριστάρα, μάλλον. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να την βρούμε, να την εντοπίσουμε. Πάμε όμως τώρα, γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων. Κατέβηκε η κυρία μας, άρα δεν γνωρίζουμε ακόμη. Μάλλον η Χατζη Δημητρίου. Αφήστε και μία μικρή, έτσι, ένα μικρό περιθώριο, μήπως είναι και η Βούλα.
1: Πάμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News όταν ρωτήθηκε σχετικά με το χρονικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σε άλλη συνέντευξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρσιναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού, δεν επιβεβαιώνει η σιιτική οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Στα Κανάρια νησιά αναμένεται να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος, εξαιρετικά σπάνιο, ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του. Ο καιρός. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει 6 με 10 Μαΐου. Η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 5η σήμερα, 7 Μαΐου. Ξεκινάμε την πρώτη καλημέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως την επικαιρότητα, τι άλλο. Αυτή είναι την επικαιρότητα η οποία προδιαγράφει ένα μέλλον δυστυχώς αβέβαιο. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Τσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από 98,3 Μεγάκλειο στα FM εκπέμπουμε. Ερτέκο.gr, ο ιστότοπος στο διαδίκτυο που μας βρίσκεται για να μας ακούτε διαδικτυακά μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. 2410-62-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. Ερτλάρισας.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε με το εορτολόγιο του εν ουρανού φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου, μαρτύρων Ιουβεναλίου, Ακακίου και Κοδράτου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Η πρώτη Πέμπτη κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στους κωδικούς πρόσβασης με πρωτοβουλία επαγγελματίων της κυβερνοασφάλειας. Έχει ως στόχο να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύει τις πιθανότητες να γνωστοποιηθεί σε τρίτους βεβαίως ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία βεβαίως με αφορμή διάφορες απάτες που γίνονται, όπου επιτίδη παίρνουν τηλέφωνο προσωπιούμενοι λογιστές και οτιδήποτε άλλο σκαρφιστούν για να αποσπάσουν προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας από τραπεζικούς λογαριασμούς και δεδομένα, ευαίσθητα δεδομένα, και να ξαφρίσουν λογαριασμούς. Είπαμε, επειδή είμαστε, ζούμε σε ταραγμένους καιρούς και αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον με βάση τα όσα και η επιδότηση για το Fuel Pass, αν και αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό με βάση τα όσα συμβαίνουν και το κύμα της ακρίβειας που σαρώνει και διατρέχει βεβαίως το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Αυτές οι διαδικασίες γίνονται αυτοματοποιημένα, δεν χρειάζονται ενδιάμεση να δώσετε κωδικούς ή οτιδήποτε άλλο για να πάρετε χρήματα που ενδεχομένως δικαιούστε μέσω κάποιας ενίσχυσης. Λοιπόν, σήμερα επίσης είναι και η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπταμένων, χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος 107 του 1998 για τη συγκρότηση του όπλου της αεροπορίας στρατού. Οι λεγόμενοι ελικοπτεράδες του στρατού ξηράς. Αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον καιρό. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν και όπως λέει και ο δημόσιος λαός, η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Σήμερα θα έχουμε αραιή συννεφιά το πρωί, στη συνέχεια όμως θα πυκνώσουν τα σύννεφα γιατί θα έχουμε μετά τις 3 το μεσημέρι 4 μπουφόρα νέμους. Ένα συννεφιασμένος καιρός και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς σήμερα. Συννεφιά, σήμερα 5η, 7 Μαΐου, αύριο Παρασκευή, 8 Μαΐου, από 15 έως 26 βαθμούς, με συννεφιά και αύριο. Λίγο προς το μεσημέρι θα έχουμε έτσι ηλιοφάνεια, αλλά υπάρχει η πρόληψη για στενή βροχόπτωση μετά τις 6 το απόγευμα. 26 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία αύριο Παρασκευή. 29 το Σάββατο ανεβαίνει για τα καλά η θερμοκρασία, πάμε καθαρός καιρός, αρκετά σύννεφα το πρωί, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα στη συνέχεια, 29 βαθμοί και 30 βαθμοί την Κυριακή, 10 Μαΐου, με ηλιοφάνεια. Και από Δευτέρα από ό,τι βλέπω 32 βαθμοί και 33 την Τρίτη. Πάμε για αμιγώς καλοκαιρινό σκηνικό. Τη Δευτέρα θα έχει και ανέμους 5 μποφόρ. Χρειάζεται προσοχή. Αυτά όσον αφορά τα... την πρόβλεψη του κύριου για τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Στα Τρίκαλα σήμερα 5η θα έχουμε αρκετά σύννεφα, 3 μποφόρα ανέμους από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, 23 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα 5η.
Αύριο Παρασκευή, 24 βαθμία, υπάρχει και πρόληψη για καταιγίδα μετά τις 6. Συννεφιασμένη η αυριανή ημέρα για τα Τρίκαλα. 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή και υπάρχει πρόληψη για στενή βροχή από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Και καταιγίδα μετά τις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο, 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 12 έως 27, καθαρός καιρός. Και την Κυριακή, 28 βαθμοί με ηλιοφάνεια, 3 με 4 που φορά ανέμους μέχρι και τις 10 το πρωί και ασθενή βροχόπτωση την Κυριακή από τις 6 το απόγευμα και μετά. Και πάνω από 30 βαθμούς, 31 βαθμοί την Δευτέρα. Στα Τρίκαλα. Για να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε μετά του καιρού. Στην Καρδίτσα σήμερα, Πέμπτη, 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα, 3 μπουφορή άνεμη μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μπουφόρ. Αύριο Παρασκευή έχουμε συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση προς το απόγευμα και μετά. 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο Παρασκευή. Μετά τις 3 με 4 το μεσημέρι υπάρχει πρόληψη για ασθενή βροχόπτωση στην Καρδίτσα. Το Σάββατο ηλιοφάνεια με 28 βαθμοί. Και την Κυριακή πάμε για 29 βαθμούς, επίσης με καθαρό καιρό. Και από Δευτέρα 32 και άνεμους 5 μποφόρ το απόγευμα και μετά. Αυτά και με τα καμώματα του καιρού μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έτσι του Μαΐου. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, να ξεκινήσουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε τα ξημερώματα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, μάλιστα. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άνεση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Επανέλαβε, όπως αναφέρει το Earth News, ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Μάλιστα. Την ίδια ώρα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν αεροπορικό βομβαρδισμό στο νότιο προάστιο της Βηρητού για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα στοχεύοντας ανώτερους στέλεχους της Χεζμπολάχ. Οι εξελίξεις βεβαίως όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής. Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία υπό Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση της Αμερικής για τον τερματισμό του πολέμου σήμερα, δήλωσε πηγή στο CNN. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Συμβουλίου απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή αναστολή της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Όλα τα μέρη πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό των στενών χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά από συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούτ Πεζεσκιάν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εξεύθηκε από το Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Και ο Ιαπωνικός δείκτης Νικέι σημείωσε άνοδο 4% εν μέσω ελπίδων για συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Για να δούμε. Όπως είπαμε, να το δούμε και να μην το πιστέψουμε.

Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε τον τελευταίο μήνα της Άνοιξης, σε ένα καλοκαίρι που φαντάζει εξίσου αβέβαιο για τον ιδιαίτερα για τον τουρισμό. Έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, έχει ξεκινήσει, αλλά ωστόσο με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή δυστυχώς υπάρχουν ζητήματα που ακουμπάνε τον τουρισμό και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στις χώρες της Μεσογείου. Αφού υπάρχει έλλειψη σε αεροπορικά καύσιμα, έχουν εκτοξευθεί τιμές και όλα αυτά τα ωραία βεβαίως που τα διαπιστώνουμε και στην καθημερινότητά μας, ακουμπάνε άμεσα και αφορούν και την καθημερινότητά μας. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τα μαντάτα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως αναφέρει στην πρώτη σελίδα του Earth News, ο δείκτης κινείται στο 5% από 3,9% που ήταν το Μάρτιο, 4,9% με 5%. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που ψάχνει ανάχωμα στην κούρσα των τιμών, προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο έκανε άλμα στο 4,6 από 3,4 που ήταν ένα μήνα πριν. Τροφοδοτούμενος από την ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Σχεδόν 22%, 21,9% η αύξηση του ενεργειακού κόστους. Στην Ευρωζώνη, ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Σχεδόν 22%, 21,9% η αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Σελ και κινούνται πλέον, έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και πυκνώνουν οι φόβοι για μια δύσκολη περίοδο, χαρακτηριστικά η συνεχή αύξηση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, η τροφής αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Το Υπουργείο Οικονομίας, η Τράπεζα της Ελλάδος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλοι οικονομικοί οργανισμοί, τόσο εγχώροι αλλά και διεθνείς, αναθεωρούν προς το δυσμενέστερο τις προβλέψεις τους για την πορεία του ΑΕΠ αλλά και του πληθωρισμού, επισημένοντας ιδιαίτερα το στοιχείο της μεταβλητότητας λόγω των εξελίξεων. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη με βάση την έκθεση που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαμηλώνει στο 2% και ο πληθωρισμός καθορίζει στο 3,2%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος, ενσωματώντας τους αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους. Και όλα αυτά βεβαίως δείχνουν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τις διαρθρωτικές αδυναμίες της εγχωρίας οικονομίας, η οποία παραμένει πιο ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ, κυρίως λόγω της ενεργειακής εξάρτησης αλλά και της δομής της αγοράς. Λοιπόν, και όλα αυτά, όλες αυτές, ο πληθωρισμός βεβαίως, με βάση τα επίσημα στοιχεία που θα ανακοινώσει η Ελστάτ, εξουδετερώνουν την δυναμική των μέτρων στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ήταν 800 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση από τη στιγμή που ξέσπασε βεβαίως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. 28 Φεβρουαρίου, να το θυμίσουμε, 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες έλεγαν, πόσο, 5 εβδομάδες, 6 εβδομάδες. Είμαστε, πάμε για το, να ολοκληρώσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, από το Φεβρουάριο, από το τέλη Φεβρουαρίου, και συνεχίζεται το. Αν δεν αποκλιμακωθεί η κρίση και συνεχιστεί το ίδιο μοτίβο και το επόμενο διάστημα, δεν θα βοηθήσει ούτε στο ελάχιστο τα νοικοκυριά και το νέο έκτακτο πακέτο στήριξης που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τα τέλη Μαΐου, τέλη του τρέχοντος μηνός, με το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα 200 εκατομμύρια ευρώ φαντάζονται σαν σταγόνα στον ωκεανό. Οι τιμοληψίες της ελληνικής στατιστικής αρχής στην αγορά αποκαλύπτουν νέα πληθωριστική έκθεση τον Απρίλιο. Ο δείκτης κινείται στο 5% από το 3,9% που έφυγε το Μάρτιο, όπως είπαμε. Ο πληθωρισμός στην ομάδα των τροφίμων των υπό εξέταση μήνα έφτασε το 4,5%, ενώ στη στέγαση στο 5,7%. Οι αυξήσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες, στα καύσιμα 27,4%, πετρέλαιο θέρμανση 24,6%, πετρέλαιο κίνηση 22,8%, μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 22% και μοσχάρι 20,3%. Αυτά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κι άλλα. Είναι αρκετά. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε βεβαίως να ρίξουμε μια ματιά και στην τοπική επικοινότητα, γιατί έχουμε διοργανώσει σήμερα. Υποδεχόμαστε βεβαίως το δεύτερο ετάπ του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρω της Ελλάδος, του Day Tour of Hellas 2026. Έχουμε τις εκδηλώσεις για τον Ιπποκράτη που ξεκινάνε και όλα αυτά τα ωραία, έτσι, πιο ευχάριστες ειδήσεις. Όχι ότι δεν υπάρχουν και δυσάρεστες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Θα τα πούμε ευθύς αμέσως μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Σερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως τους ρυθμούς με τους οποίους τρέχει η επικαιρότητα. Να επιστρέψουμε στην τοπική επικαιρότητα από τα διεθνή που λέγαμε και τα βεβαίως τα του πληθωρισμού και του κύματος της ακρίβειας. Σήμερα υποδεχόμαστε βεβαίως ως πόλη τον διεθνή ποδηλατικό γύρο, δηλαδή Tour of Hellas. Στην κεντρική πλατεία θα συναντηθούν βεβαίως οι αθλητές, οι ποδηλάτες. Τα λέγαμε χθες βεβαίως με τον επιχειρησιακό διευθυντή του ΔΕΗ Tour of Hellas, τον κύριο Ξουρή, τον κύριο Τάκη Ξουρή. Τα είπαμε και πόσο τις ταχύτητες που φτάνουν οι ποδηλάτες, ιδιαίτερα σε κατηγορίες, αρκετά χιλιόμετρα. Από τους κεντρικούς δρόμους θα καταλήξουν στην καρδιά της πόλης. 120 αθλητές εισέρχονται στην πόλη της Λάρισας από την οδό Καρδίτση, συνεχίζουν στην οδό Σαρύμβη, θα στρίψουν στην οδό Ιερών Πολυτεχνείου και θα κατευθυνθούν στην οδό Παπαναστασίου για τον τερματισμό μπροστά από το Δημαρχείο. Έχουν προβλεφθεί δύο σημεία υποδοχής στην είσοδο από την οδό Καρδίτσης και στο ύψος του πάρκου των Χρωμάτων, στο πάρκο Χατζηχαλάρ. Στην είσοδο της πόλης, η πρώτη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης με τους μαθητές της θα δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα υποδοχής. Στο πάρκο των Χρωμάτων, τα τμήματα παραδοσιακών χωρών των Λεσχών Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων θα δώσουν έτσι διαφορετικό χρώμα και μουσικές νότες στην διαδρομή των αθλητών. Από χθες και σήμερα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που επιτρέπουν στο κοινό βεβαίως να δουν τους ποδηλάτες από κοντά, όπως είπαμε, 120 ποδηλάτες. Είναι και λίγοι. 120 αθλητές με όλη τη συνοδεία. Υπάρχουν βεβαίως, ωστόσο, στον απόϊχο της διοργάνωσης αυτής και μια ανακοίνωση από την Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, η οποία καλείται βεβαίως να φέρει σε πέρας όλα αυτά τα μέτρα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από χθες. Χαιρετίζουμε κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός που προβάλλει τον τόπο μας ως Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, αναφέρει σε ανακοίνωση ο πρόεδρος της, ο κ. Θανάσης Νταβούρας, ο οποίος ωστόσο κάνει λόγο για απαράδεκτο σχεδιασμό που για άλλη μια φορά καλεί τον Έλληνα αστυνομικό να πληρώσει το μάρμαρο, αντιμετωπίζοντας τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ως δεξαμενή δωρεάν προσωπικού για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών και χορηγικών συμφερόντων. Η αφέμαξη των δυνάμεών μας είναι πρωτοφανής για τις ανάγκες της διοργάνωσης. 130 αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας αποσπώνται από τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες της και τα βασικά τους καθήκοντα. Παράλληλα, λόγω των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των απαγορεύσεων που παραλύουν πολλά σημεία της πόλης, οι συνάδελφοί μας θα βρεθούν ξανά στη δυσάρεστη θέση να λειτουργούν ως κυματοθράφτες, μαλώντας τους δρόμους με τους πολίτες που θα ταλαιπωρηθούν στις μετακινήσεις τους και οι οποίοι θα έχουν από την πλευρά τους απόλυτο δίκαιο να διαμαρτύρονται. Αντί η διοργάνωση να μεριμνήσει έμπρακτα για την ομαλότητα, ρίχνει την αστυνομία στην πρώτη γραμμή, κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα και από το φιάσκο στο θέμα των εθελοντών. Ενώ από τους διοργανωτές ζητήθηκαν εγκαίρως εθελοντές για την υποστήριξη του αγώνα όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δυστυχώς δύο μέρες πριν τον αγώνα δεν παρουσιάστηκε ούτε ένας, με αποτέλεσμα τα κυκλοφοριακά μέτρα να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την ελληνική αστυνομία, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, ο κ. Θανάσης Νταβούρας. Αυτά. Με τον ΔΕΗ Tour of Hellas έχουμε βεβαίως και τις εκδηλώσεις για τον Ιπποκράτη. Το πανόραμα των εκδηλώσεων για τον Ιπποκράτη. Η σύμπραξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Δήμο Λαρισαίου για την περιφέρεια αλλά και επιστημονικούς φορείς. Σήμερα η πρεμιέρα από τις 7 έως και τις 9 Μαΐου. Έχουμε δράσεις που αφορούν βεβαίως την υγεία αλλά και τη διασκέδαση. Το 4ο Ιπποκράτιο συνέδριο που θα γίνει στο κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου αλλά και στο βοτανικό κήπο του Ιπποκράτη, εκεί όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες όπως η παρασκευή του Ιπποκράτιου ζωμού
με βάση την αρχαία συνταγή που αποδίδεται στον ίδιο τον Ιπποκράτη. Θα είπε ο κ. Ζιμπής χθες στη Μάνια την Κουσιάρη. Κεντρικό θέμα στην φετινή. Στις φετινές εκδηλώσεις είναι η παχυσαρκία και ιδιαίτερα η παιδική παχυσαρκία, η οποία βεβαίως έχει σχέση, όσοι μεγαλώνουμε παιδιά το ξέρουμε, με το κατά πόσο ασχολούνται οι γονείς με τη διατροφή των παιδιών τους και δεν προσφεύγουν στις εύκολες λύσεις του delivery ή του φαγητού απ' έξω. Όπως μεγαλώσαμε εμείς, μας οι μανάδες μας μας ετοίμαζαν και κολατσιό και δεκατιανό. Και το απόγευμα έφαγες αυγουφέτες, Δημήτρη Τσολάκη. Πόσες αυγουφέτες? Με αυγά από το χωριό, από τη γιαγιά. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι μεγαλώσαμε και δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Το αυτό οφείλουμε να κάνουμε βεβαίως και για τα παιδιά μας. Αυτά και με τον, το πανόραμα των εκδηλώσεων για τον Ιπποκράτη. Χθες είχαμε, θα ακούσουμε βέβαια στη συνέχεια, και την δωρεά 12 οχημάτων στην πολιτική προστασία από την Εθνική Ασφαλιστική. Ήταν μια εκδήλωση έτσι η οποία είχε εξέπεμψε τα δικά της μηνύματα που έχουν σχέση βεβαίως και με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία και την πρόληψη το κυριότερο. Να μην ξεχνάμε, με βάση τα όσα είχε πει και ο κύριος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, όταν είχε έρθει στη Λάρισα και επισκέφθηκε και το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και προέδρευσε σχετική σύσκεψη, ότι το καλοκαίρι αυτό που αναμένουμε θα είναι δύσκολο και από πλευράς βεβαίως πρόληψης και ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών για πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα έτσι που προκαλούν την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων. Είχαμε αρκετές βροχές, έχουμε αύξηση της βλάστησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για τον κίνδυνο καλοκαιρινών πυρκαγιών.

Άλλο θέμα βεβαίως το οποίο αφορά και τους αγρότες, να επιστρέψουμε λίγο και στα ζητήματα που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος βιώνει έτσι τα δικά του προβλήματα. Στα περιβόλια εκεί στον Τύρναβο είχαμε αυτοψία, θα ακούσουμε και στη συνέχεια τον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενό του Ματιβίου Τσέτσιλ. Έχει αρχίσει να παρουσιάζεται στα δέντρα η φόμουψη, το σάπισμα δηλαδή. Σαπίζουν ολόκληρα δέντρα στον κορμό του, είναι μαύρα από μέσα. Θα ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσέτσιλα. Επισκέφθηκε και με καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον κύριο Σταυρή, τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας εκεί, την περιοχή και πήραν δείγματα, τα έστειλαν στην Αθήνα, στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, αν δεν κάνω λάθος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τη δήλωση ο κ. Τσέτσιλας. Υπάρχουν ζητήματα, όχι μόνο βεβαίως με την παραμόρφωση των καρπών, ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε περιοχές της Μακεδονίας, εκεί στα Ροδάκινα και στα Νεκταρίνια. Το έχουμε και εδώ, σε μικρότερη κλίμακα, αλλά ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, είναι πιο έντονο φέτος. Μιλάμε για την παρούσα χρονιά. Έχουμε και το φαινόμενο βεβαίως της φόμουψης, του σαπίσματος ουσιαστικά των δέντρων. Και υπάρχει βεβαίως και το θέμα με τις ζωονόσους. Με έκτακτο προσωπικό και συμβάσει ορισμένου χρόνου το Υπουργείο, με 8 μήνα δηλαδή, προσπαθεί να ενισχύσει τις υπηρεσίες που προέκυψαν λόγω των επιζώτιων, των ασθενειών βεβαίως, όπως η ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε και τον αυθόδη πυρετό στην Μητήρη, μην τον ξεχνάμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα περάσει από το νησί και στην υπηρετική Ελλάδα, γιατί τότε θα μιλάμε βεβαίως για ένα ακόμη χτύπημα στην κτηνοτροφία, το οποίο δεν θα αφήσει κυριολεκτικά τίποτα όρθιο, δυστυχώς. Έχουμε προσκλήσεις για 88 θέσεις. Στόχος να ενισχυθεί ο μηχανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε υπηρεσίες που στηρίζουν την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Η ώρα είναι 7:43 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Πρώτη καλημέρα, Ερτλάρη σας. Να υπενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Ερτλάρη σας, papakir.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Στο εδόλιο για θάνατο από COVID, γράφει η Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Ιδιώτης γιατρός του Βόλου παραπέμπεται στο Μικτόργο το δικαστήριο για θανατηφόρα έκθεση ασθενούς. Φέρεται ότι δεν τήρησε τις οδηγίες του ΟΔΗ και απέτρεπε την νοσηλεία στο νοσοκομείο. Στο Μικτόργο το δικαστήριο της Καρδίτσας παραπέμπεται, κατηγορούμενος για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση κατά συρροή με αφορμή το θάνατο 60 ασθενούς με COVID και την κατοίκον αντιμετώπιση περιστατικό. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Μαγνησίας. Η υπόθεση αφορά βεβαίως τον Βόλο. Νέο στόλο για κρίση. 12 οχήματα δόρηση εθνική ασφαλιστική στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση τη πολιτική προστασία. Ανάσα για καύσιμα και ρεύμα. Νέο έκτακτο πακέτο στήριξη ύψου 200 εκατομμυρίων ευρώ. Το Οικονομικό Επιτελείο ετοιμάζεται να στήριξει νοικοκυριά που πιέζονται από την ενεργειακή κρίση. Δεν νομίζω ότι αρκεί ένα απλό επίδομα για να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, η οποία δυστυχώ είναι δυσβάσταχτη για όλου. Λίφτινγκ στο κτηνιατρίο στο Δήμο Ελασσόνας. Δημήτρης Κουρέτας, χρειαζόμαστε αναβάθμιση των υπηρεσιών. Αθώος ο φερόμενος επιδειξία στο πάρκο μετά από καταγγελία γονέας του Χατζηχαλάρ. Το μονομελές πλημμυρίδικο Λάρισας αθώωσε έναν 55χρονο άνδρα που είχε συλληφθεί ως επιδειξία στο πάρκο των Χρωμάτων την Πρωτομαγιά μετά από καταγγελία πατέρα. Ο άνδρας είχε προσαχθεί από την ελληνική αστυνομία και κατηγορήθηκε για προσβολή γενετής ευπρέπειας, όμως τελικά κρίθηκε αθώος. Ιδιωτικός υπάλληλος στο επάγγελμα. Λοιπόν, μάλιστα. Η μάχη της Κατσαρίδας ξεκίνησαν οι απεντομώσεις. Οργανώνεται και η ΔΕΙΑΔ. Γεύσεις του κόσμου χθες στην καρδιά της πόλης, το δεύτερο φεστιβάλ γεύσεων, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία χθες στη Λάρισα, προσφέροντας μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία με επίκεντρο την πολιτισμικότητα. Σε όσους και όσες βρέθηκαν μπροστά από το αρχαίο θέατρο της πόλης. Η Λάρισα υποδέχεται τον Τούρο Βελάς, φινάλε του δεύτερου ετάπ στην κεντρική πλατεία, σήμερα το μεσημέρι. Σπάνιος φωτογραφικός θησαυρός της πόλης, εγγένεια έκθεση στα Φάρσαλα. Η Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα, μέσα από το σπάνιο φωτογραφικό θησαυρό που παρουσιάζεται από σήμερα στον πύργο Καραμίχου. Χωρίς Κώστα Καραμαλή, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εχμές του πρώην Πρωθυπουργού, με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σκανδαλώδης και πελατειακής αντίληψης διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων. Δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει από τις 15 έως 17 Μαΐου, αποφάσισε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες κατά την ομιλία του στην επαιτειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια της ΚΙΟΣΟΕ άφησε σαφείς αιχμές προς το Μέγαρο Μαξίμου με επίκεντρο τη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων και το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχει ζήτημα με τις επιδοτήσεις του 2023 που από την ΑΔΕ έχουν σταλεί ραβασάκια, ειδοποιητήρια για επιστροφή μέρους επιδοτήσεων προς αγρότες με αφορμή βεβαίως αυτό το περίφημο monitoring. Έχει γίνει και παρέμβαση στη Βουλή ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη. Από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι μερικές χιλιάδες ευρώ καλούνται να επιστρέψουν αγρότες σε μια περίοδο που η ρευστότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα για όλους. Το ΚΤΕΛ γιορτάζει τον προστάτη του Άγιο Χριστόφορο στις 9 Μαΐου. Είναι η γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτης των αυτοκινητιστών. Ο Γιώργος Εμμανουήλ, άμεσο συνεργάτης του Δημήτρη Κουρέτα και οι νικητές του διαγωνισμού Νέοι και Διαδίκτυο. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Ρεκόρ επισκέψεων στα επίγοντα του Πανεπιστημιακού. Ψηλά και στις νοσηλίες πίσω από το Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου. Ρεκόρ ενδεκαετίας παρουσίασαν το 2025 τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα και τα εξωτερικά ιατρία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, προσεγγίζοντας τα 12 εκατομμύρια. Και αυτά τα στοιχεία βεβαίως καταμαρτυρούν το τεράστιο βάρος που σηκώνουν τα 125 δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα του συστήματος υγείας. Δωρεά 12 οχημάτων στην πολιτική προστασία της περιφέρειας. Τέμπη, συγγενείς ζητούν κακουργηματική δίωξη για τον Καραμαλή. Σχολική στέγη, επισκευές και βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες της Λάρισας. Αυτά από τις εφημερίδες στο νομό της Λάρισας. Πάμε στο νομό της Μαγνησίας. Να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο. Επεισόδια και προσαγωγές, ολονύκτη αστυνομική επιχείρηση στο Βόλο, στον απόϊχο εισβολής σε ημερίδα φοιτητών της Γεωπονικής στο Δημαρχείο, διαλύοντάς την ντου με πανό, κουκούλες και συνθήματα και στη συνέχεια ανθρωποκυνηγητό. Είχαμε νυχτερινή αστυνομική επιχείρηση, τουλάχιστον 50 προσαγωγές ατόμων έγιναν. Στον απόϊχο εφόδου μερίδας φοιτητών με συνθήματα, πανό και κουκούλες
στο Δημαρχείο Βόλου, που είχε προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί η μερίδα του Φοιτητικού Συλλόγου Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, η οποία διακόπηκε πριν καν ξεκινήσει και τελικώς ακυρώθηκε. Νέα καραβιά μεταναστών, νηστικοί για 10 μέρες τους παράτησαν σε ακτή του Νοτιού Πηλίου. 40χρονος έσπηρε φόβο στη Νέα Ιωνία, άρπαξε τα ψώνια ηλικιωμένου. Σύλλογος Δρομέων Βόλου, μεγάλες πρωτιές για Αγνουσιώτη και Σκοτίδη. Στο τείχιο Δωρίδας Φωκίδας και στη γειτονική Λάρισα έτρεξαν οι βολιώτες δρομής. Υπόθεση ούτε σε Άρλεκιν ξεδιπλώθηκε στα δικαστήρια του Βόλου. Εξωσυζυγική σχέση με άστεχο και καταγγελία για στόκινγκ από το σύζυγο που οδήγησε σε καταδίκη. Τι να πει κανείς. Από τείχη αποφεύθηκε σύγκρουση ασθενοφόρου με άλλο όχημα στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Λόγω μη ορατότητας από χόρτα στο δρόμο, αερινό, κοκκίνα. Σφοδρή επίθεση, Παπαδάμ σε Νασίκα. Μαγνησία, ασφυξία για παραγωγούς, καλλιεργούμε με δανεικά, αυτό που λέγαμε. Κομμένη η πίστοση από τους προμηθευτές, τα ύψη τιμές στα λοιπάσματα, φόβη για υποβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. Αυτά από την πρώτη σελίδα του ταχυδρόμου. Πάμε στην Θεσσαλία. Διαρρήξεις σε συνεργεία αγανάκτηση επαγγελματιών και κατοίκων της Νεάπολης. Οι δράστες, πολλοί από τους οποίους φέρεται να είναι χρήστες ουσιών, κλέβουν υλικά και εργαλεία ενώ εισβάλλουν σε αυτοκίνητα πελατών για να κοιμηθούν. Ζητείται συντονισμένη δράση για τον καθαρισμό των εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Εντοπίστηκαν 32 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και νήπια, χθες σε παραλία στο Νεοχώρι Πηλίου. Βανδαλισμοί και συνθήματα στο Δημαρχείο Βόλου, ακυρώθηκε η εκδήλωση των φοιτητών. Δεκάδες μονάδες αίματος σε εθελοντική αιμοδοσία στο πρώην πολυκλαδικό συγκρότημα έγινε. Η κίνδυνη για τη δημοκρατία και την ανάγκη συλλογικής δράσης στο Βόλο Πανεπιστημιακός, Δημήτρης Χριστόπουλος. Προς παραχώρηση χώρων της Παιδόπολης στο Σύλλογο Ατόμων με Αυτισμό. Οικαστική παρέμβαση με μηνύματα στο 5ο Γενικό Λύκειο του Βόλου, δημιουργίες από ομάδα του 1ου Γενικού Λυκείου Βόλου στο σχολείο. Ο Αριστοτέλης Μπασδάνης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ζητούν άμεση κατάργηση του νέου μηνιαίου τέλους διασύνδεσης πόσου με την ΑΔΕ. Λειτουργία νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον, ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων στο Δήμο Ρήγα Φέραιο και εικόνες εγκατάληψης στο κημητήριο της Αργαλαστής. Αυτά και από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Εφιάλτης χωρίς τέλος για παντρεμένη μητέρα. Ο πρώην σύντροφος την παρακολουθούσε επίμονο επί χρόνια, προκαλώντας της φόβο, σκαρφάλωνε σε ταράτσες, εμφανιζόταν στο χώρο εργασίας της και της έστειλε δεκάδες μηνύματα. Η γυναίκα αναγκάστηκε να λάβει αντικαταθλιπτική αγωγή λόγω της έντονης ψυχολογικής πίεσης. Καθηγήτρια σκόνταψε σε σίδερο από ξυλωμένο παγκάκι και θα αποζημιωθεί με 10.500 ευρώ από το Δήμο Βόλου. Δικαστικά καταμπέω φιλοζωικές για τις δηλώσεις περί ευθανασίας αδεσπότων. Μια γροθιά για τη δομή αυτισμού στη Μαγνησία κοντά στην παραχώρηση χώρων της Παιδόπολης. Πέθανε ο θρηλυκός βολιώτης επιχειρηματίας Αλέξανδρος Πανταζίδης. Είχε αφήσει εποχή με το κλαμπ Sanitarium. Νύχτα τρόμου στον Νότιο Πύλαιο. Καραβιά 32 μεταναστών ξεβράστηκε σε παραλία. Να μην οδηγούν πατίνια παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο Σταυρωμένος του Βόλου και το θαύμα της προσφοράς. Δίνουν σύνταξη, ενίκια και χαρτζηλίκη για να μας βοηθήσουν. Αυτά από τις εφημερίδες στο νομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Αποχή στα δικαστήρια. Οι νέες πτώσεις οβάδων στο δικαστικό μέγαρο της Καρδίτσας έφερε αποχή για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη της στοματικής υγείας. Επιστολή του Περιφερειάρχη του κ. Κουρέτα στον Μαργαρίτη Σχοινά. Απαγορεύσει κυκλοφορίας λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος, περνάει και από την Καρδίτσα. Το δεύτερο ετάπ. Σήμερα πρωταθλητής ο Ατόνοβιτος Παλαμά. Είναι πρωταθλητής νέων προσφορικών σωματείων Καρδίτσας για την περίοδο 2025-2026. Αυτά από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα και να πάμε λίγο και στα Τρίκαλα τώρα. Να ξεκινήσουμε με το πρωτοσέλιδο από τον πρωινό λόγο. Γκάφα εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να σταλεί όρθια επανάληψη. Μόνο δύο βουλευτές, Καραμανής Παπακώστα, ελέγχονται για κακούργημα. Πριν το καλοκαίρι περνάει το νομοσχέδιο, Παπαστρίγιο για το νέο πλαίσιο στα social media για τους νέους.
Οι πλατφόρμες πρέπει να ζητήσουν από πρώτης πρώτου το 27 επιβεβαίωση της ηλικίας. Χρήματα στους Δήμους του Νομού, το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Μάιος, μήνας μέτρησης της υπέρτασης, 7 Μαΐου η Παγκόσμια ημέρα. Το πρόγραμμα είναι μια διεθνής δράση ενημέρωσης για την υπέρταση με δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης σχεδόν σε 100 χώρες, και μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Βαμβάκι ανταποκρίνεται θετικά στην κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατο συνέδριο. Είναι λιγότερο υδροβόρο από άλλες ανταγωνιστικές εκτατικές καλλιέργειες. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου. Και να ολοκληρώσουμε με την έρευνα. Παραμένουμε στα Τρίκαλα. Το πρώτο σελίδα από την εφημερίδα Η Έρευνα.

Δημήτρης Παπαστεργίου, έργα 400 εκατομμύρια ευρώ για τις τεχνολογικές ανάγκες του Δήμου. Αιτήσεις για φθηνές διακοπές στους αγρότες. Λοιπόν, και δράση με ξεχωριστό αποτύπωμα. Ο Θεταλός, η δράση που έγινε βεβαίως και ολοκληρώθηκε χθες. Η συνάντηση με την Ιη Τρίκαλα. Η γιορτή καινοτομίας και δημιουργικότητας. Υπάρχει το σχετικό δημοσίευμα. Το ρεπορτάζ Κωνσταντίνα Στεοχαρόλη χθες από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μας από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιιτική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Ο καιρός. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ακούσουμε βεβαίως πώς φτάσαμε να γίνει η δωρεά 12 οχημάτων για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας από την Εθνική Ασφαλιστική, αυτή τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχει ως στόχο βεβαίως να έχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με θέματα πρόληψης αλλά και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών και αναγκών στη Θεσσαλία. Έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε ούκο λίγα, αυτό είναι δεδομένο. Και από πλημμύρες και από φωτιές και από σεισμούς. Και βεβαίως χρειάζονται μέσα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική προστασία. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στην χθεσινή εκδήλωση που έγινε βεβαίως στην περιφέρεια, στην έδρα της περιφέρειας της Θεσσαλίας, για την παραλαβή αυτών των 12 οχημάτων που δόθησε η Εθνική Ασφαλιστική. Μιλάμε για 4 τζιπ, 4 αγροτικά, 4x4 που είναι για έτσι δύσβατες περιοχές, αλλά και 4 βαν για να μεταφέρουν κόσμο και υλικά και εξοπλισμό. 12 οχήματα στο σύνολο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουρέτα.
1: Προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, ένας θεσμός με ιστορία, αξιοπιστία και βαθύ αποτύπωμα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, προσφέρει στην περιφέρεια Θεσσαλίας 12 σύγχρονα οχήματα, 4 pick-up, 4 SUV και 4 βανάκια, τα οποία θα ενισχύσουν άμεσα και ουσιαστικά τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε όλη την περιφέρεια και την οδική ασφάλεια φυσικά. Εκ μέρους όλων των Θεσσαλών θέλω να εκφράσω τις πιο θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες για αυτή τη γενναιόδορη κίνηση. Στο σημείο αυτό ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την αντιπεριφερειάρχη και συνεργάτη της Εθνικής Ασφαλιστικής, κυρία Νατάσα Αδωμοπούλου, η οποία μας έφερε σε επαφή με την Εθνική Ασφαλιστική, την κυρία Μαρία Κόρακα, υποδιευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, τον επίτιμο συντονιστή πολιτικής προστασίας, τον κύριο Λεοντάρη, που με τη βοήθειά τους αυτή η πρωτοβουλία έλαβε σάρκα και ουσά. Η χορηγή αυτή δεν αποτελεί μια απλή προσφορά υλικού εξοπλισμού, είναι μια πράξη ευθύνης και κοινωνικής υπευθυνότητας. Είναι μια πράξη ευαισθησίας, είναι μια πράξη εμπιστοσύνης στην περιφέρεια και στο έργο που κάνουμε κάθε μέρα. Η Εθνική Ασφαλιστική αποδεικνύει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, δημιουργικά και ουσιαστικά σε αυτά τα οποία επιτελεί η περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλία βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να μπορείς να μοιράζεσαι το όραμά σου και να βρίσκεις συμπαράσταση στην προσπάθεια και να το κάνεις πραγματικότητα. Οι πλημμύρες, οι ιδιομηνίες και οι συνεχείς πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον θέτουν απαιτήσεις υψηλές σε όλο τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Και ενώ πράξαμε το ανθρωπίνο συναντό, γνωρίζουμε καλά ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού αποτελεί η θεμελιώδη προϋπόθεση για να ανταποκρινόμαστε ακόμα πιο άμεσα στη μεγάλη επιχειρησιακή ασφάλεια. Τα 12 αυτά οχήματα θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δεσμευόμαστε ότι τα οχήματα αυτά θα αξιοποιηθούν ως πολύτιμο εργαλείο πολιτικής προστασίας με στόχο να γίνει η Θεσσαλία πιο ασφαλής. Θα χρησιμοποιηθούν σε αποστολές επιτήρησης, συντονισμού, άμεσης επέμβασης, μεταφοράς προσωπικού και υλικών. Θα δώσουν μεγάλη ευελιξία, περισσότερη ταχύτητα και πάνω απ' όλα περισσότερη ασφάλεια στο καθημερινό έργο που έχουμε να κάνουμε. Η περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης και αποδεκτικής προσπάθειας αποκατάστασης. Προσπάθειες να επιβιώσουν τις πληγές που άφησαν πίσω τους ιδιομηνίες των τελευταίων ετών. Προσπάθειες για να ξαναστήσουμε τις κρίσιμες υποδομές και να θωρακίσουμε τη Θεσσαλία όπως πρέπει. Παράλληλα, εργαζόμαστε και για το μέλλον. Για μια Θεσσαλία πιο ανθεκτική, πιο ασφαλή και πιο ανταγωνιστική. Για μια Θεσσαλία που δεν θα περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση των συνοπιών, αλλά θα χτίζει σταθερά το έδαφος και για ανάπτυξη οικονομική, κοινωνική και παραγωγική. Η σημερινή χορηγία συμβάλλει ακριβώς σε αυτή τη διπλή στόχευση, αποκατάσταση και ανάπτυξη. Γιατί η ασφάλεια, η πολιτική προστασία και η ειδική ασφάλεια και η πρόληψη των κινδύνων αποτελεί προϋπόθεση να μπορέσει μια κοινωνία να σταθεί και να λειτουργήσει. Και θέλω να υπογραμμίσω κάτι ακόμα. Η προσφορά της ελληνικής ασφαλιστικής στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι όταν ο δημόσιος και ο ειδικός τομέας συνεργάζονται με σοβαρότητα, σεβασμό και κοινούς στόχους, τότε το όφελος για τον πολίτη είναι πραγματικό και άμεσο. Και η Θεσσαλία χρειάζεται αυτή τη συστράτευση και η χώρα χρειάζεται αυτή τη συστράτευση. Η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές και οι νέες μορφές κινδύνων δεν γνωρίζουν σύνορα και τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι διατοπικά. Σε όλες τις περιφέρειες, σε όλα τα κράτη είναι πλέον κοινές. Άρα η δράση είναι διαφορετική, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με σχέδιο, με συνεργασία και με επενδύσεις, όπως η σημερινή. Θέλω λοιπόν κλείνοντας να επαναλάβω την ευγνωμοσύνη μου προς την ελληνική ασφαλιστική

0: Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Κουρέτας. Υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν όχι μόνο η περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και άλλες περιφέρειες, όχι μόνο σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας αλλά και σε επίπεδο ευρύτερο, σε επίπεδο Ευρώπης και όχι μόνο. Και το ζήτημα είναι να υπάρχει βεβαίως, να υπάρχουν τα υλικά και τα μέσα για να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη πρόληψη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης, ο οποίος εξήρε το έργο που επιτελεί η πολιτική προστασία στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε έντονα τα τελευταία χρόνια και βίωσε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αλλά ταυτόχρονα απέδειξε την δύναμη και την αντοχή του. Στην Θεσσαλία έχει διαμορφωθεί μια ισχυρή βάση πολιτικής προστασίας. Αποτέλεσμα των ανθρώπων, αποτέλεσμα της περιφέρειας και του πάθους των ανθρώπων και αποτέλεσμα της συνεργασίας. Χάρη λοιπόν στη συστηματική δουλειά της περιφέρειας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σήμερα η Θεσσαλία μπορεί να είναι πιο ήσυχη, να είναι πιο έτοιμη και σεβασμιότατε ποτέ να μην αντιμετωπίσουμε, αλλά καλύτερα να είμαστε έτοιμοι. Και αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο λόγω της περιφέρειας και του πάθους του περιφερειάρχη και των ανθρώπων γύρω από αυτό. Είναι και λόγω του πάθους που διέκρινα πριν 12-14 μήνες περίπου όλων των ανθρώπων του πυροσβεστικού σώματος και των ανθρώπων που εργάζονται στην πολιτική προστασία. Στα στελέχη λοιπόν της πολιτικής προστασίας που επιχειρούν καθημερινά σε απαιτητικές συνθήκες με γνώση, επαγγελματισμό και αίσθηση ευθύνης. Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε στήριξη εμείς, ο ιδιωτικός τομέας. Και οφείλουμε στήριξη όχι μόνο με λόγια, οφείλουμε στήριξη με πράξεις. Η ενίσχυση λοιπόν του στόλου με τα οχήματα που παραδίδουμε σήμερα είναι μια τέτοια πράξη. Είναι αυτά τα οχήματα εργαλεία. Εργαλεία που τους δίνουν την δυνατότητα να φτάνουν πιο γρήγορα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, να παρεμβαίνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και να προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Για εμάς στην Εθνική Ασφαλιστική η πρόληψη είναι στον πυρήνα της αποστολής μας. Δεν στεκόμαστε μόνο απέναντι στους κινδύνους όταν κάτι έχει πάει στραβά, αλλά και πριν από αυτούς. Επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν την ετοιμότητα, μειώνουν τις επιπτώσεις και συμβάλλουν σε ανθεκτικές κοινωνίες. Στο όραμα το οποίο έχετε και εσείς εδώ στη Θεσσαλία. Γιατί η πρόληψη, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι ευθύνη. Είναι συνεργασία. Είναι σχέδιο. Είναι διαρκής ετοιμότητα, κύριε Περιφερειάρχα. Και το ξέρετε πολύ καλά. Πιστεύουμε βαθιά λοιπόν ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη. Όταν οι δυνάμεις... Πιστεύουμε βαθιά λοιπόν ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη.

είναι μια διαρκής δέσμευση, κύριε Περιφερειάρχε. Να είμαστε παρόντες, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους και ιδιαίτερα δίπλα σε αυτούς που προστατεύουν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Η Θεσσαλία έχει μπροστά της μια μεγάλη προοπτική με σχέδιο, συνεργασία και ενισχυμένη ετοιμότητα μπορεί να χτίσει ένα πιο ανθεκτικό μέλλον.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η καρδίτσα γίνεται σημείο συνάντησης για όλους. 5 έως 10 Μαΐου 2026. 13η Πανελλήνια Συνάντηση Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας. Παραστάσεις στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο

0: Καρδίτσας. Δράσεις, workshops, σεμινάρια και βράβευση στη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα. Η έκφραση δεν έχει όρια. Ο χορός ανήκει σε όλους. Έλα και εσύ να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ένταση σημειώθηκε χθες στο Δημαρχείο του Βόλου όταν άτομα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς εισέβαλαν και διέκοψαν ημερίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έξυπνη γεωργία. Έγραψαν συνθήματα κατά του Δημάρχου Βόλου και του Πρίτανη, πέταξαν τρικάκια και απέκλεισαν την είσοδο εμποδίδοντας την προσέλευση. Στο σημείο έφτασε η αστυνομία για να εκτονωθεί η κατάσταση. Ομάδα 32 μεταναστών, μεταξύ των οποίων άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αποβιβάστηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στην παραλία Ανεμοστενού, στο νεοχώρι του Δήμου Νοτιού Πηλίου, από άγνωστους διακινητές. Τους μετανάστες εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Μεταφέρθηκαν προσωρινά σε χώρο στον εμπορικό λιμένα του Βόλου. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η απόφαση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, Τεράσης και Ελλάδος και της κυβέρνησης όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης, μετακινώντας νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στα παράλια των ομών Λάρισας για την τουριστική περίοδο με τη γνωστή μέθοδο μπαλώνω μια τρύπα ανοίγοντας δύο, αλλά αποτελειώνει την έτσι και αλλιώς παραλιασμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αναφέρει η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείου Καρδίτσας και Κέντρων Υγείας του Νομού σε σχετική της ανακοίνωση. Στα Τρίκαλα, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε πολιτική εκδήλωση ομιλία στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, παρουσία μελών και φίλων του κόμματος αλλά και συνδικάτων και εργατικών σωματείων. Συνάντηση με βουλευτές της Μαγνησίας είχε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, εξετάζοντας την παραχώρηση χώρου στην Παιδόπολη Αγρέας για λειτουργία δομής ατόμων με αυτισμό. Συζητήθηκε η δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης μετά από πρόταση του βουλευτή Χρήστου Μπουκόρου. Στόχος είναι η ενίσχυση φροντίδας, ένταξης και καθημερινής υποστήριξης των ωφελούμενων και των οικογενειών τους. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας για την υπόθεση των βασανιστήριων του Βασίλη Μάγκου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και ξεκινάει η κατάθεση των μαρτύρων. Αρχίζει η λειτουργία νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου. Θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου κάθε Τετάρτη υπό την επίβλεψη του ιατρού νευρολόγου Δημήτρη Αποστολόπουλου. Το Διεθνή Ποδηλατικό Αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα. Θα τερματίσει το δεύτερο ετάπ, το οποίο ξεκινάει από το Καρπενήσι. Ο τερματισμός θα γίνει στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην κεντρική πλατεία στην οδό Παπαναστασίου, λίγα λεπτά μετά τις 4.30 το απόγευμα. Ποδηλάτες θα μπουν στην πόλη της Λάρισας από δυτική κατεύθυνση και από την περιοχή της Καρδίτσας, ενώ για τη διεξαγωγή του αγώνα βρίσκονται σε ισχύ από χθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με ανακοίνωσή της εκφράζει τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών θα διατηθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αντιμετωπίζεται ως δεξαμενή δωρεάν προσωπικού για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών και χορηγικών συμφερόντων. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο Δήμος Καρδίτσας αποφάσισε να κλείσουν τα σχολεία στις 12 το μεσημέρι. Διαμαρτυρία της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Εμποροϊοπαλίων για την ευνηδιαστική απόφαση του Δημάρχου. 12 οχήματα για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας προσέφερε η Εθνική Ασφαλιστική. Η παράδοση των οχημάτων έγινε χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο λιτής εκδήλωσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στο σχεδιασμό της UNESCO, η ανάδειξη των μετεώρων ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι κάτοικοι στο συνοικισμό Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Δήμο Μουζακίου ταλαιπωρούνται συχνά από πολύ ωραίες διακοπές νερού. Οι διακοπές συμβαίνουν λόγω σπασιμάτων στους αγωγούς του υφιστάμενου δικτύου από τις χωματουργικές εργασίες που γίνονται για την κατασκευή του νέου δικτύου ίδρυυσης, με το Δήμο να ζητά την κατανόηση των κατοίκων. Τον πατέρα της σύγχρονης ιατρικής, τον Ιπποκράτη, με ένα πανόραμα επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, τιμά ο Δήμος και με τους συναρμόδιους φορείς. Οι εκδηλώσεις έχουν τίτλο «Ιπποκράτης ζώντας την κληρονομιά» και διοργανώνονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Δήμο Λαρισαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και επιστημονικούς φορείς. Το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως κεντρικό θέμα την παχυσαρκία. Επισκευές και βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες νομού Τρικάλων μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ο δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος στο κέντρο υγείας της πύλης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Στις 7 Μαΐου του 1977 το συγκρότημα Eagles βρίσκεται στην κορυφή του αμερικάνικου μουσικού chart Billboard Hot 100 με το τραγούδι Hotel California. Διάρκεια 6,5 λεπτών περίπου, το τραγούδι προβλημάτισε τη δισκογραφική τους εταιρεία, η οποία δίσταζε να το βγάλει στην αγορά έτσι. Τα μέλη του συγκροτήματος όμως επέμειναν, αρνήθηκαν να το κόψουν για να έχει καλύτερες ευκαιρίες στον ραδιοφωνικό αέρα και μάλλον είχαν δίκιο. Σήμερα είναι ένας ύμνος από τον χώρο του κλασσικού ροκ και το τραγούδι που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με το συγκρότημα των Eagles. Το τραγούδι τους χάρισε το βραβείο Grammy του καλύτερου δίσκου της χρονιάς το 1977. Το σόλο της κιθάρας παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στο χώρο της ροκ μουσικής και ένα από τα καλύτερα που έχουν ηχογραφηθεί ποτέ. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Αυτά με το σόλο της κιθάρας στο τραγούδι των Eagles στο Hotel California. Να προσγειωθούμε εμείς λίγο στην δική μας, στην τοπική επικαιρότητα, γιατί υπάρχουν ζητήματα βεβαίως. Είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο χαλάζι βεβαίως που χτύπησε δενδρόδες καλλιέργειες στον Τέρναβο. Ωστόσο, η αυτοψία που έγινε εκεί στην περιοχή διαπιστώνει και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκτός από τις ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι χαλαζοπτώσεις και με θέματα που έχουν σχέση και με την παραμόρφωση των καρπών, αλλά κυρίως με την τη φόμοψη που χτύπησε δέντρα, είτε πρόκειται για ροδάκινα βεβαίως, είτε για άλλου είδους δενδρόδες καλλιέργειες που υπάρχουν εκεί στην επαρχία του Τερνάβου. Η φόμοψη ουσιαστικά σαπίζει ο κορμός του δέντρου και αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Για το θέμα βεβαίως έγιναν αυτοψίες και από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη πρωτογενός τομέα, τον κύριο Τσέτσιλα, με επικεφαλής βεβαίως άτομα γεωπόνους και τον κύριο Σταυρίδη, τον επικεφαλής, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσέτσιλας για αυτές τις αυτοψίες που έγιναν στις περιοχές του Τερνάβου.
1: Ναι, λοιπόν, χθες μαζί με τον γενικό μου διευθυντή, τον κύριο Σταυρίδη, και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αγγλίας, τον κύριο Βαγγέλα Γιάννη, μετά από ενοχλήσεις που είχαμε πάρα πολλές από αγρότες που έχουν ροδάκινα για το θέμα ότι έχουν φόμοψη στις ροδάκινες. Είναι ένα καινούριο φαινόμενο, δεν το είχαμε συναντήσει, δηλαδή μέχρι και πέρυσι δεν υπήρχε σε εμάς. Ασχολούμαστε, θυμάστε, πέρυσι με την παραμόρφωση του ροδακίνου. Τώρα λοιπόν πραγματικά διαπιστώσαμε και στο Δήμο Τεπών και στο Δήμο Τυρνάβο πάρα πολλές μεγάλες εκτάσεις, ιδιαίτερα σε κάποιες συγκεκριμένες ποικιλίες, που υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλο και έντονο πρόβλημα. Πήραμε υλικό και να δει ο κ. Βαγγέλας Γιάννης και να πάμε και στο Μπενάκιο να δούμε τι είναι αυτό ακριβώς, αν και σαν πρώτη εκτίμηση φαίνεται είναι φόμοψη η οποία υπάρχει χρόνια μέσα στα δέντρα. Δηλαδή για να καταλάβετε, είναι μια αρρώστια η οποία έχει μέχρι και ο κορμός του δέντρου και τα βραχίωνες είναι όλοι μαύροι μέσα και τρίβονται και το ξύλο του. Οπότε λοιπόν θα περιμένουμε να κάνουν πρώτα αυτές τις εξετάσεις, πρώτα ο κ. Βαγγέλας και μετά τον Μπενάκιο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σε πρώτη φάση μας είπαν ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να κόψουν αυτά τα ξερά, να τα βγάλουν έξω και να τα βάλουν φωτιά. Βέβαια, πώς θα γίνει αυτό, ενώ είναι και αντιπυρική περίοδος, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Είμαστε σε διαδικασία να το ψάξουμε. Το θέμα είναι το εξής: ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα και θα πρέπει να το δώσουμε και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να δει τι μπορεί να γίνει σε μελλοντικό χρόνο, διότι φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει και φαίνεται ότι εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
2: Τέλεια.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε έτσι κάποιες ειδήσεις που έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είπαμε στους τίτλους στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλου υποχρεώνεται να αποζημιώσει με 10.500 ευρώ μια γυναίκα που χτύπησε, που έπαιζε και χτύπησε βεβαίως, 59χρονη καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Σκόνταψε σε σιδερένιο μέταλλο που προέρχονταν από παγκάκι που είχε ξυλωθεί. Έπεσε και χτύπησε στο χέρι και στο πόδι και κατέληξε στο νοσοκομείο. Από το 2021 η υπόθεση αυτή έρχεται και ζητά από το Δήμο Βόλου να της αποδώσει αποζημίωση που της όρισε το δικαστήριο. Αρχές Δεκεμβρίου του 2021 η καθηγήτρια φυσικής αγωγής από τη Λιβαδιά ήρθε στο Βόλο για να επισκεφθεί το παιδί της που σπούδαζε στο πανεπιστήμιο. Ήταν χριστουγεννιάτικος ο διάκοσμος βεβαίως τότε και θέλησε η γυναίκα να κάνει μια βόλτα το απόγευμα και να χαρεί βεβαίως τι άλλο τις γιορτινές μέρες και το διάκοσμο. Η βόλτα στο χωριό του Αϊ-Βασίλη της βγήκε ξινή. Περπατούσε στην πλατεία Ριγαφεραίου, σκόνταψε σε σιδερένιο μέταλλο το οποίο ήταν σφινωμένο στο πλακόστρωτο, προερχόταν από παγκάκι που είχε ξυλωθεί. Έπεσε και χτύπησε στο χέρι και στο πόδι της και κατέληξε βεβαίως στο νοσοκομείο. Κάταγμα κάτω άκρου και της ολένης και της κερκίδας. Την επόμενη μέρα του τραυματισμού της επιβλήθηκε και σε χειρουργείο. Η γυναίκα εξαιτίας του τραυματισμού της δυσκολεύονταν έπειτα όταν επέστρεψε στον τόπο διαμονής της να εργαστεί, καθώς είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και βεβαίως είχε άμεσο αντίκτυπο ο συγκεκριμένος τραυματισμός στην καθημερινότητά της. Κινήθηκε κατά του Δήμου Βόλου, κατέθεσε αγωγή και ζήτησε αποζημίωση 30.000 ευρώ. Το δικαστήριο της επιδίκασε 10.500 ευρώ και τα έξοδα για τις φυσιοθεραπείες της. Ενώ ο προϊστάμενος του Τμήματος Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου καταδικάστηκε πρωτόδικα για το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια διαπαραλήψεως. Η γυναίκα βεβαίως, αφού πέρασε ο χρόνος και δεν έλαβε την αποζημίωσή της, έστειλε έγγραφο στο Δήμο ζητώντας την καταβολή των χρημάτων και δηλώντας ότι αν ο Δήμος παραιτηθεί της έφεσης θα πράξει και εκείνη το ίδιο. Αυτό που ζητά είναι να της καταβληθούν τα χρήματα που επιδικάστηκε από το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία Δημοτική Επιτροπή, όπως γράφει το Magnesia News, με το Δήμο να αποφασίζει την παραίτησή του από περαιτέρω ένδικα μέσα και την καταβολή των χρημάτων στην Παθούσα. Χρειάζεται προσοχή όταν γίνονται εργασίες, γιατί πολλές φορές τα συνεργεία, όσοι έχουν ασχοληθεί με τέτοιες διαδικασίες, γενικά με μαστορικά, θα πρέπει τουλάχιστον να φροντίζουν, να αφήνουν όταν κάνουν μια εργασία τον χώρο στην πρώτερη κατάστασή του, να απομακρύνουν πράγματα που είναι επικίνδυνα για πεζούς, ιδιαίτερα σε δημόσιους χώρους. Λοιπόν, πριν να πάμε σε τραγούδι, Δημήτρη, να πούμε λίγο και κάποια θέματα που έχουν σχέση με αυτόν τον Χανταΐο, ο οποίος αναστάτωσε βεβαίως την παγκόσμια κοινή γνώμη με αφορμή τα κρούσματα σε ολλανδικό κρουαζερόπλαιο. Ο Χανταΐος δεν είναι κάτι άγνωστο για την Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε στα Γιάννηνα περιστατικά και έχουν σχέση βεβαίως με τροκτικά και επαφή με τροκτικά. Οι χανταοί που μεταδίδονται από τροκτικά μπορούν να περάσουν και στον άνθρωπο μέσω επαφής ή εισπνοής με κρίσεις που περιέχουν μολυσματικά σωματίδια. Το όνομα της νόσου βεβαίως έγινε τώρα γνωστό με αφορμή το κρουαζερόπλιο Όντιους και την νόσηση τουλάχιστον δύο που βρίσκονται σε καραντίνα, δύο ατόμων, αλλά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι το 2023 έχει καταγράψει περιστατικά χανταϊού 7 συνολικά, με τα περισσότερα να εντοπίζονται τα 4 το 2021. Υπάρχει σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή και υπάρχει βεβαίως και εμπειρία που μας έρχεται από το 1980, τον προηγούμενο αιώνα. Λοιπόν, μια από τις σημαντικότερες καταγραφές σε επίπεδο Ελλάδας προέρχεται από την Ήπειρο και υπάρχει και σχετική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2000 από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το 1985 είχαμε επιδημία χανταϊού στην Ήπειρο. 8 ασθενείς νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Μέχρι το 1990 είχαν διαγνωστεί ακόμη 24 περιστατικά. Οι ασθενείς ήταν κυρίως ξυλοκόποι, γεωργοί και κτηνοτρόφοι που ζούσαν σε ορεινές περιοχές και οι επιστήμονες συνέδεσαν την μετάδοση με επαφή με μολυσμένα
ανατροπτικά. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, αρκετοί ασθενείς εμφάνισαν μακροχρόνιες διαταραχές νεφρικής λειτουργίας ακόμη και χρόνια μετά την νόση, τη στιγμή που οι χανταϊοί αποτελούν ήδη ένα από τα σημαντικότερα λοιμώδη αίτια νεφρικής ανεπάρκειας στην κεντρική Ευρώπη. Άλλες επιστημονικές αναφορές του 1990, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής, σημειώνουν ότι στην Ήπειρο είχαν διαγνωστεί τα περισσότερα κλινικά περιστατικά αιμορραϊκού περιττού με νεφρικό σύνδρομο στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό, μάλιστα, και οι πανεπιστημιακές κλινικές των Ιωαννίνων αναφέρονται τότε ως κέντρα εξειδικευμένης διάγνωσης και θεραπείας για ύποπτα περιστατικά από όλη τη χώρα. Η εμπειρία, βεβαίως, έχει να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά και με τους χανταϊούς, οι οποίοι βεβαίως είναι γνώριμοι, όπως αναφέρει και το σχετικό δημοσίευμα, στην Ελλάδα, και υπάρχει εμπειρία στα Ιωάννινα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτά τα τελευταία λεπτά που μας απέμειναν. Τουλάχιστον 40 εγγραφές από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να πάρουν το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, με αφορμή βεβαίως την συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότερα γι' αυτά όμως θα σας πει ο Άρης ο Ψύχας στο πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς απλά δίνουμε μια προγεύση, με αφορμή βεβαίως και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που αναφέρονταν βεβαίως εδώ η Ελευθερία στην απουσία του πρώην πρόεδρου, του Κώστα Καραμάλη, με αφορμή τη διαφωνία του για το χειρισμό θεμάτων στον πρωτογενή τομέα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς. Τη σκυτάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιφάδ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δήθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή. Ενώ Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιιτική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο Χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Μια καλή και όμορφη μέρα να έχουμε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. 5-7 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στην Earth Larissa's. Μας ακούτε από τους 98,3 και ραδιοφωνικά και ψηφιακά, συγγνώμη, από την πλατφόρμα earth.gr. Είναι εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο, μια εκπομπή που ασχολείται με τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, της δημοσιογραφίας. Συχνά πυκνά ανοίγουμε και θέματα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος, γιατί το έχουμε ξαναπεί, όλα άπτονται της πολιτικής, από την καθημερινότητα στους δρόμους μέχρι τα μεγάλα, μέχρι για το αν οι τιμές του πετρελαίου είναι φτηνές ή ακριβές, των καυσίμων, για το αν η οικονομία αναπτύσσεται με γοργούς ή πιο χαμηλούς ρυθμούς. Όλα άπτονται με τον έναν ή άλλον τρόπο της πολιτικής. Βέβαια σήμερα θα κάνω μια μικρή εξαίρεση και θα ασχοληθούμε, θα τα πω με τα πολιτικά, θα ασχοληθούμε λίγο και με τα όσα συμβαίνουν στην πόλη για τον ποδηλατικό, για τον ποδηλατικό αγώνα, τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα Day Tour of Hellas, που σήμερα καταλήγει στη Λάρισα. Ο τραυματισμός γίνεται γύρω στις 4.30 το μεσημέρι εκεί στην πλατεία Παπαναστασίου, στην οδό Παπαναστασίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Θα σας πούμε χρηστικές πληροφορίες για την κίνηση των οχημάτων, γιατί υπάρχει σήμερα αναστάτωση και είναι λογικό. Ο κύριος Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στη ρυθμίση του ήχου, η κυρία Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε λίγο Earth News να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα καύσιμα.
1: Που καταγράφηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Θυμόμαστε τιμές όπου είχε αγγίξει τα 96,73 δολάρια. Καθώς, όπως είπες και εσύ, οι επενδυτές σταθμίζουν τις προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, λοιπόν, η τιμή του Brent ήταν στα 101,9 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία μείωση 7,7%. Η τιμή του αργού στα 95,6 δολάρια το βαρέλι, με μείωση εβδομαδιαία 8,9%. Τώρα, πάμε στην Ελλάδα. Οι τιμές χονδρικής στα καύσιμα αναμένεται, σύμφωνα με τους πρατηριούχους, να μειωθούν σημαντικά την Παρασκευή, ενώ σε ό,τι αφορά στην Αντλία, προς το παρόν, με βάση τα στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, οριακή μείωση καταγράφεται στη Λιανική, με τη μέση πανελλαδική τιμή στην Αμόλυβδη να ανέρχεται στα 2,092 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης βεβαίως συνεχίζεται επιδότηση στο 1,88 και το υγραέριο κίνησης 1,259 ευρώ το λίτρο.
2: Σταγόνος στον ωκεανό.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κατάσταση ψυχραιμίας στις αγορές, οι οποίες περιμένουν κάπου να καταλήξει όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια, πώς το πούμε, βούληση, καλή θέληση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προφανώς έχουν στριμωχτεί πάρα πολύ από την κατάσταση, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, γιατί μπήκαν σε έναν πόλεμο χωρίς να τον έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά, έτσι, τις κινήσεις τους. Αυτό νομίζω μπορούμε να πούμε, και έχει επιβεβαιωθεί πάρα πολλές φορές. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές σημειώνουν, υπογραμμίζουν, τονίζουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα δώσει τέλος σε όλη αυτή την πάρα πολύ μεγάλη και σοβαρή περιπέτεια, βάλτε τη λέξη περιπέτεια εντός εισαγωγικών, που μας απασχολεί από τα τέλη Φλεβάρι. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια αυτά, έτσι, αλλά εντάξει. Κρατάμε και μια πισίνη που λέμε και στο χωριό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος ΣΤΑΠ είπε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα. Βέβαια, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται. Τώρα, στα δικά μας, στα πολιτικά. Στις 11 η ώρα είναι η περίφημη συνεδρίαση, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η περίφημη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου κάποιες δεκάδες βουλευτών έχουν εκφράσει την επιθυμία να τοποθετηθούν, 40-50. Θεωρείται από όλες τις πλευρές ένα crash test για, για το επίπεδο της συνοχής σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας.

συνεδρίαση, επαναλαμβάνω, είναι προγραμματισμένη για τις 11. Παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα ξεκινήσει με την ομιλία του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, βουλευτή Λάρισας, του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου. Ακολουθήσει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μετσοτάκης. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα μιλήσει ο συγκητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης, παρουσιάζοντας τις βασικές θέσεις και προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, και αμέσως μετά το λόγο θα λάβουν οι βουλευτές. Επαναλαμβάνω, περισσότεροι από 40 έχουν γραφεί στο σχετικό κατάλογο.

Έχει προηγηθεί μια έντονη διαδικασία πολιτικού μασάζ στους βουλευτές από στελέχη και της κοινοβουλευτικής ομάδας και του και συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμοι οι τόνοι και να μην έχουμε εντάσεις. Βεβαίως, εσωκομματικός διάλογος είναι. Θα υποθούν πράγματα που ενοχλούν τους βουλευτές. Υπενθυμίζω ότι πριν λίγες ημέρες είχαμε την ανοιχτή επιστολή 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι στην ουσία ασκούσαν σκληρή κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους και στη σύνδεση Μαξίμου κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα δούμε σε ποιο βαθμό και σε ποια ένταση θα τοποθετηθούν οι βουλευτές. Εννοείται θα είναι κλειστή στα μέσα ενημέρωσης, έτσι, ό,τι διαρροές θα έχουν. Απλά το λέμε για να είμαστε ξεκάθαροι. Στην εξίσωση που συζητάμε το τελευταίο διάστημα για τα κόμματα που θα δημιουργηθούν και θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, προσθέσεται πλέον και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το τελευταίο διάστημα δεν είχαμε έτσι έντονες πληροφορίες και ρεπορτάζ. Ήταν μια στάση, φαίνεται ότι υπήρχε μια στάση αναμονής. Ήμασταν βέβαιοι και είμαστε βέβαιοι ότι θα ιδρύσει κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Όλα δείχνουν ότι θα ιδρύσει κόμμα η κυρία Καλλιστιανού. Με τον κύριο Σαμαρά δεν υπήρχαν το τελευταίο διάστημα πληροφορίες. Λοιπόν, προσθέστε στην λογική σας ως πληροφορία ότι όλα δείχνουν πως και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σημερινά ρεπορτάζ σημειώνουν ότι το ερώτημα είναι πότε θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς.

Οπότε θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, μεταβάλλονται αρκετά πράγματα. Βέβαια, όλα αυτά θα αποκρισταλωθούν σε νέο κύκλο δημοσκοπήσεων όταν έχουμε και τα τρία υποίδρυση κόμματα σε λειτουργία, να το πω έτσι. Ανεβάζει ρυθμούς και η πλευρά του επιτελείου του πρώην Πρωθυπουργού, τον κύριο Τσίπρα. Τη Δευτέρα, από ό,τι διαβάζουμε, θα μιλήσει σε εκδήλωση στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι. Ετοιμάζεται εκδήλωση από οργανώσεις, από πολίτες που έχουν αυτοοργανωθεί και που στηρίζουν την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής. Το Πασόκ συνεδρίασε χθες. Το Πασόκ, το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ,

Ήταν η πρώτη συνεδρίαση μετά την διαγραφή του, μάλλον όχι τη διαγραφή, την αποχώρηση του κυρίου Καστανίδη από το κόμμα. Σφοδρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διεύρυνση του κόμματος, στους βασικούς άξονες για την επόμενη μέρα. Προκύπτει ότι από το ρεπορτάζ ότι οι όποιες πληροφορίες και κινήσεις γίνονταν για την πιθανή επιστροφή της κυρίας Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ έχουν σταματήσει. Έχουν παγώσει, παγώνουν.

κάθε κόμμα έχει τα προβλήματά του τώρα. Τι να κάνω. Αφού σας δώσαμε το πλαίσιο της πολιτικής επικαιρότητας και τι αναμένονται σήμερα,

Να πούμε και αυτό, ότι είχαμε νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο. 4,9 με 5% ο πληθωρισμός από 3,9 που ήταν το Μάρτιο. Μεγιά μας, μεγιά μας. Καλοφόρετος, καλοφόρετος. Όλη αυτή η κατάσταση, πέρα από την πίεση που ασκεί στο κόσμο, στα λαϊκά στρώματα, στους καθημερινούς ανθρώπους, έτσι, να το πούμε απλά, προκαλεί βεβαίως και πόνο διάφορο στην κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να βρει λύσεις. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη πήγε στο 3 από 2,6 που ήταν το Μάρτιο. Εμείς πήγαμε στο 5. Στην Ευρωζώνη οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 11%, 10,9. Μεγιά, μεγιά, καλοφόρετος. Και δεν βλέπω αν προοπτική άμεση τουλάχιστον για να ηρεμήσει η κατάσταση. Γιατί μπορεί το να συζητάμε και μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό μας λέγανε ότι ακόμα και συμφωνία να γίνει αύριο, θα αρχίσει να επιστρέψει η κατάσταση σε μια κανονικότητα όπως ήταν προ-πολέμου. Αγωνία για τον τουρισμό υπάρχει, είναι έκθυλη. Έχει να κάνει με όλα με όλα όσα συμβαίνουν στην με τα αεροπορικά καύσιμα, τα οποία είναι και δυσέβρετα. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι έχουμε ήδη περικοπές πτήσεων.

Που χρειάζεται καταρχήν πριν πω οτιδήποτε να πω ότι η Παπαναστασίου από την Μανθηλαρά μέχρι την Κεντρική Πλατεία είναι κλειστή. Να το ξέρετε όσοι σκοπεύετε να κινηθείτε προς το κέντρο, ετοιμάζετε γιατί εκεί θα τερματίσει ο αγώνας. Παπαναστασίου κλειστή από το ύψος της πρώην νομαρχίας, έτσι, από τη Μανθηλαρά. Και θα πούμε και σε συνέχεια τα υπόλοιπα. Τις πόλεις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να δούμε λίγο πρώτα τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την έρευνα. Είχε ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά δεν φαίνεται να προχωράει. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ, ξέρετε αυτά με τα τηλέφωνα, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων σε σχέση με το 2019. Έφυγε ο οραματιστής του CNN, Ted Turner, από το γεννημένο του 1938, παιδί, παρακαλώ. Αμερικανή ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριο Βελιτσέλο και Τραμπ.

Εφημερίδα Τα Νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, τον παρασχέλιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγτσή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα ήταν προγραμματισμένη πριν την έναρξη του πολέμου, έτσι. Δεν πάει εξαιτίας του πολέμου ή κάτι που συμφωνήθηκε. Είχε τώρα το τελευταίο διάστημα, είχε συμφωνηθεί και είχε προγραμματιστεί αρκετό καιρό πριν. Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Ο ΠΚΠ, σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Πόσο Βενιζέλος ένωσε την όλη Νέα Δημοκρατία και πόσο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη? Χανταϊός, συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο. Πάμε στην απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για απλή μέλημα. Ποιοι είναι? Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούζ. Τριμερή σύνοδος Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας στο Αμάν. Πραγματοποιήθηκε χθες. Κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Αναζητείται βαλβίδα εκτόνωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου, αποκάλυψη του Άξιος. Σκληρό παζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Διπλό ράπισμα από Καραμαλή. Δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Βουτιά στο πετρέλαιο, κοντά σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Το ερώτημα από την εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. Τα 6 SOS για φορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα? Προτάσεις για αναθεώρηση σε 30 άρθρα του συντάγματος. Στα λόγια ο αφοπλισμός της Κρήτης. Η είδηση με τη δολοφονία του 20χρονου που έχει προκαλέσει σοκ σε όλη την Ελλάδα. Φόβη για βεντέτα, αναφέρει εφημερίδα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο.

0: Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Πιερακάκης, νέα προώρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων τον Ιούνιο. Εφημερίδα Εστία. Σύνταγμα επί δεξιά. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελεύς θα κάνει ποινική αξιολόγηση. Η Βουλή θα αποφασίσει. Καραμαλής, σκανδαλώδεις οι επιδοτήσεις. Πατριωτικό χρέος για ανταπόκριση στις προκλήσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Νέες βολές Καραμαλή πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ryanair. Η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους. Στενά του Ορμούς, διπλό φιάσκο Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό. Ριζοσπάστης. Με ΚΚΕ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάιο του 1936. Πάμε στην Κόντρα Νιούς πολύ γρήγορα. Τορπίλη στον τουρισμό. Τουρπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair είναι το πρώτο θέμα και κλείνουμε με την εφημερίδα Το Μανιφέστο. Με σπασμένα φρένα στο κατήφορο του αυριανισμού, Ανθρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο. Αυτά φίλες και φίλοι, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την περιφερειακή ειδησιογραφία, επικαιρότητα. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κάνω μια αναλυτική συζήτηση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ασκήσω σήμερα στην περιοχή της Λάρισας λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas και συζητάμε και για την διοργάνωση.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
6: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
7: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ένταση σημειώθηκε χθες στο Δημαρχείο του Βόλου όταν άτομα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς εισέβαλαν και διέκοψαν ημερίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έξυπνη Γεωργία. Έγραψαν συνθήματα κατά του Δημάρχου Βόλου και του Πρίτανη, πέταξαν τρικάκια και απέκλεισαν την είσοδο εμποδίζοντας την προσέλευση. Στο σημείο έφτασε η αστυνομία προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Ομάδα 32 μεταναστών, μεταξύ των οποίων άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αποβιβάστηκε την νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στην παραλία της Ανεμοστενού στο νεοχώρι του Δήμου Νοτιού Πηλίου από άγνωστους διακινητές. Τους μετανάστες εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Μεταφέρθηκαν προσωρινά σε χώρο στον εμπορικό λιμένα του Βόλου. Η απόφαση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και της κυβέρνησης όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης, μετακινώντας νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στα παράλληλα των νομού Λάρισας για την τουριστική περίοδο με τη γνωστή μέθοδο μπαλόνο μια τρύπα ανοίγοντας δύο, αλλά αποτελειώνει την έτσι και αλλιώς μπαραλιασμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αναφέρει η Ένωση Γιατρών, Νοσοκομείο Καρδίτσας και Κέντρων Υγείας του νομού σε σχετική της ανακοίνωση. Στα Τρίκαλα, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε πολιτική εκδήλωση ομιλία που θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Συνάντηση με βουλευτές Μαγνησίας είχε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, εξετάζοντας την παραχώρηση χώρου στην Παιδόπολη Αγριάς για τη λειτουργία δομής ατόμων με αυτισμό. Συζητήθηκε η δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης μετά από πρόταση του βουλευτή Χρήστου Μπουκόρου. Στόχος η ενίσχυση φροντίδας, ένταξης και καθημερινής υποστήριξης των ωφελουμένων και των οικογενειών τους. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας για την υπόθεση των βασανιστήριων του Βασίλη Μάγου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και ξεκινάει η κατάθεση των μαρτύρων. Αρχίζει η λειτουργία νευρολογικού ιατρείου Πάρκινσον στο Αχιλοπούλιο του νοσοκομείου του Βόλου. Θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη υπό την επίβλεψη του ιατρού νευρολόγου Δημήτρη Αποστολόπουλου. Το Διεθνή Ποδηλατικό Αγώνα ΔΕΗ του Ροφελάς υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, όπου θα τερματίσει το δεύτερο ετάπ, το οποίο ξεκινάει από το Καρπενήσι. Ο τερματισμός θα γίνει στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην κεντρική πλατεία στην οδό Παπαναστασίου, λίγα λεπτά μετά τις 4.30 το απόγευμα. Οι ποδηλάτες θα μπουν στην πόλη της Λάρισας από τη δυτική κατεύθυνση και από την περιοχή της Καρδίτσας, ενώ για τη διεξαγωγή του αγώνα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με ανακοίνωσή της εκφράζει τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών θα διατηθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αντιμετωπίζεται ως δεξαμενή δωρεάν προσωπικού για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών και χορηγικών συμφερόντων. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο Δήμος Καρδίτσας αποφάσισε να κλείσουν τα σχολεία στις 12 το μεσημέρι. Διαμαρτυρία της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων για την ευνηδιαστική απόφαση του Δημάρχου. 12 οχήματα για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας πρόσφερε η Εθνική Ασφαλιστική. Η παράδοση των οχημάτων έγινε χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο λιτής εκδήλωσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στο σχεδιασμό της UNESCO η ανάδειξη των μετέωρων ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι κάτοικοι στο συνοικισμό Γεωργίου Καραϊσκάκη του Δήμου Μουζακίου ταλαιπωρούνται συχνά από πολυέωρες διακοπές νερού. Οι ανωτέρω διακοπές συμβαίνουν λόγω σπασιμάτων στους αγωγούς του υφιστάμενου δικτύου από τις χωματορικές εργασίες που γίνονται για την κατασκευή του νέου δικτύου ίδρυψης. Τον πατέρα της σύγχρονης ιατρικής, τον Ιπποκράτη, με ένα πανόραμα επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την Παρασκευή τη Μαϊλάρισα. Οι εκδηλώσεις έχουν τίτλο Ιπποκράτη ζώντας στην κληρονομιά και διοργανώνονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Δήμο Λαρισαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και επιστημονικούς φορείς. Το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως κεντρικό θέμα την παχυσαρκία. Επισκευές και βελτιώσεις στις σχολικές μονάδες του νομού Τρικάλων μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε από το 98,3 στην πάντα των FM και βεβαίως από την πλατφόρμα rteco.gr. Δημήτρη Τσολάκη στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Παπακουσταδίνου στις μουσικές επιλογές. Άρης Ψύχας στο μικρόφωνο. Λοιπόν, η Λάρισα υποδέχεται σήμερα τον Διεθνή Ποδηλατικό Αγώνα Day Tour of Hellas. Και θα σας δώσουμε μερικές χρηστικές πληροφορίες σε σχέση με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να τις έχετε υπόψη σας για το πώς θα κινηθείτε. Λοιπόν, έχουμε από χθες στο κέντρο κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με απαγόρευση στάθμευσης Παπαναστασίου Μεγάλου Αλεξάνδρου, γύρω από το Δημαρχείο. Αυτά ισχύουν από χθες και ισχύουν και σήμερα. Να πούμε το εξής. Ο αγώνας ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι, 12.30 περίπου, από το Καρπενήσι και οι αθλητές θα τερματίσουν στη Λάρισα, στην κεντρική πλατεία, στην οδό Παπαναστασίου. Γύρω στις 4.30 το απόγευμα, 5 παρατέταρτο. Ο τερματισμός θα γίνει εκείνη την ώρα, 4.30 με 5 παρατέταρτο. Άρα, μέχρι εκείνη την ώρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο κέντρο της πόλης θα πάνε μέχρι τις 7 περίπου, γιατί θα πρέπει να γίνει και απεγκατάσταση. Έχουμε την αψίδα του τερματισμού και διάφορα άλλα πράγματα που στείνονται για την, από τη διοργάνωση. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι ένας διεθνής ποδηλατικός γύρος, ο οποίος καλύπτεται και από διεθνή μέσα ενημέρωσης, βεβαίως από την ΕΡΤ. Και είναι και πολύ σημαντικός για την προβολή και της χώρας. Μια διοργάνωση που ξεκίνησε το 2022 και συνεχίζεται με επιτυχία. Λοιπόν, ο ποδηλατικός αγώνας, οι αθλητές θα έρθουν από την Καρδίτσα. Άρα στα όρια της περιφερειακής ενότητας Λάρισας θα φτάσουν στα Βούνενα, έτσι, εκεί στα όρια των ομών Καρδίτσας, Λάρισας. Έχετε στο μυαλό σας ότι από τα Βούνενα μέχρι το κέντρο της πόλης θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη μία το μεσημέρι.

Άρα κινήσεις προς την ευρύτερη περιοχή Καρδίτσης, έξω από την δυτική, από τη δυτική πλευρά της πόλης, απαγορευτικές στην ουσία, έτσι. Θα έχετε πρόβλημα. Οι αθλητές θα μπουν από την οδό Καρδίτσης, θα στρέψουν στην Πολυτέχνη, θα πάνε στα Σαριμβέη, έτσι, Καρδίτσης, Σαριμβέη Πολυτεχνείου Παπαναστασίου Τραυματισμός. Όλη εκείνη η περιοχή θα είναι αποκλεισμένη από τη μία και μετά, ο δυτικός τομέας. Και στην Ιερών Πολυτεχνείο θα υπάρχουν μέτρα,

Διακοπή κυκλοφορίας από τη 1 η ώρα το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Λάρισας Καρδίτσας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Καρδίτσα. Από τις 3 και 4 το μεσημέρι έως την ολοκλήρωση του αγώνα. Σε όλη την ευρύτερη περιοχή, στη βοηθητική οδό του ρεύματος κυκλοφορίας προς Λάρισα της επαρχιακής οδού Λάρισας Καρδίτσας, στην οδό Μεσοράκης Αγίου Γεωργίου, στην οδό Υγείας, προς το νέο κημητήριο δεν θα μπορείτε να πάτε εύκολα, όσοι θέλετε να πάτε το μεσημέρι. Στην οδό Καρδίτσης και στα δύο ρεύματα, από το τρίτο λύκειο μέχρι και τη Σαρίβεη, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, όλα αυτά είναι απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Καρδίτσης, η Σαρίβεη αποκλεισμένη, η Λάτσιου επίσης αποκλεισμένη, η Ρόμ Πολυτεχνείου από την Ιωαννίνων έως την οδό Καρδίτσης και στις κάθετους, και στους κάθετους δρόμους αποκλεισμένη.

Από εκεί και πέρα στο κέντρο, απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 3.30 στην Παπαναστασίου, στη Μαδηλαρά, στην Αθανασίου Διάκου, στη Δραγούμη, Παύλου Μελά, στην Παπακεριαζή από την Παπαναστασίου στην Παύλου Μελά, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην οδό Κύπρου, από την πλατεία Ευρέων Μαρτίων έως την Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην οδό Φιλελλήνων, στην οδό Βενιζέλου. Λοιπόν, κάντε υπομονή, προγραμματίστε το δρομολόγιο σας με κάποιον άλλον τρόπο. Υπάρχει και ο εξωτερικός δακτύλιος της πόλης που μπορείτε να κινηθείτε άνετα, χωρίς προβλήματα. Επαναλαμβάνω, από τη 1 μέχρι τις 6 το απόγευμα, δύσκολη κίνηση των οχημάτων.

0: Λοιπόν, είπαμε για την έλευση του ΔΕΗ Τουρ Οφελάς σήμερα στη Λάρισα. Είπαμε για τις χρηστικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από χθες και σήμερα και θα κορυφωθούν εκεί μετά τη μία το μεσημέρι. Θα διαρκέσω μέχρι τις 7 το απόγευμα. Σας δώσαμε και εναλλακτικούς τρόπους κίνησης. Σας είπαμε πώς να κινηθείτε και τι να αποφύγετε. Είπαμε, πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση με διεθνή αντίκτυπο. Ιδιαίτερα σημαντικός για τη χώρα συνολικά, για τις πόλεις και τις περιοχές από όπου διέρχεται. Πάμε τώρα, πέρα βέβαια από το αγωνιστικό και το αθλητικό, υπάρχει και ένα πλέγμα παράλληλων δράσεων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας, στην προώθηση, στην ένταξη του ποδηλάτου στην καθημερινότητα, όχι μόνο για αθλητικούς αλλά και για ψυχαγωγικούς, βάλτε τη λέξη, εντός εισαγωγικών σκοπούς. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θάνο Γεωργίου, είναι επικεφαλής του σχεδιασμού και της υλοποίησης των παράλληλων δράσεων του ΔΕΗ Τουρ Οφελάς. Καλημέρα κύριε Γεωργίου, τι κάνετε?
1: Πολύ καλημέρα στην Πανέμορση και ποδηλατική Λάρισα.
0: Έτσι, ωραία. Καλό ξεκίνημα. Λοιπόν, έχετε μια εμπειρία από τη Λάρισα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και φέτος. Είστε στην κεντρική πλατεία, έχετε ετοιμάσει όλο αυτό το σκηνικό για τις παράλληλες δράσεις.
1: Έχουμε ετοιμάσει ήδη.
0: Έχετε ετοιμάσει.
1: Τα πρώτα σχολεία. Mm-hmm. Καταρχήν να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Πάντα φιλόξενος και ψυχά είστε. Έχουμε συνεργαστεί παλιά από έτσι, το 2022, ναι, σε ένα εκπληκτικό τερματισμό στο Αλκαζάρ. Φέτος έχει ανέβει ο πύχης. Το Υπουργείο Αθλητισμού και ο Υπουργός έχουμε βάλει στόχο αυτό που είπατε και το πριν από λίγο, την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα βιώσιμης θεσμικής κινητικότητας, θεωρώντας ότι το μέλλον και η αλλαγή των πόλεων περνάει από τα χέρια τους. Mm-hmm. Έχουμε στήσει από το πρωί τουλάχιστον 26 δράσεις ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές στην κεντρική πλατεία, mm-hmm, οι οποίες θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Mm-hmm. Το ETAP ξεκινάει σε λίγο από το Καρπενήσι και θα διασχίσει τον Τυφριστό. Περνώντας από την Καρδίτσα θα τερματίσει στην κεντρική πλατεία, την οποία έχουν έρθει δύο πολύ μεγάλα τρέιλερ από την Ολλανδία μαζί με την τηλεοπτική παραγωγή.
0: Όσοι δεν έχουν καλή επαφή ή τώρα αποκτούν πρώτη επαφή με το άθλημα γενικά της ποδηλασίας, όταν τους λες ότι παιδιά, οι αθλητές ξεκινάνε Καρπενήσι, καταλήγουν Λάρισα, μένουν λίγο έτσι κάπως άφωνοι. Δηλαδή και χθες το Ιωάννενα Αγρίνιο ας πούμε... Και
1: κάθε
0: σήμερα βεβαίως.
1: Βεβαίως. Κάθε μέρα οι αθλητές κάνουν 5 ετάπ. Είναι τα stage, είναι οι διαδρομές από 170 έως 210 χιλιόμετρα για να καταλήξουν την τελευταία μέρα στην πλατεία Συντάγματος. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις είναι ένα πολύ επίπονο άθλημα, ομαδικό, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Και ουσιαστικά τι θέλουν οι αθλητές, εκτός από την επιβράβευση που παίρνουν για τις νίκες τους και τις φανέλες, θέλουν και το χειροκρότημα των θεατών.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι η Λάρισα θα το δώσει. Θα το δώσει
1: ακριβώς,
0: Λάρισα.
1: Έχει αποδείξει την προηγούμενη φορά. Πιστεύω ότι φέτος θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Θα ταλαιπωρηθούν λίγο οι δημότες, αλλά φέτος ο σχεδιασμός είναι πάρα πολύ πιο εύκολος, μπαίνοντας από την Καρδίτση, συνεχίζουν, ναι, στη Σαρίνδη, η Ρώμη Πολυτεχνείου, ναι, και καταλήγουν μέσω της Παπαναστασίου.
0: Τα είπαμε, αυτά τα ενημερώσαμε τον κόσμο. Ναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, η διαφορά είναι ότι έχουμε τηλεοπτική κάλυψη από την Net2 Sports και από το Netflix από πολύ νωρίς από την εκκίνηση.
0: Και διεθνή κάλυψη, έτσι. Η εικόνα φεύγει και πάει, τα ρεπορτάζ είναι αρκετά.
1: Όχι, μέχρι και χθες 27 διεθνή δίκτυα από όλο τον κόσμο δείχνουν live, ναι, τον αγώνα. Και πάνω από 170 άλλα δίκτυα θα δείχνουν highlights και τα στιγμιότυπα που αυτοί θεωρούν ότι είναι σημαντικά. Έχουμε συνεργασία εδώ στην πλατεία με τον Ερυθρό Σταυρό, την Τροχία Λάρισας, πολύ σημαντικό συμπαραστάτης. Έχουμε τον ΕΟΚΑΝ, Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ. Τον Δήμο Λαρισαίων, την περιφέρεια Θεσσαλίας. Μια μεγάλη γιορτή, πάρα πολύ, δεν είναι δυνατόν χωρίς τους δημοσιογράφους, την ενημέρωση της περιφέρειας και του Δήμου, αυτό να γίνει πραγματικότητα. Είναι μοναδική ευκαιρία για όλους αυτά να το ζήσουν.
0: Λοιπόν, είναι μια μεγάλη γιορτή. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε και εμείς, ότι θα πρέπει να, να συμμετάσχουμε σε αυτή τη γιορτή. Το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και οι κάτοικοι της πόλης θα το αποδείξουν και σήμερα. Είμαι σίγουρος. Ποια είναι τα ωφέλη αυτής της μεγάλης διεθνούς διοργάνωσης για τη χώρα και για τις πόλεις από τα σημεία τα οποία διάρχονται? Η Λάρισα είναι δεύτερη τρίτη φορά νομίζω που συμμετέχει, έτσι, μάλλον δεύτερη με τερματισμό, έτσι, ναι.
1: Το πρώτο σημαντικό είναι η τουριστική προβολή. Έτσι. Δηλαδή, ωραία τα ωφέλη, τα ξέρουμε, τα έχεις πει και εσύ πολλές φορές για το θέμα της άθλησης, της υγείας, της βιώσιμης αθλητικής κινητικότητας. Υπάρχουν όμως και τα ωφέλη τα οποία δεν βλέπουμε, τα οποία είναι τουριστικά, έχουν να κάνουν με την προβολή της χώρας μας. Θα έχουμε πλάνα και από τη Λάρισα και από τη Θεσσαλία και από όλη την περιφέρεια ουσιαστικά, ναι. Γιατί η επόμενη μέρα ξεκινάμε από το Πύλιο και ανεβαίνουμε πάνω στα Χάνια.
0: Αύριο στο Πύλιο θα δώσει πολύ καλές εικόνες, είμαι σίγουρος δηλαδή. Δεν ξέρω με τον καιρό τι γίνεται. Είναι και το βασιλικό ετάπ, αυτό το αυριανό.
1: Ναι. Είναι το βασιλικό ετάπ και έχει μια ιδιαιτερότητα φέτος στη Θεσσαλία. Το έπαθλο των νικητών είναι ένας κυλικάς, ο οποίος είναι αφιερωμένος πλέον στη μάχη των κεντάβρων. Οι αθλητές ουσιαστικά παίρνουν στα σπίτια τους στις χώρες τους, που είναι από όλο τον κόσμο. Έχουμε αθλητές από Κολομβία, Αργεντινή, Ιαπωνία, Ινδονησία, ομάδα της Ινδονησίας, και ουσιαστικά όλα αυτά ταξιδεύουν. Το επόμενο κομμάτι ουσιαστικά είναι και το κομμάτι της τουριστικής αναζωογόνησης των περιοχών. Μην βλέπετε μόνο τη Λάρισα, αλλά φανταστείτε ότι περνάμε από χωριά, από όλο το Πύλιο, από την Ανάβρα, από τον Αλμυρό. Ουσιαστικά βλέπουμε εικόνες και διαμένουν 450 άτομα συν πάρα πολλοί θεατές φέτος, οι οποίοι είναι ακόλουθοι των ξένων ομάδων, και αφήνουν και αυτοί ουσιαστικά ένα οικονομικό αποτύπωμα στις περιοχές που περνάμε.
0: Βέβαια. Την Κυριακή ο τερματισμός, μια διαδρομή στο Λεκανοπέδιο, Πειραιάς Αθήνα. Νομίζω και αυτό θα δώσει πάρα πολύ ωραίες εικόνες.
1: Πολύ δύσκολο στοίχημα. Πέρσι πρώτη φορά τερματίσαμε στο Σύνταγμα με εντυπωσιακές εικόνες να ταξιδεύουν παντού, με πολύ μεγάλη βοήθεια από την ελληνική αστυνομία, έχει ένα πολύ μεγάλο έργο να επιτελέσει. Πέρσι είχαμε περίπου γύρω στους 1.000 εθελοντές, φέτος έχουμε ξεπεράσει τους 2.300, ανεβάζοντας και εκεί τον πύχη αρκετά ψηλά. Θεωρώντας ότι η ασφάλεια των αθλητών είναι ύψιστο θέμα για την διοργάνωση, κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε για να είναι η εικόνα, η ποδηλασία, η άθληση, να είμαστε σε πολύ υψηλά στάνταρ.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε στους αθλητές, οι οποίοι ξεκινούν στις 12.30 από τον Καρπενήσι, θα τερματίσουν λίγα λεπτά μετά τις 4.30, περίπου στις 5:20 εκεί στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, επί της οδού.
1: Έχουμε και συναυλία μετά.
0: Παπαναστασίου, συναυλία μετά με την Ευαγγελία. Να είναι ο κόσμος εκεί, τα κυκλοφοριακά τα είπαμε. Καλή επιτυχία και στο σημερινό και σε όλη τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργίου.
1: Ευχαριστούμε και εμείς για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3. Στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissa's.
0: Λοιπόν, εμείς σας αποχαιρετούμε. Παραδίδουμε σκητάλη στο Θεσσαλικό Περιστόπιο και στη Μάνα Γκουσκάρη. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και ακολουθούν οι συνάδελφοι. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.
7: Είναι 10.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα, επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη, σήμερα στο χώνο ομιλού ποτάμου, κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες. τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους και στις φίλες που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην Ερκλάρη σας και στην Ερτβόλ φυσικά, αφού το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε κοινό Θεσσαλικό δίκτυο μεταδίδεται από τρεις συχνότητες στα FM αλλά και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6:22, θα δύσει στις 8:21. Κάθε μέρα τσιμπάκι ένα λεπτό. Χθες το μεσημέρι το θερμόμετρο έδειχνε 30 βαθμούς. Ο ήλιος καυτός και οι συνθήκες πολύ καλοκαιρινές. Σήμερα όμως ξυπνήσαμε με συννεφιά. Πιο δροσερά τα πράγματα, τουλάχιστον σαν αίσθηση. Αλλά συμφωνούν και οι μετεωρολόγοι με τη δική μου αίσθηση. Ως τους 23 η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Ως τους 24 αύριο. Μισό λεπτό εδώ να το ανοίξω, να μην σας λέω από άλλες πόλεις, γιατί καμιά φορά μπερδεύομαι. Λοιπόν, αύριο λέει βροχή, αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Το Σάββατο όμως θα ανεβεί πάλι. Και θα έχουμε μέγιστες θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο 25 και 26 βαθμούς. Ενώ σήμερα η πρόβλεψη λέει ότι από Δευτέρα θα ανεβεί κι άλλο υδράργυρος. Εκεί θα φλερτάρει με τους 28-29. Παρόμοιες είναι οι καιρικές συνθήκες και στις υπόλοιπες πόλεις και χωριά της Θεσσαλίας, σε Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Λοιπόν, η Λάρισα σήμερα το ζει με ποδηλατικό γύρο. Το δεύτερο ετάπ, αυτή η διαδρομή που αρχίζει σήμερα, άρχισε μάλλον από το Καρπενήσι, έχει τερματισμό στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από χθες το απόγευμα η πόλη, σε αρκετά σημεία απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση, και θα υπάρξει και διακοπή της κυκλοφορίας κάποια ώρα πριν φτάσουν οι αθλητές στην πόλη. Αναμένεται αυτό να γίνει περίπου στις 4. Θα αρχίζουν να μπαίνουν στη Λάρισα ερχόμενοι από την Καρδίτσα. Οι διαδρομοί που θα ακολουθήσουν είναι από την Καρδίτσης στη Σαρίμβεη, από τη Σαρίμβεη στην Ηρώων Πολυτεχνείου δεξιά και από εκεί στην Παπαναστασίου αριστερά, με κατάληξη την κεντρική πλατεία της πόλης εκεί γύρω στις 5 παρά. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να μας εξηγήσει η Διευθύντρια της Τροχέας τα βασικά τουλάχιστον, γιατί είναι πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να είμαστε υποψιασμένοι και να μην εκπλαγούμε.

0: Ας πάμε στο Βόλο να δούμε και η Ελένη Ραυτοπούλου εκεί τι κάνει. Ελένη.
1: Καλημέρα Μάνια.
0: Πώς είσαι?
1: Κυρίες και κύριοι. Καλά, εντάξει. Εντάξει.
0: Έχετε συννεφιά, έχετε ήλιο.
1: Ναι. Σου είχα πει χθες.
0: Ότι είχατε και χθες συννεφιά εσείς.
1: Ναι, δηλαδή ότι υπήρχαν κάποια διαστήματα που ήταν λαμπρός ο ήλιος, αλλά και κάποια διαστήματα που δεν ήταν τόσο λαμπρός. Σήμερα νομίζω είναι μεγαλύτερα τα διαστήματα που δεν είναι. Δεν φαίνεται, χωρίς να υπάρχει μουντάδα όμως.
0: Συνήθως σε ρωτάω κάθε φορά που σου δίνω το λόγο όταν ξεκινάμε την εκπομπή, πώς ξυπνήσατε, αν έγινε κανένα περίεργο, κανένα παράξενο. Ναι. Έγινε αυτή τη φορά.
1: Έγινε, ναι, διάφορα.
0: Είχαμε εντασούλες.
1: Λοιπόν, είχαμε, χθες επρόκειτο να γίνει, είχαμε φιλοξενήσει μάλιστα, νομίζω στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, κάποια στιγμή στην εκπομπή, εκπρόσωπο των φοιτητών για μια ημερίδα για τις τεχνολογίες τις σύγχρονες στην Γεωργία, που θα επρόκειτο να γίνει χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο του Βόλου. Δεν έγινε τελικά, έγινε ακτιβιστική παρέμβαση από ομάδα ατόμων, μέλη συλλογικότητων, φοιτητών, οι οποίοι εμπόδισαν την είσοδο στο Δημαρχείο, έγραψαν και συνθήματα μάλιστα μέσα στο χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων. Αφορμή, αιτία μάλλον της παρέμβασης αυτής ήταν το γεγονός ότι στην ημερίδα συμμετείχε μια μεγάλη εταιρεία η οποία σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους χθες έχει κάνει δουλειές με εταιρείες του Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η αντίδραση της ομάδας των ατόμων αυτών, είχαμε στην συνέχεια νέα προσαγωγές έγιναν από χώρο που είχαν μαζευτεί, και από τις 9 αυτές προσαγωγές οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
0: Ναι, αλλά γιατί υπήρξε, πιάστηκαν στα χέρια ας πούμε, κάνανε...
1: Σου είπα ότι εμποδίθηκε, πήγαν μέσα, γράφτηκαν συνθήματα στο χώρο. Ναι. Όχι, δεν ξέρω, δεν έγιναν δηλαδή διαπληκτισμοί. Σου είπε, δεν ξέρω ποιες είναι οι κατηγορίες που, γιατί έγινε γνωστό σήμερα το πρωί ότι τελικά από τις 9 προσαγωγές έχουμε 4, προέκυψαν 4 συλλήψεις.
0: Προφανώς συνοδεύονται και από κατηγορίες.
1: Ναι, με ποιες κατηγορίες. Παρακολουθεί το θέμα.
0: Η Ελένη Μανώλη.
1: Η Ελένη Μανώλη από τα δικαστήρια.
0: Ίσως μας πει πιο συγκεκριμένα.
1: Γιατί έχει απευθυνθεί κάλεσμα για συγκέντρωση εξοπλισμού των δικαστηρίων από τις 9. Βέβαια 9 με 11 να πω ότι έχουν στάσει εργασίας οι δικαστικοί υπάλληλοι που κάνουν καθημερινά μετά το αιματηρό επεισόδιο που είχαμε στην Αθήνα στο εφετείο. Λοιπόν, σήμερα αναμένεται λοιπόν να προσαχθούν στα δικαστήρια για να δικαστούν με τη διαδικασία του αυτοφόρου οι 4 αυτοί συλληφθέντες, οπότε θα έχει συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία σε λίγο και η Ελένη η Μανώλη για το θέμα αυτό και όπως είπες και εσύ ποιες είναι οι κατηγορίες που βαραίνουν. Θα μιλήσουμε, θα ακούσουμε και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά στην διάρκεια της εκπομπής, στην οποία θα μας απασχολήσει επίσης το θέμα της έναρξης της τουριστικής περιόδου αλλά με έλλειψη για μία ακόμη φορά εργατικών χεριών. Είναι ένα θέμα που το συναντούν οι άνθρωποι του τουρισμού και έχουν να το αντιμετωπίσουν κάθε χρονιά. Και δεν είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι περιοχές που έχουν μια μακριά τουριστική σεζόν. Αλλά περιοχές όπως το Πήλιο, που η χρονική διάρκεια της σεζόν δεν είναι μεγαλύτερη στα παραθαλάσσια, ενώ δεν είναι μεγαλύτερη των 2, δηλαδή 3 μήνες είναι πολύ να σου πω.
0: Ναι.
1: Γίνεται αντιληπτό ότι δύσκολα κάποιος θα επιλέξει να πάει για σεζόν στο Πήλιο.
0: Ναι, είναι μικρή η σεζόν, δεν αρκεί.
1: Είναι πολύ μικρή. Δηλαδή,
0: χρόνος.
1: Μόνο Και το πρόβλημα που έτσι κι αλλιώς υπάρχει μεγενθύνεται εδώ στην περιοχή. Να δούμε πώς έχουν φέτος τα πράγματα. Κάποιες ενέργειες γίνονται, μήπως και. Αλλά δεν ξέρω αν θα αποδώσουν.
0: Και να μας δώσει και ο εκπρόσωπος των ξενοδόχων και την τάση, ποια είναι φέτος για το καλοκαίρι, ή αν έχει και πώς επηρεαστεί από όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, από όλα όσα γίνονται με τις τιμές των καυσίμων, με τις αεροπορικές εταιρείες που μειώνουν πτήσεις. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι ενδεχομένως να
1: αυξάνουν
0: το κόστος. Ενδεχομένως όλα αυτά να επηρεάζουν, όχι ενδεχομένως, προφανώς και επηρεάζουν, να δούμε αν έχουν έτσι ένα μέτρο, μια αίσθηση πόσο ακριβώς.
1: Ωραία. Και να πω ακόμη ότι είχαμε τα ξημερώματα προχθές προς χθες, προς τη χθεσινή ημέρα, 32 άτομα μετανάστες, τους οποίους οι διακινητές άγνωστοι τους άφησαν, τους ξεμπάρκαραν, έτσι να το πω σε εισαγωγικά, πολλά, γιατί μιλάμε για ανθρώπους βέβαια, αλλά αντιλαμβάνεστε το πνεύμα, πώς έτσι τους αντιμετωπίζουν οι διακινητές του προφανώς. Δεν τους αντιμετωπίζουν μάλλον σαν άτομα, αλλά τέλος πάντων. Στο Νότιο Πήλιο, σε
0: Νότιο από Πήλιο. Πού ξέρουμε.
1: Μίλησα νωρίτερα με τον κύριο Ηλιόπουλο από τηλές σχετικών δυνάμεων, η οποία βοήθησε, οι εθελοντές βοήθησαν σε αυτή την επιχείρηση. Από Αφγανιστάν, κυρίως λέει από ό,τι καταλάβαμε, και Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Νέοι
0: από Ιράν.
1: Άνθρωποι και Ιράν. Νέοι άνθρωποι, οικογένειες, μεταξύ αυτών και μία έγκυος, ήταν σε. Όχι σε χάλια, πεινασμένοι ήταν οι άνθρωποι.
0: Εξαθλιωμένοι. Ποιος ξέρει πόσες μέρες είχαν.
1: Περίμεναν πολλές μέρες απέναντι στην Τουρκία, μέχρι ότου τους δώσουν το πράσινο φως να επιβιβαστούν στο σκάφος για να διασχίσουν. Πρόσεξε τώρα, φτάσαν στο Πήλιο, έτσι. Προορισμός ήταν το Αιγαίο προφανώς, αλλά δεν πήγαν δηλαδή σε ένα νησί απέναντι. Φτάσαν ήδη στο Πήλιο και περίμεναν αρκετές μέρες εκεί στην Τουρκία μέχρι να επιβιβαστούν. Στη συνέχεια, άγνωστο για ποιο λόγο τους εγκατέλειψαν εδώ, τι ακριβώς έγινε. Είναι αυτά πράγματα που θα αναδειχθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης που κάνει το λιμεναρχείο του Βόλου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ότι οι άνθρωποι, λέει, τους πήγαμε το φαγητό όταν τους βρήκαμε, μερίδες φαγητό, και μάλιστα είχαμε μαζί και μερίδες φαγητό που θα ήταν για το απόγευμα. Το έφαγαν όλο.
0: Μόνο μιας.
1: 70 κάτι μερίδες φαγητού. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση ήταν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι προσωρινά φιλοξενούνται σε χώρο στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου τώρα. Αυτά, έτσι, σε γενικές γραμμές από το Βόλο, τα νέα μας.
0: Ωραία, θα τα ξαναπούμε έτσι και αλλιώς σε λίγο στην εκπομπή, για να τα δούμε αναλυτικά και με τους καλεσμένους μας. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα και να καλημερίσουμε στη ραδιοφωνική μας εδώ παρέα με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Χαράλα Μπουμπιλίνη, ο οποίος επανεκλέχθηκε κιόλας στις εκλογές της Δευτέρας που μας πέρασε. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας, κύριε Πρίτανη.
1: Πολύ. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές.
0: Η συζήτησή μας όμως δεν έχει να κάνει με αυτό. Σήμερα έχει να κάνει με αποκαλύψεις που έκανε το ντοκουμέντο σε σχέση με επικίνδυνα υλικά αλλά και ανενεργές δεξαμενές προπανίου που υπήρχαν κάτω από την αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο Γεώπολης, εκεί που διεξάγεται η δίκη των Τεμπών, φέρνοντας στο φως απόφαση δική σας, του Πανεπιστημίου εννοώ δική σας, για κάλυψη χρηματική προκειμένου αυτά να απομακρυνθούν. Επειδή μιλήσαμε πριν και ήθελα την άποψή σας γι' αυτό και τι ακριβώς ισχύει, μου δώσατε μια άλλη εκδοχή, ότι αυτά δεν έγιναν ενώ είχε ξεκινήσει η δίκη, αλλά πιο πριν. Για πείτε μας λιγάκι τι έχει συμβεί.
1: Να πω από την αρχή για να ξέρουμε το συζητάμε, γιατί ακούει και κάτω από την αίθουσα και... Ούτε αυτό ισχύει, τώρα το ακούω. Λοιπόν, εγώ με μια προγραμματική που έκανα μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Περιφέρειας, παρεχώρησα το χώρο εκεί για να γίνει δίκη. Επομένως, από ένα σημείο και μετά.
0: Φεύγει η αρμοδιότητα από το Πανεπιστήμιο.
1: Μπράβο. Οι δεξαμενές αυτές, γι' αυτό το λόγο και επειδή δίπλα ακριβώς με το Συνεδριακό Κέντρο αυτό στεγάζεται, έχουμε το φοιτητικό εστιατόριο, άλλαξε και την είσοδο του εστιατορίου και να μην έρχονται σε επαφή. Αυτοί που είναι για τη δίκη με τους φοιτητές που τρώνε.
0: Άρα να κάνω εγώ μια διόρθωση εδώ και να πω ότι δεν αναφέρει ότι ήταν κάτω οι δεξαμενές. Θέτει το ερώτημα πόσο κοντά ήταν στο Συνεδριακό Κέντρο.
1: Προσέξτε λίγο. Οι δεξαμενές αυτές ήταν εκεί πολύ πριν τη συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Υπολογίζω, γιατί χθες έψαξα λίγο τα χαρτιά, ότι είναι πριν από το 2010 εκεί. Ανενεργές και αποσυναρμολογημένες. Δεν είναι ενωμένες, δηλαδή.
0: Δεν λειτουργούν, δεν υπάρχει παροχή.
1: Ναι, τις χρησιμοποιούσαν στο εστιατόριο που είναι δίπλα μέχρι τη 1 Μαρτίου του 2010 που κάναμε τη σύνδεση με το φυσικό αέριο. Άρα μιλάμε τώρα για 16 χρόνια άδειες δεξαμενές σκουριασμένες σε μια γωνία εκεί.
0: Τότε άραγε, γιατί δεν είχαν απομακρυνθεί. Λέω εγώ τώρα ερώτημα.
1: Δεν θα απολογηθώ για τις προηγούμενες διοικήσεις. Εντάξει, να πω. Όταν ξεκίνησε, εγώ από ένα σημείο και μετά, επειδή έχει γίνει περίφραξη, εγώ δεν βλέπω τι ακριβώς γίνεται. Η απόσταση που έχει από το κτίριο ήταν πάνω από 20-25 μέτρα. Δεν είναι κοντά δηλαδή. Είναι πολύ μακριά η απόσταση που ήταν, αλλά ήταν στην άκρη του 25 προς τη μεριά που υποτίθεται ότι ήταν το.
0: Εντάξει, το κοντά και το μακριά είναι σχετικό. Αν είναι όντως επικίνδυνο να υπάρχουν
1: αλλά
0: εκεί.
1: Δεν είναι επικίνδυνο, σας λέω. Πρώτον είναι άδειες και δεύτερον είναι ανενεργές από το 2010.
0: Αυτές δηλαδή τις εντόπισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνοντας τις εργασίες και ζήτησε να απομακρυνθούν. Πώς ακριβώς.
1: Έγινε την Παρασκευή, η δίκη ξεκίνησε Δευτέρα 23 Μαρτίου.
0: Μαρτίου, ναι.
1: Την Παρασκευή που είναι 20 νομίζω τώρα, αν υπολογίζω
0: ναι, μέρες, σωστά.
1: 20 Μαρτίου. Στον τελευταίο έλεγχο που έγινε από την πυροσβεστική. Βρήκαμε και αυτές εκεί, είδαν και αυτές εκεί τις δεξαμενές και λέει καλό θα ήταν να φύγουν. Και επειδή θεώρησα ότι μπορεί να γίνει σαν κάποιο δημοσίευμα σαν αυτό το ντοκουμέντο, κάναμε ταχύτητα τις διαδικασίες και απομακρύνθηκαν το Σάββατο 21 Μαρτίου. Υπάρχει το φορτηγό, υπάρχει ο γερανός που ήρθε, υπάρχουν όλα τα χαρτιά. Απλά επειδή έγινε πολύ γρήγορα εκείνη την ώρα η διαδικασία, η διαδικασία για να πληρωθεί αυτό που το έκανε είναι τώρα και δεν είναι οι 6.000 που βλέπω εκεί. Έχει κοστίσει 630 ευρώ, έτσι, για να ξέρουμε και τα ποσά.
0: Ναι, άρα η ημερομηνία 29 Απριλίου που έχει η κάλυψη της δαπάνης.
1: Είναι το έργο που γίνεται για να πληρωθεί αυτός.
0: 600 ευρώ, λέει, πλέον ΦΠΑ, για να πληρωθεί ο άνθρωπος που τα έβγαλε, λέτε, την προηγούμενη Παρασκευή. Ναι, τώρα υπήρχε και άλλος χώρος ο οποίος έπρεπε να αδειάσει, κάποιος αποθηκευτικός χώρος.
1: Κάτω από την αίθουσα εκεί, όχι, αλλά δίπλα στο εστιατόριο,

0: ήταν μια κατάληψη που κληρονόμησα εγώ όταν έλαβα πρίτανης, που ήταν για 20 χρόνια εκεί, την οποία την εκενώσαμε λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη. Και είχα αναφερθεί κάποια πράγματα από τους καταληκτές, σας λέω 20 χρόνια τώρα, τα οποία και αυτά απομακρύνθηκαν 21 του μήνα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς όμως κάτω από την αίθουσα, είναι κάτω από το δικό μας κομμάτι, το διπλανό.
1: Το εστιατόριο εννοείται.
0: Ναι, αλλά για λόγους έτσι. Αρχίστε, απομακρύνθηκε και τα 21 του μήνα.
1: Απομάκρυση άχρηστων και επικίνδυνων υλικών, αναφέρεται. Επικίνδυνα γιατί.
0: Επικίνδυνο δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Μάλλον δεν είχε ρωτήσει ότι οι δεξαμενές του προπανίου αυτές είναι ανενεργές από 1 Μαρτίου του 2010, τουλάχιστον το 2010 που συνδεθήκαμε με το φυσικό αέριο.
1: Μάλιστα. Τώρα οι συγγενείς των θυμάτων και οι δικηγόροι τους, ενώ ξεκίνησε η δίκη, έθεσαν θέματα στην πρόεδρο του δικαστηρίου, ασφάλειας, πυρασφάλειας και διάφορα τέτοια, και ζήτησαν άδειες οικοδομικές από το Δήμο, ζήτησαν να έρθει η πυροσβεστική να κάνει αυτοψία. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι στο δικό σας κομμάτι, γιατί έχει παραχωρηθεί ο χώρος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ωστόσο, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ενημέρωση από αυτού, αν ήρθαν κλιμάκια της πυροσβεστικής να επανελέγξουν.
0: Για τα άλλα, για τη σταθερότητα και τα λοιπά, σας λέω, δεν είναι σταθερό το κτίριο, το χρησιμοποιούμε. Ω συνεδριακό κέντρο, απλά έχει παραχωρηθεί. Δεν ξέρω τι διαρρυθμίσεις ακριβώς έχουν κάνει, αλλά το έχει κάνει η περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο. Να πω όμως για την πυρασφάλεια, ότι επειδή έγινε εκείνη η καταγγελία και μπήκε μέσα η πυρασφάλεια, για να μπει μέσα κάποιος πρέπει να πάρει άδεια από τον Πρίτανη, γι' αυτό το ξέρω.
1: Ναι, γι' αυτό 21, το ρωτώ κιόλας.
0: Ναι, μπήκε τη Δευτέρα στις 23, γιατί την πρώτη μέρα έγινε αυτή η καταγγελία, και έκανε η πυροσβεστική τον έλεγχο. Αν όλα τα.
1: Είναι όπως πρέπει.
0: Τις πυρασφάλειες, αυτά τα στοιχεία μπορούν να δουλέψουν και είναι όλα καλά. Και από ό,τι έμαθα, αν και δεν έχω δει το έγγραφο και δεν κοινοποιείται σε μένα, αλλά πήγε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τώρα στο δικαστήριο, δεν ξέρω που το δώσανε ακριβώς, είναι όλα καλά. Οπότε συνεχίστηκε η δίκη.
1: Κύριε Πρίτανη, οι δεξαμενές προπανίου, ανενεργές, μη συναρμολογημένες, μου κάνει εντύπωση πώς εντοπίστηκαν τόσο αργά σε σχέση με τη δίκη, ενώ προετοιμαζόταν ο χώρος πάρα πολύ καιρό πριν, με εργασίες, με διαμορφώσεις.
0: Δεν είναι κοντά στο χώρο της δίκης, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Απλά για λόγους, ξέρεις, μην το αδείξεις κάποιες φωτογραφίες, μην συσχετίσεις κάτι όπως το ντοκουμέντο τώρα, γι' αυτό και τις πήραν. Αλλά δεν υπάρχουν, δηλαδή.
1: Και αλήθεια, γιατί με δική σας δαπάνη, επειδή είναι εκτός του χώρου του συνεδριακού που γίνεται η δίκη?
0: Όχι, απλά εκείνη την ώρα που γινόταν η διαδικασία, μέχρι να κάνω εγώ έγγραφο στο Υπουργείο, να πάρει τα χρήματα, να τα γυρίσει πίσω, και επειδή το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό, στο 630 ευρώ, το καλύψαμε εμείς, γιατί αν πηγαίναμε με αλληλογραφίες να μας δίνουν, δεν θα.
1: Για να πληρωθεί ο.
0: Ναι, θα έχει αρχίσει η δίκη και θα ήταν όντως εκεί ακόμα η. Οι δεξαμενές.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε έτσι για τις διευκρινήσεις που δίνετε και εσείς από την πλευρά σας. Οφείλουμε πάντα να εμφανίζουμε και τις δύο πλευρές όταν κάτι υπάρχει, να τσεκάρουμε και να ελέγχουμε και εμείς ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα η Λάρισα ζει στο ρυθμό του ποδηλατικού γύρου. Εδώ θα καταλήξει το δεύτερο, θα τερματίσει το δεύτερο ετάπ, το οποίο ξεκινήσει από το Καρπενήσι. Και υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήδη από χθες για τη στάση, τη στάθμιση. Φαντάζομαι ότι θα γίνει και διακοπή της κυκλοφορίας, δεν ξέρω πόση ώρα πριν και σε ποιους δρόμους ακριβώς. Θα μας βοηθήσει σε αυτό για να είμαστε έτοιμοι και υποψιασμένοι. Η διοικήτρια της τροχέας Λάρισας, η κυρία Αγγελική Ευαγγελίδη, που την έχουμε κοντά μας και την ευχαριστούμε γι' αυτό, να μας τα πει λίγο έτσι, να μας τα ξεδιαλύνει όσο καλύτερα γίνεται. Καλημέρα κύριε Ευαγγελίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά.
0: Απέτησε έναν συντονισμό έτσι αρκετά σημαντικό σε χρόνο, σε προσωπικό, για να γίνει έτσι αυτή η προετοιμασία?
1: Βεβαίως, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός, ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος του 26. Και φέτος έχει τη διαφορά ότι ο τερματισμός γίνεται στη Λάρισα. Mm-hmm. Οι απονομές γίνονται στη Λάρισα. Φέτος διέρχεται από τον πυκνό αστικό ιστό της Λάρισα.
0: Είναι ένα στοίχημα αυτό όταν σε τέτοιους αγώνες μπαίνει μέσα στην πόλη κανείς και είναι η εξίσωση λίγο δύσκολη καμιά φορά.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε όντως χρειάστηκε έτσι μια αρκετά μεγάλη προετοιμασία, θα έλεγα, από πλευράς αστυνομίας. Θεωρώ ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό. Αυτή τη στιγμή είμαστε από τις 6 ώρα το πρωί, λαμβάνουμε μέτρο τροχιάς. Αυτά θα συνεχιστούν, θεωρώ, μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα. Ήδη έχουμε αρχίσει σταδιακά να διακόπτουμε την κυκλοφορία σε οδούς, σύμφωνα με την απόφαση που είχε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το πότε θα γίνεται η διακοπή? Έχει ξεκινήσει ήδη πού, στο κέντρο, από πού ξεκινάει, στην είσοδο της πόλης?
1: Έχουμε ξεκινήσει στην οδό Παπαναστασία, από το ύψος της συμβολής με την οδό Ιερών Πολυτεχνείων.
0: Α, έχει κλείσει η Παπαναστασίου.
1: Βέβαια, γιατί πρέπει να κλείσει η αψίδα. Συγγνώμη, τώρα κάποιες στιγμές το ακούγεται και ο ασύρματος.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είστε σε ωραία εργασίας.
1: Πρέπει να στηθεί η αψίδα, τα κυκλειδώματα.
0: Α, ναι, σωστά. Για να περάσουν από εκεί υπάρχει μια προετοιμασία.
1: Είναι όλη η προετοιμασία και για το τερματισμό, αλλά και για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην ιδιωτική πλατεία.
0: Εγώ τώρα το βράδυ που πέρασα από την Παπαναστασία, γιατί μένω δίπλα, είδα ότι αρκετά αυτοκίνητα είχαν όντως συμμορφωθεί και δεν υπήρχαν. Ωστόσο, υπήρχαν κάποια. Τώρα είναι ο δρόμος εντάξει, σας δυσκόλεψε αυτό το κομμάτι?
1: Όχι καθόλου. Οι πολίτες είναι πολύ συνειδητοποιημένοι. Είχαμε μεγάλη βοήθεια και πολύ καλή συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία σε αυτό το θέμα. Συνεργαστήκαμε και τα οχήματα, οι οδηγοί τους απομάκρυναν από χθες.
0: Από την προηγούμενη μέρα, ναι.
1: Από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα ελάχιστα χρειάζεται να απομακρυνθούν.
0: Οπότε λοιπόν κρατάμε ότι η Παπαναστασία έχει κλείσει ήδη και θα παραμείνει κλειστή μέχρι αργά το απόγευμα, βραδάκι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι δρόμοι πώς θα κλείνουν, οι βασικοί τουλάχιστον, η Σαρίμβη, η Καρδίτση, η Ιερών Πολυτεχνείου, αυτοί που είναι πιο κοντά μέσα στην πόλη?
1: Κοιτάξτε, οι δρόμοι θα κλείσουν σύμφωνα με τη διαδρομή που θα ακολουθήσει από τους αθλητές και τους διοργανωτές. Ξεκινάει από τα Βούνενα, από τα όρια της περιφερειακής μας αρμοδιότητας, από τα Βούνενα, όλη την Καρδίτση, Σαρίνδεη, θα μπουν στην Ιερών Πολυτεχνείου και μετά στην Παπαναστασία που θα γίνει ο τερματισμός.
0: Αφορούν το ένα ρεύμα μόνο, προφανώς?
1: Το ρεύμα εισόδου.
0: Να, ναι.
1: Αλλά στις περιοχές της Καρδίτσης όπου δεν υπάρχει διάζωμα.
0: Σωστά, γίνεται ολικός αποκλεισμό εκεί.
1: Θα έχουμε ολικό αποκλεισμό, αλλά θα έχουμε και αποκλεισμό από μία η ώρα προς την Καρδίτσα, διότι διεξάγεται αντίστοιχα ποδηλατικός αγώνας και στην Καρδίτσα. Οπότε κρατάμε τα οχήματα, ας πούμε, και για την Καρδίτσα.
0: Υπάρχει εναλλακτική διαδρομή, φαντάζομαι. Θα υπάρχουν και άνθρωποι δικοί σας εκεί να οδηγούν τους οδηγούς, να τους καθοδηγούν για το πώς θα μετακινηθούν. Τώρα εγώ...
1: Για όλα τα σημεία όπου θα υπάρχει διακοπή και της κυκλοφορίας, υπάρχει και αντίστοιχη εκτροπή.
0: Και αντίστοιχη εκτροπή, μάλιστα. Εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι πιο πολύ. Εκτός από τους οδηγούς, ιδιώτες που μετακινούνται προς, από τις δουλειές τους κτλ. Ναι. Που θα τη βρουν την άκρη τους με κάποιο τρόπο και με τη βοήθεια των ανθρώπων της τροχιάς. Τα σχολικά, ας πούμε, τα σχολικά λεωφορεία που είναι αρκετά, μεταφέρουν μαθητές, έχουν ενημερωθεί και έχουν και πολλές στάσεις εννοώ σε διάφορα σημεία. Εκεί μήπως λίγο δυσκολευτεί το πράγμα.
1: Ήδη σήμερα δέχτηκα ένα τηλέφωνο από ένα ιδιωτικό σχολείο. Εμείς έχουμε ενημερώσει με σχετικό email και την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Της αποστήλαμε την απόφαση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, έτσι ώστε και οι γονείς να ενημερωθούν που θα μεταβούν να παραλάβουν τα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Που πήγαν για να παραδώσουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αλλά και να ενημερωθούν και τα ιδιωτικά σχολεία και ώστε να βρουν εναλλακτικές διαδρομές, γιατί το κάθε ιδιωτικό σχολείο είναι σε διαφορετική περιοχή.
0: Ναι, έχει το δικό του δρομολόγιο, βέβαια.
1: Να βρουν εναλλακτικές διαδρομές έτσι ώστε να μπορέσουν να αποβιβάσουν τα παιδιά στην όσο το δυνατόν
0: πλησιέστερα στα σπίτια τους, άμα είναι σε σημεία που υπάρχει αποκλεισμός. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εμείς θα είμαστε στα σημεία των εκτροπών για να καθοδηγήσουμε τα σχολικά λεωφορεία.
0: Πείτε μου μόνο περίπου.
1: Σίγουρα όμως δεν θα μπορούν κάποια σχολικά να αφήσουν τα παιδιά ακριβώς μπροστά στο σπίτι τους, όπως γίνεται καθημερινά.
0: Οπότε πρέπει να ενημερωθούν οι ίδιοι οι οδηγοί και από εκεί πέρα να ενημερώσουν και τους γονείς για τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν. Πείτε μου μόνο αυτό και να σας αφήσω, γιατί ξέρω ότι είστε ένα ώρα υπηρεσίας. Περίπου τι ώρα θα μου είπατε για το δρόμο Καρδίτσας Λάρισας ότι θα γίνει αρκετά νωρίς? Τι ώρα μου είπατε ώρα?
1: Από τις 3 η ώρα περίπου. Αυτό βέβαια είμαστε και σε, ας πω, online σύνδεση
0: με το πώς πάνε οι αθλητές,
1: με την διαδρομή και τους χρόνους των αθλητών. Από τις 3 η ώρα περίπου θα αρχίσει σταδιακά και τμηματικά η διακοπή κυκλοφορίας από την διασταύρωση στα Βούνενα και την οδό Καρδίτσης, και θα συνεχίζεται σταδιακά προς την είσοδο και το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε
1: μέχρι
0: πολύ.
1: Μέχρι και τον τερματισμό των αθλητών, που θα είναι περίπου 5 η ώρα.
0: 5 η ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Την να πω καλή επιτυχία και σε εσάς, γιατί συμβάλλετε πολύ ενεργά σε αυτό. Και όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ. Θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συνεργάζονται μαζί μας για την επιτυχία σήμερα. Του αγώνα, τους πολίτες για την υπομονή τους και την ψυχραιμία τους. Εσάς που με καλέσατε σήμερα να μιλήσω και να ενημερώσω για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλή δύναμη σε όλους και ψυχραιμία.
0: Αυτό, όπως το λέτε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πάμε να συναντήσουμε την Έλενη Ρευτοπούλου στο Βόλο και πάλι, να έχουμε το ρεπορτάζ πια ολοκληρωμένο με τους καλεσμένους, με όλες τις απόψεις για το τι συνέβη χθες με τις προσαγωγές. Κάποιες από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μας τα έλεγε η Ελένη, θα μας τα ξαναπεί για όποιον ίσως δεν τα είχε ακούσει μέχρι αυτή την ώρα, Ελένη μου. Για την εκδήλωση αυτή που έγινε χθες και δεν έγινε.
1: Λοιπόν, θα. Σε μια άλλη Ελένη θα πάω. Θα τη συναντήσουμε την Ελένη τη Μανώλη στο χώρο των δικαστηρίων του Βόλου, εκεί που σήμερα αναμένεται να προσεχθούν οι τέσσερις συλληφθέντες τελικά. Και να δούμε, θα γίνει δίκη με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Θα μας το δώσει το ρεπορτάζ η Ελένη Μανώλη. Όμως, Ελένη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, περιμένουμε όπως περιμένουν και όλοι, γιατί οι 9 με 11 έχουν εδώ στα δικαστήρια στάση εργασίας, όπως ξέρεις, οι εργαζόμενοι. Πηγαίνουν σχεδόν καθημερινά, έχουν μια στάση εργασίας που διαμαρτύρονται βέβαια και για τις συνθήκες και για πολλά και διάφορα. Λοιπόν, εν προκειμένου τώρα, στο προαύλιο έχουν συγκεντρωθεί ήδη περίπου 50-60 άτομα, φοιτητές και άλλοι άνθρωποι από διάφορους χώρους, τέλος πάντων, πολιτικούς και από κινήματα, για να στηρίξουν αυτούς τους τέσσερις. Πού συνελήφθησαν χθες, γιατί έγιναν αρκετές προσαγωγές, 9.
1: Να μας δώσεις λίγο το ρεπορτάζ, τι έγινε, πού έγινε, γιατί
2: ναι,
1: έγινε.
2: Να σας πω. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε χθες γύρω στις 5 και όταν πήγε να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη τέλος πάντων εκδήλωση, την οποία διοργάνωνε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, δηλαδή ένα από τα τμήματά του τέλος πάντων, με διακεκριμένους καθηγητές, εκπροσώπους, ξέρω εγώ, εταιριών κτλ. Θα μιλούσε μάλιστα ένας καθηγητής και όλοι θα θέλαμε να έχουμε κάποιες δηλώσεις. Τέλος πάντων, είχε και κόσμο η αίθουσα, είχαν συγκεντρωθεί αρκετά, όταν έγινε αυτή η κινηματική κίνηση. Θα μου πεις τώρα γιατί και πώς. Λίγο πριν, δηλαδή πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, γύρω στις 5 και, είχε έρθει ένα δελτίο τύπου από την πλευρά των αγροτών και της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας. Και μάλιστα αναρωτιόμουν, λέω, γιατί ήρθε τέτοια ώρα ένα τέτοιο δελτίο τύπου και αν δεν είχα υπηρεσία μπήκα και διάβασα που έλεγε ότι δεν είναι σωστό αυτό το οποίο γίνεται, να προσκαλούν τέτοιου τύπου εταιρείες, οι οποίες αυτές οι εταιρείες συνεργάζονται με μεγάλα τέλος πάντων αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με αγρότες που έχουν πολύ γη και στην ουσία προωθούν διάφορα προϊόντα ή μηχανήματα τα οποία απαιτούν για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εμείς είμαστε αντίθετοι ως κομμουνιστικό κόμμα δηλαδή.
1: Ναι, άρα η ένσταση,
2: συγκεκριμένη ομοσπονδία.
1: Η ένσταση ήταν σε σχέση με, ναι, για τους προσκεκλημένους, έτσι.
2: Αυτό. Μάλιστα. Και βέβαια τα άφηναν εχμές κατά του Δήμου Βόλου και του Δημάρχου και του κυρίου Μπιλίνη του Πρίτανη, έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Και έμεινα εκεί και μετά είδα ότι είχαμε επεισόδια με τη λογική ότι όταν πήγε να ξεκινήσει η εκδήλωση έγινε αυτή η κινηματική παρέμβαση. Συνάδελφοι εδώ που ήταν και παρόντες.
1: Δεν το συνδέουμε με την Ομοσπονδία λίγο για μην μπερδευτεί.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Απλά λέω στη συνέχεια όμως έγινε και αυτό. Δηλαδή είχαμε μια ακτιβιστική ενέργεια από φοιτητές, από διάφορους, δεν ξέρω, γιατί κάποιοι εδώ μου λένε ότι φορούσαν και μάσκες, άλλοι μου λένε κουκούλες, άλλοι λέει ότι φορούσε, ξέρω.
1: Πόσα άτομα περίπου?
2: Ήταν αρκετά τα άτομα και μάλιστα ανέπτυξαν αυτό το τεράστιο πανό και αυτά που γράφτηκαν από πίσω κάποιοι δεν μπορούσαν να δουν, δηλαδή να έχουν πλάνα, γιατί ήταν εκεί στημένες κάμερες τηλεοράσεις που είχαν πάρει, όπως ξέρεις, να κάνουν το θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που έχουν συλληφθεί με τις προσαγωγές που έχουν γίνει. Είναι αυτοί που έγραψαν στους στίχους, είναι αυτοί που ξέρω εγώ έγινε μετά τι ακριβώς. Διότι όταν σταμάτησε αυτή η εκδήλωση και δεν έγινε τελικά και αποχώρησε ο κόσμος, τόσο θα πει και ο φοιτητής που την είχαν οργανώσει, μετά άρχισαν να φεύγουν και κάποια άτομα γύρω στα 30 με 40 εγκλωβίστηκαν εκεί μέσα στο χώρο της λέσχης εργαζομένου κοριτσιού. Με τη λογική ότι απ' έξω ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι σύμφωνα με αυτά που λένεγαν οι
1: λες και εργαζομένων, νομίζω, έτσι.
2: Εργαζομένων, ναι.
1: Γιατί είναι, ναι, απλά γιατί υπάρχει και κοριτσιούρι, να μην.
2: Υπάρχει, ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Λοιπόν, και οι ίδιοι με δηλώσεις τους λένε ότι προσπάθησαν οι αστυνομικοί να μπουν μέσα, ότι έσπασαν το τζάμι από τα γραφεία και κάτι τέτοια. Και μετά όλη την υπόλοιπη ώρα, αφού όλα αυτά διαλυθήκαν στο Δημαρχείο και μέχρι αργά τη νύχτα, γινόταν προσαγωγές και ένα κυνηγητό. Ποιος έψαχνε αυτή τη δομή, τι έκανε τις προσαγωγές, λοιπόν, και τελικά έχουμε αυτές τις τέσσερις συλλήψεις.
1: Οι οποίες αφορούν τι κατηγορίες?
2: Η οποία, να σου πω, δηλαδή, οι κατηγορίες είναι το ένα άτομο είναι για απήθεια.
1: Ναι.
2: Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα. Και οι άλλοι τρεις, να σου πω ότι είναι για διακεκριμένη φθορά.
1: Για διακεκριμένη. Επίσης, Ελένη, λίγο να διευκρινίσουμε. Μας είπες πριν για την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ότι η αντίδρασή της ήταν για το γεγονός ότι μετήχαν μεγάλες εταιρείες. Η δράση τώρα, η κινηματική, η ακτιβιστική που έγινε, γιατί έγινε?
2: Έγινε και γι' αυτό το λόγο, αλλά και γιατί εκείνοι μένουν σε μία ανακοίνωση, ενώ οι άλλοι έκαναν ακτιβιστική δράση. Τώρα όμως
1: έχει να κάνει με το γεγονός ότι, γιατί έγινε μία σύνδεση με τον πόλεμο στο Ισραήλ, ότι εταιρεία που συμμετείχε στη θεσινή εκδήλωση έχει πάρε δώσε εμπορικά, επιχειρηματικά με το Ισραήλ. Νομίζω αυτή ήταν η...
2: Ναι, αυτό είναι το βασικό που λένε οι άλλοι με τις αριστερές οργανώσεις της ευρύτερης, όπως λέμε, αριστεράς, εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ναι. Ότι έχει σχέση και με αυτό το θέμα αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι εταιρείες παγκόσμιες. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν σχέση με το Ισραήλ, μπορεί να έχουν και με πολλά άλλα πράγματα σχέση, δεν ξέρω.
1: Ναι,
2: θέλω να πω, οι ανακοινώσεις που βγήκαν αφορούν αυτό, οι ανακοινώσεις από την πλευρά δηλαδή των εξωκοινοβουλευτικών. Υπάρχει επίσης ανακοίνωση καταδικαστική από το Δήμο Βόλου για αυτά που έγιναν μέσα στο χώρο, έτσι που καταδικάζει αυτά τα επεισόδια και αυτό που έγινε. Υπάρχει και ανακοίνωση, όπως είπαμε ήδη, από την πλευρά της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Ναι. Και υπάρχει επίσης ανακοίνωση, θα σου το πει ο κ. Νεμονίτης, από τους φοιτητές που οργάνωσαν. Από τη γεωπονική που οργάνωσαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, σήμερα πρόκειται να δικαστούν στο αυτόφορο οι τέσσερις. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση αν θα γίνει, τι θα γίνει με τη δίκη?
2: Δεν ξέρουμε, γιατί περιμένουμε να ξεκινήσουν τα δικαστήρια, να δούμε ποιος θα αν θα τους φέρουν.
1: Μέχρι και τις 11 είναι η στάση εργασίας των δικαστικών.
2: Βέβαια, ακριβώς. Και έπειτα, όπως ξέρεις εσύ, τα αυτόφορα αυτά είναι μεσημέρι.
1: Ναι,
2: δεν ξέρω αν θα έρθουν τώρα ή αν θα έρθουν στη μία, ξέρω εγώ, ή στις δύο.
1: Ναι. Λοιπόν, Ελένη Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε έτσι για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς πάμε, όπως είπαμε, έχουμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο τον Νεαμονίτη, είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φοιτητής ο ίδιος στην γεωπονική. Να δούμε αυτή την πλευρά τώρα. Τι έγινε χθες, τι λένε από την πλευρά τους για τα όσα έγιναν. Κύριε Νεαμονίτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι επίσης αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου της Γεωπονίας και βρίσκομαι εδώ πέρα τώρα. Μας πετύχατε μαζί με τον πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου, του Τμήματος Γεωπονίας, που διοργανώναμε την ημερίδα.
4: Mm-hmm. Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Οπότε έχουμε και τους δύο. Ναι.
3: Να πούμε ότι η ημερίδα αυτή διοργανώθηκε από το Φοιτητικό Σύλλογο με στόχο να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και το ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργία.
4: Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε για το βήμα που μας δίνετε, γιατί σήμερα γινόμαστε και θέλουμε να γίνουμε η φωνή όλων αυτών των φοιτητών που χθες άφησαν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, άφησαν την καθημερινότητά τους και έσπευσαν στο χώρο σε μια ανοιχτή εκδήλωση στον χώρο του Δημαρχείου, και το κάναμε αυτό ως φοιτητικό σύλλογο στην αίθουσα του Δημαρχείου στο κέντρο του Βόλου, ακριβώς για να διευκολύνουμε τη μαζική συμμετοχή των φοιτητών, ώστε να μην αναγκάζουν να πληρώνουν ενδεχομένως κάποιοι και το εισιτήριο, ώστε να ανεβούν μέχρι πάνω στο φυτόκο στη Νέα Ιωνία. Ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτό το βήμα, να γίνουμε η φωνή όλων αυτών των φοιτητών που ήρθαν χθες να ενημερωθούν για το αντικείμενο, για την έξυπνη γεωργία, για την καινοτομία, για τις εξελίξεις του πρωτογενούς τομέα γενικότερα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν από συμφοιτητές σας ενδεχομένως κάποια παράπονα για τους προσκεκλημένους? Είχατε γίνει δέκτες παραπώνων από άλλους φοιτητές για το πάνελ, για τη σύνθεση της ημερίδας, για τους συμμετέχοντες?
3: Όχι, δεν είχαμε γίνει, και ίσα ίσα με φοιτητές όλους που μιλήσαμε ήταν πάρα πολύ θετικοί στο να προσέλθουν στην ημερίδα και να ακούσουν όσα έχουν να πούν οι ομιλητές που έχουμε καλέσει. Πέρασε η συγκεκριμένη ημερίδα μέσω του Φοιτητικού Συλλόγου, στον οποίο είμαστε αυτοδύναμοι εδώ και 3 χρόνια, έχουμε αυτοδυναμία. Και οι ομιλητές ήταν διαλεγμένοι πολύ προσεκτικά, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο μπέρδεμα και να προσεγγίζουν όλο το ευρύ φάσμα των νέων τεχνολογιών.
4: Και ακριβώς να σας αποδείξουμε ότι δεν υπήρχαν εντάσεις ή παράπονα από τη μαζική συμμετοχή των φοιτητών. Υπολογίζουμε γύρω, η αίθουσα έχει χωρητικότητα 200 άτομα, γύρω στα 170 άτομα ήταν φοιτητές γεωπόνοι. Σε αντίθεση με αυτή την θλιβερή για εμένα μειοψηφία που το μόνο που ξέρει είναι να φωνάζει συνθήματα και να παρεμποδίζει την ακαδημαϊκή μας καθημερινότητα. Σε αντίθεση με αυτούς που ήταν 30-40 άτομα που δεν τους ξέρουμε καθόλου, δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωπονική σχολή. Μάλιστα, αυτό που μπορώ να σας πω αποδεδειγμένα, μόνο ένας από τους διαμαρτυρόμενους ήταν γεωπόνος. Όλοι οι άλλοι ήταν ή αφοιτητές από άλλες σχολές ή από το πανεπιστήμιο εκεί.
1: Η διαμαρτυρία αυτή, η δράση αυτή, η εκτιβαστική ενέργεια αυτή χθες, έχει να κάνει από ό,τι είδαμε και από πανό και από ανακοινώσεις και από αναρτήσεις εν τέλει, με το γεγονός ότι υπήρχε μεταξύ των καλεσμένων μια εταιρεία που έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες με το κράτος του Ισραήλ.
3: Ήτανε και αυτό, ήτανε και όλα μαζί. Και οι προσκεκλημένοι που είχαμε καλέσει για να χαιρετήσουν την ημερίδα μας, όπως ο Πρίτανης και ο Δήμαρχος Βόλου, ο κύριος Αχιλλέας Μπέος. Ήτανε και αυτό που είπατε.
1: Εννοείται ότι ήταν αντίδραση και προς τα πρόσωπα των δύο, ναι, δηλαδή και πέρα από αυτό.
4: Εγώ για να συμπληρώσω και κάτι ακόμα και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή τη Τετάρτη, 13 Μαΐου, είναι οι φοιτητικές μας εκλογές. Οι συγκεκριμένες δυνάμεις, αυτό που δεν τους αρέσει είναι που βλέπουν έναν ενεργό φοιτητικό σύλλογο παραγωγικό και δίπλα στους φοιτητές. Και θέλουν με κάποιον τρόπο να δείξουν και αυτή την παρουσία τους. Γιατί οι φοιτητές και μέσα από τις φοιτητικές εκλογές τους έχουν απομονώσει και τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Εν όψη δηλαδή των εκλογών, ήρθαν χθες να κάνουν τη δική τους φιέστα.
1: Το συνδέεται και με τις εκλογές δηλαδή.
4: Εννοείται. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς καλύτερα για εμάς, φανερώθηκαν και πέσαν οι μάσκες. Τι πραγματικά πρεσβεύουν αυτές οι δυνάμεις. Δηλαδή ήρθαν να εκφράσουν, να διαμαρτυρηθούν και να πούν τις απόψεις τους. Και γιατί, αφού λοιπόν είναι τόσο δημοκράτες και υπερασπιστές των απόψεών τους, ήρθαν κουκουλοφόροι και νομαστικοφόροι.
1: Λοιπόν, η εκδήλωση αυτή θα ξαναπρογραμματιστεί ή όχι?
4: Σίγουρα ο φοιτητικός μας σύλλογος, όπως έκανε και τόσα χρόνια, όπως θα κάνει και τώρα,
1: ναι,
4: και όπως και με την ανανέωση της εντολής που θα μας δώσουν οι φοιτητές την ερχόμενη Τετάρτη, ναι, 13 Μαΐου, θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας και εμείς από τέτοιες ενέργειες μπαχαλοποίησης του ελληνικού πανεπιστημίου δεν πτωούμαστε.
1: Σας ευχαριστώ.
4: Ίσα-ίσα δυναμώνουμε και οι φοιτητές παίρνουν δράση από εμάς.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ για την τοποθέτησή σας. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Λοιπόν, νωρίτερα μίλησα στην Ελένη τη Μανώλη, ένας από τους συμμετέχοντες στην χθεσινή δράση, συνταξιούχος ο ίδιος, σας ακούσουμε ένα μέρος τι είπε.
5: Γινόταν μια εκδήλωση στο Δημαρχείο,
6: ναι,
5: υπεράσπισης της Νέας Γεωργίας εντός εισαγωγικών και συμμετείχαν άνθρωποι του Πανεπιστημίου, άνθρωποι που στηρίζουν το Ισραήλ, η γενοκτονία που κάνει κλπ. Κλπ. Αυτή η παρέμβαση ανέβηκε και σε μέσα, είχαν και κανάλια που ήταν όλοι ενημερωθήκατε.
6: Ναι, αυτά τα είδαμε, ναι, που έγιναν εκεί.
5: Από την Δάπνο Δουφουκού, ας πούμε, και από τις κυβερνητικές παρατάξεις όλες. Όσοι ήταν εκεί, με έναν τρόπο παρακολουθήθηκαν από την αστυνομία.
6: Ναι.
5: Ενώ αποχωρήσαμε χωρίς να έχουμε κανένα θέμα κλπ. Έγινε μετά, ας πούμε, ένας περιορισμός έξω από τη λέσχη εργαζομένων και νεολαίας επί της μεταμορφώσεως, κάτω από την εκκλησία.
6: Mm-hmm.
5: Κλείσαν όλοι οι δρόμοι και δεν επιτρέπονταν με έναν τρόπο να φύγει ο κόσμος από εκεί, γιατί απειλούνταν με προσαγωγές κλπ. Κλπ. Όσοι ήμασταν εκεί, εγώ είμαι ένας από τους 9 που κάναν προσαγωγή, ήμασταν και για συμπαράσταση και μετά από την εκδήλωση αυτή στο Δημαρχείο, μας κάναν προσαγωγή. Μας πήγαν στο τμήμα, μας κρατήσαν κανένα τρίωρο, mm-hmm, είπαν ότι θα διασταυρώσουν τα στοιχεία μας κλπ. Παρόλο που τους επιδείξαμε ταυτότητες, ιστορίες, ένα άλλο. Σκεφτείτε, κάποιος από τους 9 από εμάς ήταν απλά διερχόμενος από εκεί και τον αρπάξαν γι' αυτόν.
6: Ναι.
5: Ενώ φάγαμε αυτό το τρίωρο, τέσσερις από εμάς, από τις 9 που προσήγαγαν, τις μετατρέψαν σε συλλήψεις.
6: Ναι.
5: Η κατηγορία ακόμα δεν ξέρω πώς θα ολοκληρωθεί κλπ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μέρος. Η κατηγορία τελικά, όπως είπαμε, είναι για έναν απίθεια για τους τρεις διακεκριμένη φθορά των τεσσάρων, οι οποίοι θα προσαχθούν σε λίγο στα δικαστήρια. Δώσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Πάμε όμως στο Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων σε πολύ λίγο, έτσι.
0: Σωστά. Πάμε.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένα στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο μιλοπόταμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μπουφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Για όσους τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, αν μας ακούτε από κάποιο ραδιόφωνο στο σπίτι, στην εργασία ή στο αυτοκίνητό σας, από τρεις συχνότητες, 98,3, 101,2, 100,7, ανάλογα με το που βρίσκεστε, αλλά και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ, επιλέγοντας τον περιφερειακό σταθμό της Λάρισας ή του Βόλου, σε κοινό Θεσσαλικό δίκτυο έως τις 12 θα είμαστε μαζί. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής. Η Ελένη Ραυτοπούλου βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Ο Χρήστος Μαμάτσιος ρυθμίζει τον ήχο μας και η Κατερίνη Παπακοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου θα δούμε και άλλα θέματα. Είδαμε στο πρώτο για τις ρυθμίσεις κυκλοφοριακές λόγω του ποδηλατικού γύρου εδώ στην περιοχή της Λάρισας και όχι μόνο, αλλά και στην Καρδίτσα σε ό,τι αφορά την περιοχή της Θεσσαλίας. Είδαμε και άλλα ζητήματα. Τώρα θα ασχοληθούμε και με το κομμάτι του τουρισμού και αν είναι έτοιμη η Ελένη, που βλέπω ότι είναι μάλλον, θα πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Με εκπρόσωπο των ξενοδόχων της περιοχής, για να δούμε έτσι τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, που έχουν να κάνουν με το ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν υπαλληλικό προσωπικό, και να ρωτήσουμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν ευρύτερα με τον τουρισμό. Ελένη, ο λόγος σε σένα και πάλι.
1: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Καραουλάνη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος αλλά και της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, γνώστης των πραγμάτων στον τουρισμό και από την καλή και από την ανάποδη, όπως λέμε. Ελπίζουμε οι ανάποδες να μην υπερισχύουν των καλών απλά. Κύριε Καραουλάνη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
1: Επίσης καλό μήνα. Ένας μήνας που σηματοδοτεί και τυπικά και επίσημα την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Μία τουριστική σεζόν, μία έναρξη μάλλον, που μας βρίσκει, σας βρίσκει, στο Πύλιο εννοώ, και γενικότερα στη Μαγνησία, σε τι κατάσταση, δεδομένων και των γενικότερων συνθήκων που επικρατούν?
2: Αυτή την εποχή δυστυχώς, για αυτό το χρόνο δεν είναι καλή κατάσταση, ξεκινώντας μάλλον την τουριστική σεζόν, να μην πω στην πορεία, θα πω το τώρα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή η τουριστική σεζόν δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξεκίνησε καλά γιατί αυτά που βλέπουμε παγκοσμίως και ειδικά ο πόλεμος, έχουμε έναν πόλεμο επάνω της Ουκρανίας και έναν πόλεμο τώρα κάτω με το Ιράν και ελπίζουμε να λήξει σύντομα, ειδικά με τα οικονομικά και όλο αυτό που έχει φέρει με το πετρέλαιο, με τις αυξήσεις. Δυστυχώς ο τουρισμός, ξέρετε, ο τουρισμός δεν είναι το τελευταίο κομμάτι που θα σκεφτεί ο πολίτης, αν θα κάνει διακοπές ή όχι, και είναι ανάλογα τα λεφτά που του περισσεύουν στην άκρη. Αυτό λοιπόν το κομμάτι λοιπόν του πολέμου στην νότια πλευρά τη δικιά μας έχει επηρεάσει αρκετά στην αρχή της σεζόν, το ξαναπαναλαμβάνω για να μην γίνομαι κουραστικός, με την έννοια πια ότι ευελπιστούμε να σταματήσει ο πόλεμος και να ξεκινήσουμε τη σεζόν που φαινόταν μέχρι πριν τον πόλεμο ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Φαινόταν. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα.
1: Ναι, οι ενδείξεις που είχατε ότι θα είναι μια καλή χρονιά, ποιες ήταν? Ήταν το ενδιαφέρον, το τηλέφωνο που χτυπούσε και ρωτούσε? Ήταν προκρατήσεις που ενδεχομένως υπήρχαν από πολύ νωρίς?
2: Ήτανε, οι ενδείξεις φαινόταν από το tour operator, το οποίο συνεχίσαν να κάνουν συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά από πέρυσι, που ναι, γίνονται συμβόλαια, είναι στο φθινόπωρο, γίνονται συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά για να μπορούν να πουλήσουν οι άνθρωποι του χειμώνα. Δεν είχαμε καμία κύρωση, δεν είχαμε κανένα τηλέφωνο, δεν είχαμε κανένα παράπονο. Λοιπόν, και ξεκινήσαν και σχετικά νωρίς από τα Χριστούγεννα και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, ξεκινήσαν και οι πληροφορίες από τους μεμονωμένους πελάτες μέσω ίντερνετ, μέσω της πλατφόρμας της Booking, Expedia κτλ. Ξεκινήσαν λοιπόν και κρατήσεις δειλά-δειλά να έρχονται από πολύ νωρίς. Αυτό το σήμερα λοιπόν ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον με το περσινό. Λοιπόν, οπότε τα πράγματα ήταν ήρεμα. Στην πορεία λοιπόν, το τέλος Φεβρουαρίου μας βγήκε αυτό με τον πόλεμο στο Ιράν, το οποίο εκεί άλλαξε όλη την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και η κατάσταση δεν έχει αλλάξει στην Ελλάδα, έχει αλλάξει παγκοσμίως, έτσι. Λοιπόν, βέβαια, ζημιά, το ξέρετε πολύ καλά, το έχετε ακούσει, τη μεγάλη ζημιά έχει πάθει η Κύπρος ήδη, που είναι κοντά στα γεγονότα.
1: Λοιπόν, υπήρχε μια εκτίμηση αρχικά ότι υπό προϋποθέσεις και με κατάλληλους ενδεχομένως χειρισμούς από πλευράς των αρμοδίων στη χώρα μας, ίσως όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να μπορούσε να αποβεί και σε όφελός μας, υπό την έννοια ότι κάποιοι προορισμοί, όπως είπατε, η Κύπρος, το Ντουμπάι, άλλοι προορισμοί, να μην επιλεγούν από κάποιους επισκέπτες και να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε προς τα μέρη μας.
2: Επιφανειακά αυτό φαίνεται, ότι από τη στιγμή που δεν πας ξανατουλών να κάνεις διακοπές, έρχεσαι λίγο προς δυσμάς, λίγο προς τα πίσω, ας το πούμε έτσι.
1: Δεν λειτουργήσε έτσι, δεν φαίνεται να λειτουργεί αυτή η συνθήκη.
2: Όχι ακόμα. Ξέρετε, όχι ακόμα, γιατί δεν είναι μόνο εντάξει, δεν θα πάω στην Κύπρο, δεν θα πάω πούμε, στο Λίβανο να κάνω τα μπάνια μου που είχα συνδυάσει παράδειγμα και στην Αίγυπτο, λέω τώρα παράδειγμα. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί δεν επηρεάζει το πόσο κοντά είμαι σε ένα πόλεμο, επηρεάζει την οικονομία πλέον. Όταν τα αεροπλάνα πλέον έχουν ξεφύγει οι τιμές των αεροπλάνων, έχετε δει μέσα. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει κυροζήνη, δεν υπάρχει το πετρέλαιο, πώς το πω, δεν υπάρχει κυροζήνη να πετάξουν, έχουν πάει στα ύψη οι τιμές αυτές. Λοιπόν, επομένως λοιπόν, υπάρχουν θέματα εδώ πέρα σοβαρά, γιατί ένα τότε περίπτωση που έχει κάνει ας πούμε, μια συμφωνία με το αεροπλάνο για την επόμενη χρονιά να το πληρώσει παράδειγμα 100 ευρώ τη θέση και ξαφνικά τώρα βρέθηκε το αεροπλάνο να ζητάει 5 εκατοστάρικα γιατί έχει αυξήσει η κεροζήνη στα ύψη ή γιατί δεν μπορούν να βρουν ή γιατί τα υποθέματα είναι πολύ λίγα, υπάρχει θέμα σοβαρό, αλλά το ίδιο ισχύει και το μεμονωμένο το αυτοκίνητό του. Σου λέει 100 ευρώ βενζίνη να πάω στην Ελλάδα. Τώρα θέλω 180, 200 μου φτάνουν, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και το συνολικό ποσό κοιτάνε πάντα έτσι, το σύνολο των διακόπων θα κοιτάξουν πάντα. Mm-hmm. Λοιπόν, ό,τι επηρεάζει, μετακινείται η τιμή στον πελάτη. Δεν μπορείς να πεις, εντάξει, σαν επιχειρηματίας θα το καταπιώ εγώ, δεν θα το βάλω αύξηση. Δεν γίνεται πλέον. Δεν γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει σύν και πλήν.
1: Άρα, οπότε, θα δούμε ανατιμήσεις, θα δούμε αυξήσεις, τι θα δούμε.
2: Ναι, αυξήσεις υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Αυξήσεις στις τιμές των δωματίων υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
1: Φέτος, δηλαδή φετινές τώρα που θα μπουν με τη σεζόν. Τι, από τα Χριστούγεννα, από πότε.
2: Αυτοί που έχουν κάνει συμφωνία με τους τούρου περαιτέρου δεν υπάρχουν αυξήσεις.
1: Αλλά οι νέες συμφωνίες θα είναι με.
2: Οι μεμονωμένοι όμως δεν θα υπάρχει αύξηση. Δεν γίνεται το λειτουργικό κόστος να ξεφύγει.
1: Γιατί τάξης αύξηση μιλάμε, κύριε Καραουλάνη.
2: Λιγότερο 15%.
1: Ορίστε.
2: 15% του λιγότερο.
1: 15%. Να το δούμε στην τιμή ενός δωματίου αυτό πως μεταφράζεται, ενός μέσου δωματίου ξενοδοχείου του Πηλίου.
2: Κάνει διακοπές και δεν σας ακούω.
1: Ναι, λέω αν μπορούσαμε να το δούμε στην τιμή ενός δωματίου, ενός ξενοδοχείου.
0: Ελένη, αν ήταν 100 ευρώ τη βραδιά θα είναι 115-120.
2: Αν πούμε 100 ευρώ το δωμάτιο, τώρα θα πάει 115-120.
1: Όταν λέω μέσα, δηλαδή τα 100 ευρώ είναι η μέση τιμή ενός δωματίου. Με αυτή την
2: ιδέα. Αυτό που λέω, κάνει διακοπές και δεν καταλαβαίνω, δεν σας ακούω καθόλου.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, μ' ακούτε κάπως καλύτερα.
2: Ναι, κάποιες στιγμές σας ακούω πολύ καλά και κάποιες στιγμές χάνεστε. Γι' αυτό σας το λέω, να ξέρετε, απλά να γνωρίζετε. Εγώ είμαι σταθερός στο γραφείο μου, δεν έχω φύγει από εδώ.
1: Και εμείς αυτό σίγουρο εδώ, αλλά λοιπόν, όχι, απλά έλεγα ποια είναι η μέση τιμή ενός δωματίου στο Πήλιο. Απλά για, είναι τα 100 ευρώ, είναι...
2: Θα υπολογίσετε από 80 ευρώ πλέον και πάνω.
1: Ναι, από 80 πλέον και πάνω.
2: Από και πάνω το πάνω ανάλογα τα στέρια, ανάλογα τις τάσεις διαμέρισμα σου ή πάει μετά ανάλογα την κατηγορία και το τι ακριβώς ζητάς σε ένα δωμάτιο, αν θα είναι διαμέρισμα, θα είναι πλούν δωμάτιο.
1: Λοιπόν, και ενώ η κατάσταση είναι ρευστή, είναι απρόβλεπτη, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε ανατιμήσεις, αυξήσεις στις τιμές στα νέα συμβόλαια από εδώ και στο εξής.
2: Αναγκαστικές. Να σου πω κάτι, πολλές φορές δεν θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά αναγκαστικά, αλλιώς δεν βγαίνουν οι επιχειρήσεις. Είναι τόσο τα κόστη, δηλαδή δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Δηλαδή, τόσο το κόστος της συντήρησης ενός ξενοδοχείου, αν τα βάλετε κάτω το κόστος, που τι να βάλετε, να βάλεις τα εργατικά με την έννοια να πάει να πεις να κάνει συντήρηση και να φωνάξουν τις διάφορες ειδικότητες. Πάρτε να δεις τι πληρώνει και τι πληρώνει, έλα μάστρο να φωνάξει, σε παίρνει. Αυτό δεν καταλάβεις. Είναι πολλά τα προβλήματα.
0: Οπότε, Ελένη και κύριε Καραουλάνη, άρα υπάρχει και ενδεχόμενο ορατό κάποια καταλήματα να μην λειτουργήσουν, έτσι όπως το λέτε, γιατί αν δεν γεμίσουν, πώς θα βγάλουν τα κόστη τους και θα...
2: Εγώ να σου πω κάτι πιστεύω. Πιστεύω ότι πλέον θα βγει ο κόσμος, θα κάνει διακοπές. Είμαι αισιόδοξος, αλλά είναι αυτό που λέω από πέρυσι, είναι της τελευταίας στιγμής.
1: Να δει πώς είναι και οι εξελίξεις, όλα αυτά. Ήμασταν της τελευταίας στιγμής έτσι και αλλιώς, πόσο μάλλον τώρα που είναι τόσο ρευστή η κατάσταση.
2: Το ίδιο θα γίνει και με την Ευρώπη. Θα είναι της τελευταίας στιγμής.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραουλάνη, παρόλα αυτά τα ξενοδοχεία ετοιμάζονται. Έτσι. Ένα από τα λειτουργικά κόστη ενός ξενοδοχείου είναι και το προσωπικό που απασχολεί. Το ζήτημα είναι να το βρει αυτό το προσωπικό. Μιλάμε τα τελευταία χρόνια για το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει έλλειψης προσωπικού, ειδικά στο Πύλιο που η σεζόν η τουριστική είναι πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχουν έτσι, κίνητρα πολύ δελεαστικά για έναν εργαζόμενο να εργαστεί στο Πύλιο. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε? Είδα κάποιες πλατφόρμες, κάποιες που δημιουργούνται προκειμένου να δηλώνουν κάποιοι που θέλουν να εργαστούν στο Πύλιο τη διάθεσή τους αυτή. Να υπάρξει τέλος πάντων ένα σύνδεσμος μεταξύ των μεν εργαζομένων και των δε εργοδοτών, μήπως και βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Υφίσταται τόσο σοβαρό και φέτος.
2: 80.000 άτομα έχουμε έλλειψη προσωπικού στον τουρισμό. Είναι μεγάλη κουβέντα, δεν την έχουμε τώρα. Την έλλειψη προσωπικού την έχουμε ανέκαθεν, απλά τώρα έχει γίνει σε αφόρητο σημείο. Λέω το κρατούμενο. Πρώτον, οι επαγγελματίες, ας πούμε, οι καθεαυτοί επαγγελματίες στον τουρισμό που δουλεύουν εργαζόμενοι, φεύγουν και πηγαίνουν στα νησιά όπου έχει πολύ μεγαλύτερη περίοδο. Θα το πάρουμε την αρχή του θέμα. Άρα λοιπόν, ένας θα σκεφτεί να πάει να δουλέψει εξάμηνο, πεντάμηνο, εφτάμηνο σε νησί της Κυκλάδης στην Κρήτη. Παρά να πάει σε έναν τόπο ο οποίος έχει 2-3 μήνες δουλειά. Αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, ένα δεύτερο το οποίο είναι ότι αυτοί που μένουν, που δεν έχουν βρει ας πούμε δουλειά, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τη δουλειά. Nice. Έχουμε πρόβλημα στην κατάρτιση των εργαζομένων. Δεν ξέρουν τη δουλειά. Ναι, ξέρω αγγλικά, ναι, ξέρω κομπιούτερ, πάμε παρακάτω, εκεί. Και εγώ ξέρω, λέω, ελληνικά. Τι σημαίνει ότι είμαι φιλόλογος? Και σταματάει εκεί η κουβέντα. Και το τρίτο είναι ότι επειδή το ξέρουν, θα το πω γιατί δεν γίνεται να το πω, επειδή ξέρουν ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ζητάνε ό,τι θέλουν. Και χωρίς να ξέρουν και τη δουλειά. Λυπάμαι που το λέω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Καραουλάνη?
2: Γιατί έχω μονοπόλιο να ξενοδοχείο εγώ και σου λέω ότι δεν θα έρθεις εκεί, θα μου δώσεις 1.000 ευρώ το δωμάτιο. Μονοπόλιο, το είχαμε Θεσσαλία, δεν έρχομαι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν είναι προσωπικό το οποίο να είναι καταρτισμένο? Δεν υπάρχει, πάνε σε άλλες περιοχές που είναι ίσως υψηλότεροι μισθοί?
2: Το έχουν δει πιο πολύ, χωρίς να τους πάρω όλους απαραίτητα. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ο σωστός κόσμος, υπάρχει και ο μη σωστός. Το έχω δει, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, τόσα μου λείπουν, τόσα θέλω να με δώσεις.
1: Όχι, για το θέμα της κατάρτισης λέει.
2: Ναι, κατάρτιση δεν υπάρχει. Κάνουν άλλα επαγγέλματα, δεν μπορούν να σου πάρουν αυτό.
1: Ναι, άρα το βλέπουν ευκαιριακά σαν μια απασχόληση για 2-3 μήνες, οπότε δεν επενδύουν σε αυτή σαν επάγγελμα. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, όπως το είπατε. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Και πώς λύνεται αυτό?
1: Ναι, αυτό όπως έτσι το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, όπως το είπατε. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Και πώς λύνεται αυτό?
1: Ναι,

0: θέλουν κόσμο απ' έξω.
1: Αλλοδαπούς.
0: Ναι, αλλοδαπούς, μετακριτούς. Όχι ότι να είναι, μετακριτούς, οι οποίοι γίνονται συμφωνίες με τα κράτη του εξωτερικού και ζητάμε συγκεκριμένες ειδικότητες, που όντως υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες και έρχονται με σήμανση και δουλεύουν εδώ. Στην Αθήνα ήδη πολλά καταλήγματα δουλεύουν με μετακριτούς ανθρώπους. Λοιπόν, δεν γίνεται διαφορετικά, δεν υπάρχει λύση άλλη. Ήξερα ότι αυτό που λένε καμιά φορά, λέει, ζητάμε λιτό, λέω παιδιά, δεν σα πω κάτι. Και εγώ θέλω να πάρω το δωμάτιο, λέει, 500 ευρώ. Στο πέλιο δεν έχει τέτοια πελατεία για 500 ευρώ. Σαντορίνη έχει. Πώς θα γίνει η δουλειά, λέω. Τι είναι, Σαντορίνη, το πάρει όσο θε. Αλλά δεν τον νοιάζει, λέω. Έχει 500 ευρώ τη δουλειά το δωμάτιο, θα βγάλει. Εγώ πού να πάω με 80 ευρώ, λέω. Τι να σου δώσω σένα. Θα πα με συλλογική σύμβαση εργασία. Ό,τι λέει συλλογική σύμβαση εργασία και ό,τι δικαιούσε. Ούτε αυτό πιο πολύ το δέχονται, δεν το θέλουν. Αυτοί που έχουν απομείνει, έτσι.
2: Τι λέει η συλλογική και αλήθεια.
0: Η συλλογική σύμβαση εργασία είναι ανάλογα το πόσο το οποίο δουλεύει. Αν είσαι παντρεμένος, αν έχει παιδιά, να.
2: Ένα εύρος από τόσο μέχρι πόσο, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι έρχεται ένα νεαρό άτομο να δουλέψει.
0: Από 9,5 εκατοστάρικα και πάνω.
2: Μεικτά είναι αυτά, βέβαια, νομίζω.
0: Όχι, καθαρά δεν είναι.
2: Α, καθαρά.
0: Αν είσαι παντρεμένος, δηλαδή είναι καθαρά λεφτά. Δεν είναι μεικτά. Δεν θα πας ποτέ 7 και 7 εκατοστάρικα στον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει πολύ καλή οικία σύμβαση εργασία. Εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς έχουμε καλές τιμές.
2: Μάλιστα.
0: Καλάβατε, δεν είναι θέμα εκεί πέρα. Το θέμα δεν είναι το θέμα να ξέρεις να πληρωθείς. Άμα δεν ξέρεις τι να πληρωθείς.
1: Ναι,
0: και είναι το πρόβλημά μας.
1: Πότε ανοίγουν τα ξενοδοχεία? Έχουν ήδη αρχίσει να ανοίγουν για τα παραθαλάσσια, μιλάμε.
0: Μερικά είναι ανοιχτά τα παραθαλάσσια. Ξεκινήσαμε τώρα ψηλίδε του Αγίου Πνεύματο. Τώρα από Ιούνιο και μετά. Σε εμά πλέον το πήγε πάνω από Ιούνιο και μετά. Οπότε ανοίγουμε δεν είναι το θέμα. Το πότε θα γεμίσουν το θέμα.
1: Το πότε θα γεμίσει.
0: Το να είμαι άδειο και να έχω και το προσωπικό και να καίω το ρεύμα και να έχω ένα σωρό έξοδα κάθε μέρα γιατί ξέρω την επιχείρηση, το πήρε στο χέρι. Ανοίγει την επιχείρηση, έχει 500, 600, 100 ευρώ έξοδα. Λοιπόν, το θέμα είναι που είναι πλατεία.
1: Μες.
0: Τι το κάνω εγώ τον Αύγουστο που εμεί είπαμε ότι φτάσαμε να είμαστε κτλ. Λοιπόν, τι να το κάνω. Ένα Αύγουστο δεν μπορεί να τι υποχρεώσει που έχει ένα ξενοδοχείο να βγουν όλο το χρόνο. Δεν γίνεται. Μόνο το έμφυα να βάλει φτάνει, δεν σου λέω κάτι άλλο. Δεν λέω κάτι άλλο. Τα κτίρια τα ξενοδοχεία κάνει μεγάλες τετραγωνικά. Μόνο το έλφα από εκεί να ξεκινήσει φτάνει. Μπορεί ο κόσμος να έχει δίκιο ότι είναι όλα ακριβά, αλλά και εγώ έχω δίκιο. Τι να κάνω, εγώ τι μπορώ να είμαι φτηνός όταν όλοι οι συνεργάτες μου πρέπει να πληρωθούν σύμφωνα με αυτά που θέλουν. Θα σου πει το πετρέλαιο θέλω τόσο, ειδή θέλω τόσο, ο σεντονάς θα συντώνει θέλω τόσο, το σαπουλάκι θέλω τόσο, θα σου πει τελείωσε. Άμα θες με το παίρνεις. Λοιπόν.
1: Μάνια, νομίζω έτσι λέει την πραγματικότητα.
2: Αγχώθηκα.
1: Πολύ παραστατικά.
2: Ναι, μα έτσι είναι όπως τα λέει. Εγώ το καταλαβαίνω και το νιώθω απόλυτα. Όπως αντίστοιχα καταλαβαίνω και νιώθω απόλυτα και τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε διακοπές, αλλά δεν μπορούν.
0: Ναι, αυτό είναι ότι υπάρχει κάποια. Υπάρχουν δύο άνισα πράγματα. Εσύ θέλεις την απορία και εγώ θέλω να σε ξεπλήσω, αλλά δεν μπορώ.
2: Αυτό.
0: Τι θα γίνει,
2: δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά.
0: Τελικά θα βγουν αυτοί που έχουν, αυτοί που δεν έχουν, ας κάνουν περιορισμό. Αντί να πάρουν 5 μέρες, ας πάνε 4. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό λέω. Δεν είναι κάτι στο χέρι το δικό μας. Τα λειτουργικά έξω είναι λειτουργικά έξω. Τελείως. Άρα και να κάνουν δύο.
2: Nice.
0: Και σπά σύμφωνα με αυτά. Και εμείς οι τιμές αυτές, να ξέρετε ότι είναι πάνω από 20 χρόνια οι ίδιες τιμές που πουλάμε, έτσι. Κοιτάτε τις τιμές του 2004-2005, τι πουλούσαμε τότε, και θα δείτε ότι τα ξενοδοχεία. Το πύλιο ειδικά, είναι μίλησε για άλλες περιοχές, δεν έχουν αυξήσει τίποτα μέχρι τώρα. Τώρα ξεκίνησαν να κάνουν αυξήσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραγουλάνη.
0: Με τα μνημόνια και αυτά, ό,τι είχαμε το καταπίναμε εμείς. Αύξηση τώρα. Δεν πειράζει. Μειώσαμε το κέρδος. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και μπαμ. Δεν γίνεται.
1: Κύριε Καραουλάνη, να σας ευχαριστήσω.
0: Πιστεύω θα έχει κόσμο. Θα έρθει κόσμο. Αλλά είναι τη τελευταία στιγμή.
1: Θα έρθει κόσμο στην τελευταία στιγμή. Μακάρι, έστω και έτσι.
0: Βέβαια, να λήξει ο πόλεμο έτσι με αυτή την προοπτική, να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα.
1: Όντω. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καραουλάνη.
0: Καλημέρα. Εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τι να πω. Καλή συνέχεια. Με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Βλέπω και αναρτήσεις στο διαδίκτυο από αγρότες, διαβάζω και τα ενημερωτικά που μας στέλνει η περιφέρεια και διαπιστώνω μια ανησυχία έντονη στην περιοχή εκεί του Τυρνάβου, στα δέντρα, στα Πλατανούλια, στον Τύρναβο, για τα δέντρα, για τα ροδάκινα, τα πυρηνόκαρπα, αν τα λέω σωστά. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρίδης είναι κοντά μας, είναι ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο οποίος επισκέφθηκε επιτόπου με κλιμάκιο τις περιοχές αυτές για να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Σταυρίδη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Τα καλά τα είπα, πυρηνόκαρπα?
1: Ναι,
0: είναι τα ροδάκινα.
1: Είναι ροδάκινα, είναι τα κεράσια, αυτά όλα είναι την ώρα.
0: Αλλά έχουμε κι άλλα.
1: Γιγαρτόκαρπα, όπως είναι τα χλάδια, εντάξει.
0: Πώς τα λέμε αυτά?
1: Γιγαρτόκαρπα. Μίλα, χλάδια.
0: Τώρα, αυτά έχουν θέμα τα δέντρα εκεί, κάποιο συγκεκριμένο, είναι κάτι εποχικό, είναι κάτι εισαγόμενο, είναι κάτι που οφείλεται πού και τι ακριβώς συμβαίνει? Ποιο είναι το μέγεθος, τι παθαίνουν?
1: Ναι, με το που παρατηρήθηκαν ξηράνσεις στεγνών, δηλαδή υβέρκες στα δέντρα και μας ενημέρωσαν.
0: Υβέρκες τι εννοείται, τα κλαδιά?
1: Ναι, υβέρκες τα κλαδιά και μετά πηγαίνει και στα κλαδιά και γίνεται και πιο έντονο το πρόβλημα. Και μας αναφέρθηκαν τέτοια συμπτώματα από την περιοχή του παραποτάμου στο Δήμο Τεμπών και στη συνέχεια από τα δέντρα Πλατανούλια. Συνεννοηθήκαμε με τον καθηγητή φυτοπαθολογίας τον κύριο Βαγγέλα και χθες έγινε μια περιοδία. Ξεκινώντας από τον παραπόταμο του Δήμου Τεμπών και στη συνέχεια στο Δήμο Τυρνάβου, δέντρα Πλατανούλια, που έχουν βέβαια προβλήματα και στη Γιάννουλη και στο Τύρναβο και στα Δέλεργια. Στεγνώνουν λοιπόν οι βέργες, τα κλαδιά, υπάρχουν προβλήματα, συμπτώματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο ένα το αίτιο. Είναι βέβαια κυρίως από ό,τι φαίνεται που κυριαρχεί η φόμοψη του φουζίου, όπως λέμε, στο αμυγδάλι που είναι και στα αμύγδαλα.
0: Αυτό τι είναι, είναι μικρόβιο, ας πούμε?
1: Είναι μύκητας, στην οποία έχουμε ένα θέμα εκεί που μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά στοχευμένα, και πρέπει να δούμε αν πράγματι είναι αυτό. Γι' αυτό πάρθηκαν δείγματα για τα αντιδραστή να το ελέγξει και ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο το Βόλο, στη Θεσσαλία, αλλά θέλαμε και στο Βενάκιο. Γιατί στο Βενάκιο είναι πολύ πιο ολοκληρωμένα τα αντιδραστήρια που έχουν και τα εργαστήρια.
0: Και μπορούν να πιάσουν καλύτερα διαγνωστικά.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι κυριαρχεί αυτό, αλλά από ό,τι είδαμε σε πρώτη φάση υπάρχουν και άλλα αίτια που μπορούν ακόμα ένα-δύο παθογόνα, ας ελπίσουμε να μην είναι κάποιο βακτήριο ή ιός, γιατί φάνηκε ότι έχει και ίσκα, που σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο επιζήμη και πιο επικίνδυνο.
0: Έχει να κάνει με τις κλιματικές συνθήκες ή έχει να κάνει με κάτι άλλο που δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ?
1: Εντάξει, είναι, στην ουσία μπορεί να είναι επακόλουθο της κλιματικής κρίσης, γιατί δεν είχαμε τέτοια συμπτώματα και μάλιστα να ευνοείται και να πηγαίνει τώρα από τα αμύγδαλα και στα ροδάκινα. Γενικά δηλαδή οι κλιματικές συνθήκες μπορεί να τα έχουν επηρεάσει και να ήταν ευνοϊκές σε αυτή την περίπτωση. Και αν έχουμε παραδείγματος χάρη, λέμε και ίσκα που είδαμε, τότε μπορεί να έχουμε και ξηράνσεις δέντρων, ακόμα και από το φόμο μπορεί να έχουμε ξηράνσεις δέντρων. Γιατί φάνηκε σε πρώτη δημοτοληψία που έγινε, δηλαδή και πρώτη εξέταση, ότι δεν είναι φέτος, ότι ήταν και από πέρσι, ίσως και πρόπερσι, και τώρα εκδηλώνονται τα συμπτώματα. Δηλαδή το
0: προληπτικά θα μπορούσε με κάποιους ψεκασμούς ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να εφαρμοστεί, να προληφθεί, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά θέλει να ξέρουμε το ακριβή αίτια και πάμε και να είναι στοχευμένοι.
0: Δεν γίνονται έτσι κι αλλιώς, δεν εφαρμόζονται έτσι κι αλλιώς με κοιτοκτόνα, ας πούμε, στα δέντρα. Λέγω τώρα.
1: Εφαρμόζονται με κοιτοκτόνα, τα οποία είναι συνήθως όμως για άλλες περιπτώσεις που είναι πολύ πιο εύκολες και πιο αντιμετωπίσιμες.
0: Δεν πιάνουν αυτό.
1: Ναι, θέλει κάποιο διαφορετικό φάρμακο για να τα πιάσει, κάποια διαφορετική επέμβαση για να είναι πιο στοχευμένοι. Οπότε. Και αυτό το βασικό είναι να γίνει η διάγνωση των πραγματικών παθογόνων ποιο είναι και αντίστοιχα μετά να γίνει πιο στοχευμένη. Και βέβαια ας ελπίσουμε, όπως είπαμε, να μην είναι δύσκολες καταστάσεις όπως τα βακτήρια ή...
0: Πότε θα έχετε απάντηση για το τι μπορεί άλλο να είναι, ενώ αυτά τα δείγματα πότε θα βγουν?
1: Ναι, ήδη τα δουλεύουν τώρα αυτές τις μέρες, πιθανόν προς το τέλος της εβδομάδας ή αρχές της άλλης να έχουμε την πρώτη εικόνα.
0: Και είναι σε μεγάλη έκταση, κύριε Σταυρίδη, είναι σε πολλά δέντρα, σε πολλά κτήματα, σε πολλά στρέμματα?
1: Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι σε μια κατάσταση, όχι πάρα πολλά, αλλά είναι σε ανησυχητική. Τώρα το θέμα είναι όμως ότι εξελίσσεται το φαινόμενο και τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα φανούν και άλλα συμπτώματα και θα έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Άρα, για 2-3 εβδομάδες θα έχουμε πιο πλήρη εικόνα, γιατί μπορεί τώρα να μην φαίνονται ή να μην έχουν εκδηλωθεί και μετά από μια εβδομάδα και 2 και 3
0: να δώσουν
1: θα εμφανιστούν και άλλα.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, έτσι όπως τα είδατε μέχρι στιγμής, ότι μπορεί να καταστραφεί τελείως το δέντρο, να μην μπορεί να συνέλθει, είναι τόσο επιφοβό?
1: Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και ακραίες τέτοιες καταστάσεις. Μπορεί και να μην είναι όμως φέτος, να φανεί.
0: Εν καιρό.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Αλλά μπορεί σε κάποιες ακραίες καταστάσεις να έχουν και τέτοιες ξηράνες εδώ.
0: Το έχετε ξαναδεί αυτό ως φαινόμενο, ας πούμε, το τελευταίο.
1: Τώρα είχαμε φόμωψη στα αμύγδαλα για αρκετά χρόνια, τα οποία όμως ήταν κάποιες χρονιές που ήταν έντονες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Έτσι, κλιματική κρίση που τα ευνοούσε. Όπως είχαμε το 17, όπως είχαμε το 23, το 24.
0: Η υγρασία είναι που ευνοεί, ας πούμε, τους μύκητες αυτούς, κάπως έτσι, και η ζέστη.
1: Ο συνδυασμός της υγρασίας με τη ζέστη, ναι, και πώς θα είναι, πόσο θα διαρκούν, γιατί παίζει ρόλο και η διάρκεια, δεν είναι μόνο αυτό, παίζει ρόλο και η διάρκεια και γενικά τι έχει προηγηθεί, τι δεν έχει προηγηθεί. Όπως παραδείγματος χάρη τώρα, εκτός από τα ροδάκινα, έχουμε και πρόβλημα με τα χλάδια που έχουμε καρπόπτωση. Είναι άλλο εκεί που δεν είναι κάποια ασθένεια. Αλλά είναι σίγουρα εκεί από τις κλιματικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει.
0: Καρπόπτωση πριν προλάβουν να οριμάσουν όσο πρέπει.
1: Ναι, τώρα, αυτή την περίοδο έχουν καρπόπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αυτό συμβαίνει συνήθως, δεν υπάρχει κάποιο αίτιο από ό,τι φαίνεται παθογόνο, άρα είναι λόγω
0: καθαρά του κλίματος.
1: Είχαμε και άλλοι, ναι. Και είδατε τι έγινε και το τρίμερο, πόσο χαμηλές πέσανε οι θερμοκρασίες.
0: Ναι, ήταν το παράθυρο αυτό το τρελό.
1: Και ξανανεβήκαμε πάλι. Όλα αυτές διακυμάνσεις. Όπως επίσης και το ότι το χειμώνα δεν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες για να συμπληρώσουν το λίθαργο που απαιτείται για την κατάσταση, να το σπάσουν και να μπορέσουν να ξανακάνουν φυσιολογική ανάπτυξη, δημιουργούν προβλήματα και στην παραγωγή και πιθανόν να έχουμε και τέτοια πάλι τώρα εξαιτίας αυτών των κλιματικών συνθηκών, της κλιματικής κρίσης γενικότερα.
0: Άρα τώρα είναι πολύ θεωρητική ερώτηση, αλλά όχι και τόσο τελικά. Εσείς βλέπετε έτσι σε σύντομο μέλλον να χρειαστεί, όχι μόνο για την περιοχή μας εδώ, γενικά λόγω της αλλαγής αυτής που αναφέρουμε στο κλίμα, να αλλαχθούν κάποιες καλλιέργειες? Δηλαδή, αν δεν κοιμούνται τα δέντρα, πρέπει να βάλουμε κάτι άλλο που να κοιμάται ή να μην χρειάζεται να κοιμάται το χειμώνα.
1: Εντάξει, αυτό έχει γίνει πολλές φορές, τουλάχιστον με εμάς και με κάποια ενετικά ιδρύματα συζήτηση, που προσπαθούμε σιγά σιγά να δούμε πώς μπορούμε να το περάσουμε, βέβαια, στους παραγωγούς, ίσως σαν συστάσεις, γιατί καλά θα ήταν να γίνεται μια κεντρική, κεντρική εξουσία, μια τέτοια αγροτική στρατηγική, για να μπορούμε να έχουμε και να λέμε σε ποιες περιοχές και να γίνει μια μεγαλύτερη μελέτη με ερευνητές που να λένε πλέον όλα αυτά που διαμορφώνονται, τι επικρατεί. Εμείς έχουμε εδώ συνεργασία με καθηγητές και ερευνητές, μας προτείνουν κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν. Παραδείγματος χάρη, όπου υπάρχει νερό, όπου δεν υπάρχει νερό, όπου υπάρχουν αντίστοιχα καταστάσεις ξηροθερμικές με παγετούς που διαμορφώνονται, άρα να αλλάξουν κάποιες καλλιέργειες. Αλλά είπαμε ότι κάπου θα πρέπει να υπάρχει και μια κεντρική, θα έλεγα, κατεύθυνση οδηγία για την.
0: Για να γίνει αποτελεσματικά, να μην γίνει αποσπασματικά και δεν θα έχει και κανένα νόημα έτσι. Μάλιστα. Κύριε Σταυρίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Να πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα στην Καρδίτσα. Παρακολουθεί την δίκη Μάγκου. Δώρα μου, καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα σε όλους και από εμένα, Μάνια. Να πω ότι είχαμε κάποιες καθυστερήσεις στην δίκη. Συνήγοροι υπεράσπισης διαμαρτυρήθηκαν γιατί δημοσιογράφοι κάθονταν στα γραφεία στην πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης. Δεν υπάρχουν βέβαια σε αυτή την δίκη, ενώ στα έδρανα που συνήθως κάθονται οι δικηγόροι υπεράσπισης, και έτσι είχαμε μια αρκετά μεγάλη διακοπή έτσι ώστε να βρεθούν έδρανα και καρέκλες για να καθίσουμε δημοσιογράφοι και να μπορέσουμε να γράφουμε και να παρακολουθούμε την δίκη για να μεταδίδουμε τα όσα συμβαίνουν. Ακολούθως, αφού λύθηκε αυτό το πρόβλημα, να πω ότι ο κύριος Καπερνάρος, ο οποίος είναι συνήγορος υπεράσπισης ενός κατηγορουμένου, έκανε λάθη, έκανε λόγο για μια στημένη υπόθεση. Είπε ότι η εισαγγελέα Βόλου έχει κάνει τεράστια λάθη. Έκανε λόγο για ηλίπη εποπτεία από την πλευρά της εισαγγελίας Βόλου σε ό,τι αφορά την προκαταρκτική εξέταση. Δεν διατάχθηκε πραγματογνωμοσύνη ούτε αυτοψία του εσωτερικού χώρου, και επίσης ανέφερε ότι δεν κλητεύτηκε από την εισαγγελία Βόλου ο αξιωματικός υπηρεσίας την ημέρα που προσήχθη ο Βασίλης Μάγκος και μπήκε στο αστυνομικό τμήμα της Μαγνησίας. Έκαναν λόγο για έναν βασικό μάρτυρα, και μαζί με άλλους συνηγόρους υπεράσπισης έθεσαν αίτημα να τους καλέσει η ίδια η εισαγγελέας, τον αξιωματικό υπηρεσίας αλλά και κάποιους άλλους αστυνομικούς για να εξεταστούν κατά την παράσταση. Η εισαγγελέας της έδρας επιφυλάχθηκε γι' αυτό. Κάποιοι είναι μάρτυρες στην δίκη. Επιφυλάχθηκε ωστόσο για να δει αν θα τον καλέσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κυρίως στον αξιωματικό υπηρεσίας. Είχαμε και εκεί κάποιες αντεκλήσεις μεταξύ συνηγόρων υπεράσπισης και της εισαγγελίας. Στο τέλος επιφυλάχθηκαν. Τώρα να πω ότι βρίσκεται καταθέτει ο Βασίλειος ο Γιάννης Μάγκος, ο πατέρας του Βασίλη. Αρχικά τον ρώτησαν κάποια πράγματα για τον γιο του. Είπα ότι ανήκει στον χώρο ιδεολογικά, ερωτήθη από την πρόεδρο της έδρας στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά, στον αριστερό χώρο, ότι ήταν από μικρός πολιτικοποιημένος και έπαιρνε μέρος σε κοινωνικούς αγώνες. Μίλησε για το πρόβλημα που είχε με την χρήση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ηρωίνης, και τόνισε ο πατέρας ότι παρακολούθησε κλειστό πρόγραμμα στο ΚΕΘΕΑ και απεξαρτήθηκε. Δηλαδή από το 2018 έως το 2020 ήταν απεξαρτημένος και δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Και μάλιστα πήγαινε και για πεζοπορία με τον πατέρα του, όπως είπε ο Βασίλειος Μάγκος, διάβασε για τα ζητήματα των εξαρτήσεων και ανέφερε ότι η άσκηση βοηθάει πολύ στην απεξάρτηση, και έτσι απαντώντας και σε ερωτήσεις της Προέδρου θέλησε να πει ότι είχαν άριστες σχέσεις με το γιο του και όταν ήταν σε χρήση, τότε ήταν σε ευάλωτη θέση, αλλά και μετά όταν απεξαρτήθηκε και έμενε μόνος του στον Βόλο. Τώρα σε αυτό το σημείο έχουμε μπει στην πορεία που έγινε, Μάνια, την προηγούμενη ημέρα των γεγονότων, στην πορεία που έγινε κατά της καύσης των σκουπιδιών στον Βόλο, ότι υπήρξαν κάποια επεισόδια με αστυνομικούς και ότι προσήχθησαν δύο άτομα τα οποία την επόμενη μέρα θα πήγαιναν στο δικαστήριο
0: για
1: να ακολουθήσουν το αυτόφορο. Είμαστε σε αυτήν την φάση και προσπαθεί τώρα ο Γιάννης Μάγκος να πει πού βρίσκονταν οι αστυνομικοί και πού δεν βρίσκονταν. Να πούμε ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα παράστασης της κατηγορίας. Mm-hmm. Και συζητείται αυτό το ζήτημα, διότι έχει και βίντεο από το όσα συνέβησαν έξω από το δικαστικό μέγαρο, αλλά και φωτογραφίες. Και με αυτό που υπόθηκε είναι να δοθούν στην εισαγγελέα της έδρας, και αν το κρίνει η ίδια απαραίτητο, τότε θα προβληθούν και...
0: Είναι εικόνες και υλικό το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Δεν συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία, και γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το κρίνει σε αυτή την περίπτωση η εισαγγελέας της έδρας, εάν θα χρειαστεί να προβληθούν αυτό το βιντεοληπτικό υλικό με βάση την ροή της διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή ο πατέρας του Βασίλη Μάγκο, Γιάννης Μάγκος, προσπαθεί περιγραφικά να πει που ήταν.
0: Δίνει το χρονικό, έτσι,
1: δίνει
0: των γεγονότων.
1: Το χρονικό, ναι. Προσπαθεί τώρα να πει που βρίσκονταν οι αστυνομικοί,
0: οι διαδηλωτές. Ναι.
1: Ακριβώς. Mm. Είμαστε σε αυτή την φάση της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Δώρα μου, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είσαι καλά.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλους. Σε λίγο θα ακούσετε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ραυτοπούλου με τα σημαντικότερα νέα από την περιοχή μας εδώ, τη Θεσσαλία ευρύτερα. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι. Για χαρά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν χθες βράδυ από την αστυνομία για την ακτιβιστική παρέμβαση στο Δημαρχείο του Βόλου και σήμερα αναμένεται να δικαστούν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ειδικότερα ένταση προκλήθηκε χθες στο Δημαρχείο όταν άτομα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς εισέβαλαν και διέκοψαν ημερίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έξυπνη γεωργία. Έγραψαν συνθήματα κατά του Δημάρχου Βόλου και του Πρίτανη, πέταξαν τρικάκια και απέκλεισαν την είσοδο, εμποδίζοντας την προσέλευση. Στο σημείο έφτασε η αστυνομία για εκτόνωση της κατάστασης. 30 άτομα φέρεται να εγκλωβίστηκαν στη λέσχη εργαζομένων Βόλου, όπως κατήγγειλαν με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας πως αστυνομικοί έσπασαν την τζαμαρία της λέσχης στην προσπάθειά τους να μπουν στο κτίριο. Ακολούθησαν 9 προσαγωγές κατόπιν εισαγγελικής εντολής και τελικά από αυτές 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ομάδα 32 μεταναστών, μεταξύ των οποίων άνδρες, γυναίκες, μία εκ των οποίων έγκυος και παιδιά, αποβιβάστηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στην παραλία Ανεμοστενούς, στο νεοχώρι του Δήμου Νοτίου Πηλίου, από άγνωστους διακινητές. Τους μετανάστες εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Μεταφέρθηκαν αρχικά σε χώρο στον εμπορικό λιμένα Βόλου. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, 32 ήδη μεταφέρθηκαν σε δομή στην Πιερία και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες της απέλασής τους. Η απόφαση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και της κυβέρνησης όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης μετακινώντας νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στα παράλια του νομού Λάρισας για την τουριστική περίοδο με τη γνωστή μέθοδο μπαλόνο μια τρύπα ανοίγοντας δύο, αλλά αποτελειώνει την έτσι κι αλλιώς σμπαραλιασμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αναφέρει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Καρδίτσας και Κέντρων Υγείας του νομού σε ανακοίνωσή της. Στα Τρίκαλα σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε πολιτική εκδήλωση ομιλία στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Παρουσία Μελών και Φίλων του Κόμματος αλλά και Συνδικάτων και Εργατικών Σωματείων. Συνάντηση με βουλευτές της Μαγνησίας είχε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, εξετάζοντας την παραχώρηση χώρου στην Παιδόπολη Αγριάς για λειτουργία δομής ατόμων με αυτισμό. Συζητήθηκε η δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης μετά από σχετική πρόταση του βουλευτή Χρήστου Μπουκόρου. Στόχος είναι η ενίσχυση φροντίδας, ένταξης και καθημερινής υποστήριξης των ωφελουμένων και των οικογενειών τους. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας για την υπόθεση των βασανιστήριων του Βασίλειου Μάγκου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων από τους συνηγόρους η υπεράσπισης και αυτή την ώρα καταθέτει ως πρώτος μάρτυρας ο πατέρας του Βασίλειου Μάγκου, Ιωάννης. Αρχίζει η λειτουργία νευρολογικού ιατρίου Πάρκισον στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου. Θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη υπό την επίβλεψη του ιατρού νευρολόγου Δημήτρη Αποστολόπουλου. Τον Διεθνή Ποδηλατικό Αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, που θα τερματίσει το δεύτερο ετάπ, το οποίο ξεκινά από το Καρπενήσι. Ο τερματισμός θα γίνει στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην κεντρική πλατεία στην οδό Παπαναστασίου, λίγα λεπτά μετά τις 4.30 το απόγευμα. Οι ποδηλάτες θα μπουν στην πόλη της Λάρισας από δυτική κατεύθυνση και από την περιοχή της Καρδίτσας, ενώ για τη διεξαγωγή του αγώνα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με ανακοίνωσή της εκφράζει τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών θα διατεθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αντιμετωπίζεται ως δεξαμενή δωρεάν προσωπικού για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών και χορηγικών συμφερόντων. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο Δήμος Καρδίτσας αποφάσισε να κλείσουν τα σχολεία στις 12 σήμερα. Διαμαρτυρία υπάρχει και από την Ένωση Γονέων αλλά και το Σύλλογο Έμπορο Υπαλλήλων για την ευνηδιαστική απόφαση του Δημάρχου. 12 οχήματα για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας προσέφερε η Εθνική Ασφαλιστική. Η παράδοση των οχημάτων έγινε χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο λιτής εκδήλωσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στον σχεδιασμό της UNESCO εντάχθηκε η ανάδειξη των μετεώρων ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι κάτοικοι στο συνοικισμό Γεωργίου Καραϊσκάκη του Δήμου Μουζακίου ταλαιπωρούνται συχνά από πολλήωρες διακοπές νερού. Οι διακοπές συμβαίνουν λόγω σπασιμάτων στους αγωγούς του υφιστάμενου δικτύου από τις χωματουργικές εργασίες που λαμβάνουν χώρα για την κατασκευή του νέου δικτύου ίδρευσης, με το Δήμο να ζητά την κατανόηση των κατοίκων. Τον πατέρα της σύγχρονης ιατρικής Ιπποκράτη θα τιμήσουν με ένα πανόραμα επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την Παρασκευή στη Λάρισα. Οι εκδηλώσεις έχουν τίτλο «Ιπποκράτης, ζώντας την κληρονομιά» και διοργανώνονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Δήμο Λαρισαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και επιστημονικούς φορείς. Το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως κεντρικό θέμα την παχυσαρκία. Επισκευές και βελτιώσεις γίνονται σε σχολικές μονάδες του νομού Τρικάλων μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τέλος, δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος θα γίνει στο Κέντρο Υγείας Πύλης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε μια νέα τετραετία για να κρατήσουμε την πατρίδα σε τροχιά προόδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός ανακοινώνοντας τα 28 άρθρα που είναι προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, το 86 για την ποινική δίωξη των πολιτικών και ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο εισηγητής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ενώ αναμένεται να ζητήσουν το λόγο περίπου 50 βουλευτές. Διάσκεψη των Προέδρων σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για την προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Αδιαφανής και σκανδαλώδης η διαχείριση κοινοτικών ενισχύσεων, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 5% σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία από 3,9% που ήταν το Μάρτιο, στο 3% μέσος όρος του πληθωρισμού τον Απρίλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, καθώς, όπως είπε, η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό, παρά την εκεχηρία, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χτες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος τέλεχος της Χεσμπολά. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στην λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτηρίο ειδήσεων. Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ιντερπόλ, η οποία εξέφρασε ιδίως αρκετή ανησυχία για την παράνομη κυκλοφορία αντιπαρασιτικών προϊόντων. Η επιχείρηση που διοργανώθηκε τον Μάρτιο σε όλες τις Υπήρους επέτρεψε επίσης την κατάσχεση πάνω από 6 εκατομμυρίων παράνομων φαρμάκων αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Οργάνωση Εγκληματολογικής Αστυνομίας, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Λιόν της Γαλλίας. Μεταξύ των μη εγκεκριμένων ή πλαστών φαρμάκων που κατασχέθηκαν βρίσκονται θεραπείες για την αντιμετώπιση της θητικής δυσλειτουργίας, ηρεμιστικά, αναλγητικά, αντιβιωτικά ή ακόμη και προϊόντα που βοηθούν στη διακοπή του καπνίσματος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης συνελήφθησαν 2 νεαροί 21 και 19 ετών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο όπως κρυπτονομίσματα, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Ένας 22χρονος νεαρός εντοπίστηκε χτες βράδυ από την τροχή ανακινείται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με 162 χιλιόμετρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 70 χιλιόμετρα. Ακολούθησε έλεγχος από την Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Οι φορείς της Θεσσαλονίκης αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις της Ryanair αύριο σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Αθήνα την ώρα που η ένταση με τη Fraport για το αεροδρόμιο Μακεδονία κορυφώνεται και το ενδεχόμενο αλλαγών στο πτητικό πρόγραμμα προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδαρά Ηρακλείου στην Κρήτη, σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συλλήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος. Και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Από σήμερα έως και την Κυριακή 10 Μαΐου η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει με πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για 22η χρονιά, απευθυνόμενη σε ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Death Hell Expo. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και η θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη νότιο νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Hell Expo. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ στον 102 FM, 12 και 9.
1: Και πού πάμε?
0: Λοιπόν, κοίταξε, θα πάμε...
1: Θα μείνουμε γεωγραφικά στην περιοχή της Μακεδονίας.
0: Βεβαίως.
1: Καθώς θα ασχοληθούμε,
0: ξεκινάνε
1: ναι.
0: και η περίοδος αυτή του εορτασμού που κορυφώνεται με τις αναπαραστάσεις στο Ρούπελ για τις περίφημες...
1: Σε 9 ή 10 του...
0: Ναι, θα γίνει φέτος η αναπαράσταση εκείνης της τριλικής μάχης των οχυρών ή αλλιώς μάχη της γραμμής μεταξά που ήταν στην ουσία η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα και επί τρεις μέρες περίπου γίναν φοβερές μάχες. Ηγετικά πρόσωπα ήταν βεβαίως από ελληνικής πλευράς ο στρατηγός ο Μπακόπουλος, Κωνσταντίνος Μπακόπουλος, και από γερμανικής πλευράς ήταν ο στρατηγός ο Βίλχεμ Λίστ.
1: Ας το Βίλχεμ τώρα το Λίστ. Θα να τα τελειώσουμε εδώ. Να πάμε λοιπόν στην ουσία των γεγονότων. Μ' αρέσει που ασχολείσαι με τα ονόματα και τα λοιπά.
0: Νομίζω ότι... Εντάξει, μ' αρέσει η ιστορία, το γνωρίζεις. Αλλά πιο κατάλληλος και πιο αρμόδιος να μας πει τι ακριβώς έγινε τότε και ποια η σημασία εκείνων των γεγονότων είναι ο επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Νίκος Βασιλιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλε. Χριστός Ανέστη.
1: Ευχαριστώ, ο κύριος. Να είστε καλά, ό,τι υποθείτε.
2: Πραγματικά είναι ένα ακόμη έπος τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, το οποίο δυστυχώς. Αν βέβαια είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πάντα αναπαράσταση των μαχών, γιατί η μάχη των οχυρών έχει μείνει πραγματικά στην ιστορία. Θα λέγαμε έχει χαρακτηριστεί ως οι σύγχρονες Θερμοπύλες κτλ. Δεν ήταν μόνο η συντριπτική ποσοτική υπεροχή των επιτιθέμενων, των αμυνωμένων. Ήταν γενικότερα ο τρόπος ο οποίος υπερασπίστηκαν τα οχυρά, πραγματικά εξέπληξε και βεβαίως αποδείξει είναι ότι τα διθυραυλικά σχόλια και των Γερμανών στη συνέχεια, λοιπόν μπορούμε να τα δούμε βέβαια στη συνέχεια αν θέλουμε να εξεκτηλίγοντας τα γεγονότα.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι τα οχυρά πραγματικά πρόκειται για ένα κολοσσαίο έργο το οποίο ξεκίνησε εκεί 1936 περίπου και δαπανήθηκαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια δραχμές. Ουσιαστικά από τα 415-17 περίπου χιλιόμετρα ελληνοβουλγαρικής μεθορίου η οχυρωμένη τοποθεσία κάλυπτε με διάφορα έργα 215 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ήταν 21 οχυρά τα οποία προβλεπόταν σε περίπτωση πολέμου να επανδρωθούν με δύναμη 10.000 ανδρών. Ήταν αυτόνομα περίκληση οχυρά, τα οποία διέθεταν δυνατότητα άμυνας προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι ήταν πραγματικά. Πρέπει να πούμε ότι η κατασκευή τους έγινε και λίγο με ένα μυθιστορηματικό τρόπο. Δηλαδή, επιστρατεύτηκαν, ανέλαβαν την κατασκευή εργάτες κυρίως από την Πελοπόννησο για να μην γνωρίζουν την περιοχή mm-hmm. στην οποία εργάζονταν και έτσι να μην διαρρεύσουν τα μυστικά των οχυρώσεων. Επίσης, έθηκαν τεράστια προπετάσματα, σηκώθηκαν προς την πλευρά της Βουλγαρίας στους γείτονες να μην παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπου χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ ανθεκτικά υλικά, μπετόν, σχυρόδερμα και τα καλύτερα έτσι, τα πιο υλικά με αντοχή, λοιπόν, υπήρχαν και πάρα πολλές λεπτομέρειες όπως η πλήρηση των χαλκιών με γλυκό νερό προκειμένου να μην διαβρώνονται από τα άλατα.
0: Άρα γίνανε λοιπόν συγκεκριμένες εργασίες.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι μιλάμε, επαναλαμβάνω, και χειροματικά έργα που περιλάμβανε 215 χιλιόμετρα.
1: Ναι, αυτό
2: και
1: που.
2: Κατά μέσο όρο απασχολούνται την εντατική περίοδο εργασιών περίπου 3.500 εργάτες την ημέρα.
1: Σωστά.
2: Και το συνολικό έργο βέβαια στήχησε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια.
1: Αυτό που επιθυμούμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, είναι ότι με βάση ποια κριτήρια χωροταξικά, γεωγραφικά σχεδιάζονται τα οχυρά.
2: Αυτό σχεδιάστηκε.
1: Έχει ρόλο και το ανάγλυφο της περιοχής, η σημασία.
2: Ήταν εκεί και το ανάγλυφο της περιοχής, αλλά ήταν και μια εκτίμηση που ήταν αυταπόδεικτη. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά υπήρχε η γεωγραφία της χώρας, ξέρουμε ότι η Βόρεια Ελλάδα, σε περίπτωση προσβολής από εχθρικές δυνάμεις, ουσιαστικά ήταν δυνατότητα προσβολής, έπρεπε να τα γινόταν σε τρία σημεία. Αν πάμε ανατολικά προς δυτικά. Ήταν η διάβαση του Στριμώνα, κοιλάδα του Αξιού και η διάβαση του Μοναστήριου. Επειδή ακριβώς υπήρχε και το πρόβλημα με τη Βουλγαρία, γιατί υπήρχε ο βουλγαρικός αναθεωρητισμός, εκτιμούσαν ότι και επειδή υπήρχε συμμαχία με την Γιουγκοσλαβία και δυστυχώς αυτό ήταν, αν θέλετε, ένα κρίσιμο στοιχείο, δηλαδή κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας, ουσιαστικά ανέτρεψε τα δεδομένα. Δηλαδή η εκτίμηση η οποία αρχική ήταν σωστή ήταν ότι όποια επίθεση δεχθεί η Ελλάδα θα δεχθεί από τη μεριά της Βουλγαρίας. Και ακριβώς επειδή ήταν το συγκεκριμένο πραγματικά η μορφολογία του συγκεκριμένου εδάφους διευκόλυνε τα οχυρωματικά έργα, λοιπόν επαναλαμβάνω, επιλέγει ακριβώς η περιοχή αυτή με 21 οχυρά. Έτσι, εδώ πρέπει να πούμε, πραγματικά ήταν τόσο καλά κατασκευασμένα. Κάθε οχυρό αποτελούσε στο σύνολό του περίπτωση στο έργο από ένα περισσότερα στεγανά συγκροτήματα. Ικανό να αμυθεί προς κάθε κατεύθυνση περιλάμβανε ενεργητικά σκέπαστα, πυροβολία, πολυβολία, παρατηρητήρια.
0: Γίνανε λοιπόν άψογα τα κατασκευάσεων εκεί. Και πείτε μας όμως, κύριε.
2: Τα καλύτερα από άποψη κατασκευή, ανώτερα από τη γραμμή Μαζινό που κατέρευσε. Έτσι,
0: τον
2: να
0: έλεγα.
2: Θυμίσουμε.
1: Μας πήρατε το ερώτημα, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Τώρα να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Το χειρό από μόνο του είναι μια γραμμή άμυνας. Το παρακάμπτεις, περνάς από πιο κάτω, πας καταλαμβάνεις στη Θεσσαλονίκη και αυτοί ακόμη πολεμούσαν. Και ορθά πολεμούσαν κατά την άποψή μου.
2: Η σημασία δεν ήταν πολεμούν, όντως, αν δεν υπήρχε συνδικολόγηση.
1: Σωστό. Η σημασία τώρα του οχυρού που λέμε ότι το οχυρό δεν παραδίδεται, καταλαμβάνεται. Είναι ένας χώρος, όσο σύγχρονος και αν είναι, περιορισμένος. Αμήνες επιρροβολής. Μπορούν κάλλιστα να σε παρακάμψουν και να πυροβολάς εσύ στον αέρα, έτσι δεν είναι? Έχεις καμιά δυνατότητα να ελεγχθείς? Υπήρχαν στρατεύματα ελληνικά από γύρω και την εποχή, ή ήταν αλλού ο κύριος όγκος των στρατευμάτων?
2: Δυστυχώς, επειδή υπήρχε και η αεραινή επίθεση των Ιταλών με την επιχείρηση Πριμαβέρα, η οποία επίσης ήταν αποτυχημένη, δυστυχώς μετακινήθηκαν τμήματα στρατού, του ελληνικού στρατού, προς την αλβανική μεθόριο εκεί, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα τη δική μας απέναντι στην αεραινή Ιταλική επίθεση. Δυστυχώς, βέβαια, εκ των πραγμάτων, ακριβώς επειδή απέτυχε αυτή η Ιταλική επίθεση, ο Χίτλερ ήδη το είχε αποφασίσει περίπου από τον Δεκέμβριο του 1940 να επιτεθεί, γιατί σχεδίαζε την επίθεση στη Σοβιετική Ένωση και θεωρούσε ότι έπρεπε να έχει καλυμμένα τα νότια του στα Βαλκάνια. Για να γίνει αυτό, λοιπόν, έπρεπε να ελέγχει τη Βαλκανική, και βέβαια η Ελλάδα ήταν σημαντική σε αυτό το περίγραμμα κτλ. Έτσι ήταν η επιχείρηση Μαρίτα, στα πλαίσια βέβαια της μελλοντικής επιχείρησης Μπαρμπαρόσα στη Σοβιετική Ένωση κτλ. Και βεβαίως χρησιμοποιήθηκαν δύο σώματα στρατού. Έτσι, μιλάμε για τεράστιες δυνάμεις, 120 αεροπλάνα Στούκας, λοιπόν, εκατοντάδες άρματα μάχη.
0: Κύριε καθηγητά, πάμε λοιπόν εκεί. Έρχονται λοιπόν οι Γερμανοί, επιτίθενται εκεί στα οχυρά. Γίνονται μάχες μνημειώδεις, γίνονται ιστορικά πράγματα, γίνονται ηρωικές πράξεις. Άρα είχαν κάποια σημασία όλα αυτά, δηλαδή προσέφεραν κάτι ή απλώς έγιναν γιατί έπρεπε να γίνουν?
2: Καταρχήν κατέδειξε η μάχη των οχυρών είναι το δεύτερο όχι της Ελλάδας. Έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, λοιπόν, 6 Απριλίου, 5 και 4, ο Γερμανός πρέδρης τηλεφώνησε στον Κοριζή,
0: τον Πρωθυπουργό.
2: Αυτό που διαδέχτηκε τον Πρωθυπουργό, έτσι, ο οποίος αυτοκτόνησε με δύο σφαίρες, όπως θυμόμαστε. Λοιπόν, και μετά, μισή ώρα αργότερα, ο πρίγκιπς Φον Έρμπαχ έδωσε τελεσίγραφο στη Γερμανία στον Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης ειδοποίησε ότι τα γερμανικά στρατεύματα τον ενημέρωσαν, εισέβαλαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, και βεβαίως ήταν το όχι. Άρα είχε μια σημειολογία ακριβώς της αντίστασης. Θα λέγει και μια πραγματικότητα, γιατί εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Υπάρχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Οι Γερμανοί στη μάχη των οχυρών είχαν τεράστιες απώλειες.
0: Α, για πείτε μας λοιπόν.
2: Είχαν δηλαδή πραγματικά. Υπήρχαν πάρα πολλές μεγάλες απώλειες κτλ. Λοιπόν,
0: γίνεται λόγος για πάνω από 1.500 νεκρούς ότι είχαν.
2: Πολύ περισσότερους.
0: Πολύ περισσότερους.
2: Μόνο η περίπτωση του Λοχία Ίτσου, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική, ο οποίος με 33.000 φέρες όταν σώθηκε αναγκάστηκε να παραδοθεί, σκότωσε τον αντισυνταγματά, τον επικεφαλής και 232 Γερμανούς. Ένας άνθρωπος μόνο. Και είναι γνωστό ότι όταν ο στρατηγός Όρνερ διέταξε να το φέρει και λέει: ποιοι είναι εδώ στην Άννα, ποιος είναι επικεφαλής, και λέει: δεν υπάρχει, είμαι εγώ ο ίδιος. Λέει: είδες τι έκανες? Και αφού του πρέταξαν βέβαια τα όπλα σαν τιμή, τον εκτέλεσε. Βεβαίως ήταν ένα έγκλημα πολέμου, γιατί πρέπει να το λέμε και αυτό. Και μάλιστα φωτογραφήθηκα μετά, υπήρχε φωτογραφία της Βέρμαχτ. Λοιπόν, γιατί με βάση τη συνθήκη της Γενέβης, από τη στιγμή που παραδόθηκε, ήταν εκμάλωτος πολέμου.
0: Και ήταν μάλιστα ο Ίτσιος, ήταν Λοχίας. Δεν ήταν δηλαδή κανένας μεγάλος, δεν ήταν ούτε καν αξιωματικός.
2: Λοιπόν, σκεφτείτε, ένας Λοχίας, λοιπόν, κράτησε, δηλαδή εξόντωσε 232 Γερμανούς. Λοιπόν, και ουσιαστικά τις τρεις μέρες της μάχης των οχυρών, τα οχυρά σχεδόν ήταν ανέπαφα. Οι δε απώλειες από τη μεριά των Ελλήνων υπερασπιστών ήταν ελάχιστες. Μιλάμε για 5-6 νεκρούς. Λοιπόν, και βεβαίως, και σκεφτείτε ότι υπήρχε μια αλυσαλέα επίθεση με φλογοβόλα, με καπνογόνα, με χίλια δυο, και όμως παρόλα αυτά άντεξαν, και βεβαίως είναι όταν αναγκάστηκε η Γερμανία κάποια στιγμή με λευκή σημαία να, και στα πλαίσια τέτοιο είπαν παραδοθείτε, γιατί εμπάσχε τόσο είναι μάταιος ο αγώνας και τάτα, τότε ήταν η περίφημη ρίση του Δουράτσου, του επικεφαλής των υπερασπιστών. Τα οχυρά δεν παραδίδουν, δεν καταλαμβάνονται. Τα οχυρά λοιπόν δεν καταλήφθηκαν από τους Γερμανούς, έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως, γιατί για μια ακόμη φορά κατέδειξε την ανδρεία και επαναλαμβάνω, υπήρχαν εγκομιαστικά σχόλια σχετικά με την Ιεραρχία. Να πούμε ότι μετά την κατάληψη Ελλάδας, το Γερμανικό Γενικό Επιτελείο συγκρότησε επιτροπή από τον υποστράτηγο Σνάιντερ, ο οποίο συνοδευόμενο από Έλληνες αξιωματικούς εξέτασε εξονυχιστικά επί ένα μήνα το χειρά για να διαπιστώσει τα αίτια της κλινικής άμυνας που αντιμετώπισε. Τα γερμανικά συμπεράσματα ήταν γεμάτα εγκομιαστικά σχόλια. Λένε οι Γερμανοί ήταν απόλυτα ενδεδειγμένοι η θέση των οχυρών και προσαρμοσμένοι στο έδαφος των πυρών. Επίσης η παραλλαγή των προβολίων, ομοβολίων ήταν άριστη. Με συνέπεια πολλά γερμανικά τύπα, προσέξτε, πολλά γερμανικά τμήματα να βάλουν από πυρά χωρίς να μπορούν να τα αποδώσουν. Εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι γνωστό. Μετά την χαρακτηριστική της αντοχής των οχυρών είναι ότι μετά την κατάληψη Ελλάδος ο Βουλγαρικός στρατός προσπάθησε να καταστρέψει το οχυρά με ενδεχόμενες εκρήξεις. Σύντομα όμως εγκατέλειψε την προσπάθεια όταν κατανόησε ότι λόγω της μεγάλης αντεκτικότητας των εγκαταστάσεων απαιτούνται τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών. Για να καταλάβετε πόσο αθεκτικά.
0: Πόσο καλά τα είχαν. Άρα μετά την απελευθέρωση και μέχρι σήμερα σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα οχυρά.
2: Ουσιαστικά νομίζω ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν υπήρχε ανάλογη συντήρηση, θα έλεγα. Και τώρα πλέον, όπως ξέρετε, ουσιαστικά θα έλεγα.
0: Τώρα μπορεί ο κόσμος να πάει να τα επισκεφτεί, νομίζω.
2: Είναι μια μουσιακή αξία, ακριβώς. Δηλαδή,
1: πάντως, κύριε καθηγητά, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι πέρα από την στρατιωτική τους αξία τα οχυρά, είναι και μια έτσι μνήμη, ηθική αναφορά, πράξη ηρωισμού. Ο ρόλος των οχυρών στην ιστορία. Ποιος ήταν πάντα, ήταν ένα σύμβολο κυριαρχίας, ήταν ένα σύμβολο άμυνας μόνο.
2: Ήταν ένα σύμβολο αντίστασης.
1: Και μιλώ και για τις ελληνικές, γιατί ο ρόλος των οχυρών από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα ήταν ουσιαστικός στη χώρα μας.
2: Σας είπα ότι χαρακτηρίζονται και νομίζω όχι αδίκως οι δεύτερες, οι σύγχρονες Θερμοπύλες. Έτσι λοιπόν, ήταν ένας αγώνας ο οποίος εκ των πραγμάτων θα λέγαμε ότι φάνταζε στην αρχή μάταιος και βεβαίως εάν δεν είχε στην υπογραφή το πρωτόκολλο παράδοση από τον στρατηγό Μπακόπουλο και τον στρατηγό Βάιλ, πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει, τον Γερμανό στη Θεσσαλονίκη, ακόμα θα πολεμούσαν. Και μάλιστα, όταν έγινε η παράδοση επίσημη των οχυρών, εφόσον τους ειδοποίησαν ότι συνδικολόγησε η Ελλάδα, αλλά δεν έχει νόημα να πολεμούν. Και πάλι υπήρχε τιμητικό άγγελμα για να αποδώσει τιμές στους υπερασπιστές και τους επέτρεψαν οι αξιωματικοί να έχουν τα ξύφη τους. Έτσι. Και βεβαίως αφέθηκαν, δεν εχμαλωτίστηκαν και αφέθηκαν να γυρίσουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν εκεί στη συγχωμηθία μεταξύ του Δουράτσου, του επικεφαλής και του Γερμανού, λέει, όταν είδαν οι Γερμανοί ότι οι απώλειες ήταν ελάχιστες και ότι δεν πάθαν τίποτα ουσιαστικά το χειρά από τους βομβαρδισμούς, τα φλογοβόλα, τα καπνογόνα κ.ο.κ. πραγματικά. Τους εντυπωσίασε σε τρομερό βαθμό και βεβαίως δείτε και σε επίπεδο ψυχολογικό πόσο πραγματικά έτσι, γιατί μιλάμε για έναν πόλεμο και επαναλαμβάνω και πρέπει το λέω εγώ και στους φοιτητές. Έτσι, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα, μια μικρή χώρα, η οποία αντιστάθηκε 216 μέρες στον άξονα. Έτσι, όταν η περίφημη γραμμή Μαζινό κατέρευσε μέσα σε 45 μέρες. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και αν δεν είχαν έλλειψη πυρομαχικών, θα μπορούσαν να συνεχίσουν να πολεμάνε επί Μακρόν. Δημιούργησε λοιπόν αυτό το αίσθημα υπερηφάνειας και ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να ανθίσταται και να θυμίσω για μία ακόμη φορά, το λέμε συνέχεια και το ξαναλέμε και δυστυχώς υποτιμάται, τότε βεβαίως υπήρχαν διθεραπευτικά σχόλια, εάν δεν αντιστέκονταν η Ελλάδα είτε στα οχυρά είτε στη συνέχεια στην Κρήτη κτλ, προφανώς καθυστέρησε την επίθεση της Γερμανίας Σοβιετική Ένωση και το λέγανε βέβαια όχι μόνο οι Βρετανοί, ο στατάρχης Ζούκοφ του Σοβιετικής Ένωσης λέει ότι χάρη στην Ελλάδα κερδίσαμε τον πόλεμο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επίσης ο Τσόρτσιλ, όλοι αυτοί λέγανε ότι πραγματικά διθύραμβος ότι η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα.
0: Τα γνωστά, ναι.
2: Τα ξεχάσαμε.
0: Άρα, κύριε καθηγητά, κλείνοντας, έχετε παρευρεθεί, έχετε δει αυτές τις αναπαραστάσεις που γίνονται και στο Ρούπελ, κάποια έχετε πάει.
2: Είχα την τύχη, θα έλεγα, να πάω βασικά. Όχι, σε αναπαραστάσεις δεν έχω πάει για να πω την αμαρτία μου. Είχαμε κάνει ξενάγηση με τον Βασίλη τον Νικόλτσιο.
0: Και δικό μας φίλος. Άρα, κύριε καθηγητά, το ερώτημα που τίθεται είναι καλό, πιστεύετε, να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και οι αναπαραστάσεις? Γιατί βλέπουμε ότι στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γαλλία υπάρχει μια μεγάλη κουλτούρα αιτιών που κάνουν αναπαραστάσεις του Αμερικανικού εμφυλίου, κάνουν την αμαχία του Τραφάγκλαρ εκεί με τον Έλσονα και είναι, έχουν και τουρισμό από αυτά. Δηλαδή τα κάνουν.
1: Την απόβαση της Νορμανδίας την κάνουν.
0: Απόβαση Νορμανδία. Κάνουν διάφορες τέτοιες αναπαραστάσεις που τις κάνουν εξαιρετικά.
2: Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχουν αναπαραστάσεις και βέβαια έχουν την εντύπωση ότι και σχολεία πραγματικά επισκέπτονται.
1: Ισχύει αυτό και όχι μόνο.
2: Όχι πέρα από την ξενάγηση.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι κάτι καλό να γίνονται αναπαραστάσεις.
2: Εννοείται γιατί συμβάλλει στην ιστορική μνήμη και αναδεικνύει το μεγαλείο και δημιουργεί πραγματικά και σωστά πρότυπα. Έτσι. Λοιπόν, οι υπερασπιστές ήταν πραγματικά ήρωες και δεν το λέμε σαν σχήμα λόγου. Πολέμησε, επαναλαμβάνω, δείτε τις συνθήκες, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε τώρα εμείς, γιατί δεν έχουμε πει ποτέ σε συνθήκες πολέμου. Σκεφτείτε λοιπόν άνθρωποι που τους επιτίθεται μια αυτοκρατορία με τα πιο σύγχρονα όπλα, με πολλαπλάσια αριθμητική δύναμη, με εμπειρία. Σκεφτείτε ότι ήταν επίλεκτα τμήματα και τα τμήματα τα συγκεκριμένα που επιτέθηκαν στα οχυρά ήταν αίτητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και ουσιαστικά ιτήθηκαν σε αυτή την ιστορία, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω δεν κατέλαβαν τα οχυρά. Εάν δεν υπήρχε συνδικολόγηση, θα καθυστερούσαν ακόμη έτσι περισσότερο. Αλλά υπ' αυτή την έννοια πρέπει να αναδεικνύεται, και επειδή μιλάμε για την αναπαράσταση, έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα η ξενάγηση ενδεχομένως τα σχολεία. Ενδεχομένως κάποια βίντεο ή κάποια εικόνα, μια ταινία, σαν κάτι ντοκιμοντέρ, θα έπρεπε να υπάρχει και να προβάλλεται στα σχολεία αυτές τις μέρες για να δημιουργεί, να συμβάλλει ακριβώς στη διατήρηση ιστορικής μνήμης.
0: Κύριε καθηγητά,
2: έχουμε ένα κενό, όπως ξέρετε.
0: Θα καλυφθεί, ελπίζουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Πάντως, αυτό που κράτησα εγώ,
2: Αντρέα. Ένα κενό, όπως ξέρετε.
0: Θα καλυφθεί, ελπίζουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Πάντως, αυτό που κράτησα

0: όταν το πιστέψουμε πραγματικά, μπορούμε να υλοποιήσουμε πράγματα, γεγονότα και να μεγαλουργήσουμε.
1: Έχεις
0: και τότε ήταν το αίσθημα της εθνικής αυτοσυντήρησης να υπερασπίσουμε τα πάτρια, δάφνη, ελευθερία μας, την ορθοδοξία, αν θέλεις, την πληρώνεις εσύ.
1: Όλα, όλα.
0: Και νομίζω ότι λειτουργήσε με τον καλύτερο τρόπο.
1: Τα περιέγραψες άριστα, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Κλείνοντας από αυτή την κουβέντα, να πούμε έτσι δύο λόγια ότι ο Δημήτρης ο Ίτσιος ήταν από τα Άνω Πορόγια Σερών, 35 ετών τότε ως λοχίας, έφεδρος λοχίας, ούτε κάνει τότε. Έκανε αυτά τα ηρωικά κάτω ορθώματα και βεβαίως έχασε τη ζωή του από τους Γερμανούς για αυτό. Αργότερα βεβαίως τιμήθηκε και μέχρι σήμερα υπάρχει στρατόπεδο που έχει το όνομα στρατόπεδο Ίτσιου. Ο Κωνσταντίνος Μπακόπουλος συνελήφθηκε, αυτός πήγε στο στρατόπεδο του Νταχάου. Τελικά μετά την απελευθέρωση πέθανε το 1950 σε ηλικία 61 ετών και η κόρη του είναι η γνωστή πιανίστρια η Ντόρα Μπακοπούλου, ενώ ο Βίλχεμ Λίστ που λέγαμε μετά τον πόλεμο καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου, αποφυλακίστηκε το 1952 και τελικά πέθανε το 1971 σε ηλικία 91 ετών. Δηλαδή το 52 που
0: μακροημερεύουν όλοι αυτοί.
1: 20 χρόνια, άλλα 20 χρόνια ελεύθερος με τα 91 του. Μακροημερεύουν όλοι αυτοί. Αυτά ήταν λοιπόν οι πρωταγωνιστές της μάχης των οχυρών. Να πάμε σε ένα τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουμε μια νέα τετραετία για να κρατήσουμε την πατρίδα σε τροχιά προόδου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την προανακριτική για Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 5% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 3% ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών αποκάλυψε η Ελλάς, έστεινα δίκτυο με QR codes και πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων.

0: στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.
3: Λοιπόν, μια που μιλούσαμε για θέματα ιστορίας, Εμίλιε, να παραμείνουμε στα θέματα ιστορίας που από ό,τι φαίνεται και από την ανταπόκριση του κόσμου αρέσουν τα θέματα ιστορίας.
4: Προφανώς, αν έχεις κάτι να πεις και έχεις και τον ειδικό που μπορεί να σου πει κάποια πράγματα για μια συζήτηση εποφελία του.
3: Βλέπω, ναι, γιατί ας πούμε και το πρώτο θέμα που είναι το μεγαλύτερο στο σελίδα χτυπάει συνέχεια θέματα ιστορικά και άμα δεις τις προβολές που έχει και τα σχόλια από κάτω γίνεται χαμός. Αρέσουν τα θέματα ιστορίας.
4: Καλά, δεν χρειάζεται να πεις και τα ονόματα των sites που χτυπάνε. Μπορεί να πούμε μεγάλα
3: σχόλια. Εντάξει, η διαφήμιση είναι τώρα σιγά. Έχει ανάγκη το θέμα από τη διαφήμιση. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Και στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια συζήτηση για νεότερη ιστορία από αυτή που συζητούσαμε πριν. Για το Κυπριακό, καθώς έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο που έχει μέσα τα απόρριτα έγγραφα της ΚΙΠ για το Κυπριακό, σχολιασμένα από τον ιστορικό, τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Γεια σας, κύριε Σακελαρόπουλο.
5: Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Γιατί να το διαβάσουμε το βιβλίο?
5: Γιατί το Κυπριακό είναι κάτι πολύ ουσιαστικό, πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι ελλαδικές ευθύνες είναι πολύ μεγάλες. Γιατί μέσα από την ιστορία της Κύπρου μπορούμε να καταλάβουμε και το τι συνέβη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη δικτατορία του 67.
3: Έχει τώρα, τα συγκεκριμένα τώρα αρχεία τα οποία δημοσιεύονται στο ογκοδέστατο αυτό βιβλίο των 880 σελίδων ήρθανε πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, το φως της, αποχαρακτηρίστηκαν.
5: Πρώτα απ' όλα να πούμε στους ακροατές σας να μην τρομάξουν από τον όγκο του βιβλίου.
4: Σε καλά κάνετε και το λέτε.
5: Διότι το βιβλίο, πέρα από τα σήματα, τα λέω στην τεχνική ορολογία, πέρα από τα έγγραφα, περιλαμβάνει και δύο εισαγωγές, πολύ καθοριστικές και κατατοπιστικές για το θέμα του Κυπριακού. Το βιβλίο λοιπόν έχει δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι τα έγγραφα που αποχαρακτήρισε η σημερινή ΚΙΠ του Υπουργείου Άμυνας το 2024, είναι κοντά στα 95-60, τα οποία έχουν μια εισαγωγή για το πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και πώς λειτουργήσαν στην Κύπρο και είναι σχολιασμένα τα έγγραφα ένα-ένα. Δηλαδή παρουσιάζουν τα στοιχεία αναλυμένα, το τι θέλουν να πούν και τι παρουσιάζεται μέσα από αυτά τα έγγραφα σχετικά με το πραξικόπημα των χουντικών στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή. Το δεύτερο μέρος, που είναι και το πιο καυτό θα λέγαμε τη δημοσιογραφικά, είναι 18 έγγραφα ενός ανθρώπου που δεν ζει πια, του στρατηγού Γεωργίου Τσούμη, ο οποίος συνέλεξε από την εμπειρία του στην Κύπρο, ενώ την εμπειρία του ως αξιωματικός της ΚΙΠ στην Κύπρο από το 1974, συνέλεξε ένα δικό του μικρό προσωπικό φάκελο Κύπρου, με την έννοια ότι μέσα σε αυτά τα 18 έγγραφα περιλαμβάνονται όλες οι φάσεις του Κυπριακού, ιδιαίτερα πρώτης εισβολής και κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης, αλλά και μετά. Και σε αυτό υπάρχει μια εισαγωγή πολύ ουσιαστική, δεν το λέω επειδή την έγραψα εγώ, πολύ ουσιαστική για το πώς έχουμε την παρουσία, προσέξτε, του ελληνικού στρατού, πώς παρεμβαίνει στο εσωτερικό μιας Κυπριακής, της Κυπριακής Δημοκρατίας ενός ανεξάρτητου κράτους. Γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία. Πώς ο ελληνικός στρατός με μια νοοτροπία παρεμβατικότητας που έχει στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο, αυτό το μεταφέρει και στην Κύπρο.
3: Μάλιστα.
4: Άρα προφανώς υπάρχουν και ευθύνες εδώ, να καταλογίζονται και ευθύνες στο σχολιασμό που λέτε ότι έχετε κάνει, παρακαλώ.
5: Απολύτως. Θα έλεγα ότι αυτές οι ευθύνες βαραίνουν ακριβώς αυτό το διαχωρισμό που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια δυστυχώς μεταξύ Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων. Είναι ένας ηθικός διαχωρισμός, διότι η Ελλάδα χούντα ξεχούντα, η Ελλάδα είναι υπεύθυνη με έναν τρόπο, διότι το πραξικόπημα προκάλεσε την εισβολή των Τούρκων.
3: Άρα,
5: όταν εμείς γιορτάζουμε τη δική μας δημοκρατία, που είναι ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα, τη δημιουργία του κράτους το 1974, οι Ελληνοκύπριοι γιορτάζουν στην ουσία την απώλεια της μισής Κύπρου. Παρακαλώ.
3: Βεβαίως, αυτό που λέτε είναι γεγονός, έτσι είναι. Η εισβολή στην Κύπρο και η απώλεια της μισής περίπου εδαφικής, εδάφους της Κύπρου έδωσε την αφορμή να πέσει η Χούντα και να έχουμε τη δημοκρατία, αλλά εις βάρος της Κύπρου, μάλιστα. Τώρα, άρα, έχουμε λοιπόν το πραξικόπημα του Κομπόκη και του Γεωργίτση στην Κύπρο και έχουμε μετά την εισβολή. Με αυτά τα δύο θέματα ασχολούνται...
5: 5 μέρες μετά μόνο.
3: 5 μέρες μετά λοιπόν ασχολούνται τα έγγραφα που μας περιγράψατε. Άρα έχουμε κάτι το οποίο θα λέγαμε βγαίνει καινούριο, κάτι που δεν ξέραμε, που μαθαίνουμε για πρώτη φορά από όλα αυτά τα απόρριτα έγγραφα που ήρθαν στο φως.
5: Θα σας πω κάτι και ακούγεται λίγο έτσι βαρύ. Τα έγγραφα πάρα πολύ συχνά δεν αποκαλύπτουν κάτι καινούριο. Επιβεβαιώνουν τα χειρότερα που ξέραμε.
3: Μάλιστα. Έχουμε πλέον στοιχεία για αυτά, για κάποιες υποψίες.
5: Δεδομένα, δηλαδή είναι σαφές το τι έχει συμβεί.
3: Επειδή στην εισαγωγή γράφεται κιόλας για την επιτροπή, την λεγόμενη επιτροπή Μπασαγιάννη, της οποίας κάποια έγγραφα, 15 μέχρι στιγμής νομίζω, 15 φάκελοι, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
5: Ναι. Είναι στο διαδίκτυο
3: το Hellenic Parliament.
5: Είναι 15 τόμοι, είναι χιλιάδες ψηλίες.
3: Είναι 15 τόμοι. Πόσα ακόμα μένουν, γνωρίζετε, για
5: περίπου
3: να...
5: άλλα τόσα.
3: Θα δημοσιευτούν αυτά, λέτε.
5: Βέβαια, πλησιάζουν τους 40 τόμοι περίπου.
3: Μάλιστα. Άρα σε συνδυασμό... Σε συνδυασμό λοιπόν της Επιτροπής Μπασαγιάννη, αυτών των εγγράφων που βλέπουμε στο βιβλίο, άρα θα λέμε ότι ανοίγει επιτέλους αυτός ο λεγόμενος φάκελος, και αφού ανοίγει, τελικά ήταν τόσο σημαντικά όλα αυτά τα οποία έκρυβε?
5: Κοιτάξτε, αυτό που σας είπα και νωρίτερα, έκρυβε την επιβεβαίωση.
3: Και
5: πίσω από την επιβεβαίωση μπορεί να κρυφτούν τα πάντα. Στη μη επιβεβαίωση εννοώ.
3: Έχει ενδιαφέρον να δούμε, δηλαδή, γιατί λέτε εσείς, ας πούμε, για το Λάμπρο του Σταθόπουλου που ήταν ο επικεφαλής της Κύπρου, επί Ιωαννίδη, έτσι.
5: Ναι, μα κοιτάξτε, όμως μιλάμε για τον Σταθόπουλο που είναι ένας Ιωαννιδικός αξιωματικός, ο οποίος δεν είχε ενημερωθεί από τον Ιωαννίδη για το πραξικόπημα στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε
3: τώρα, αν είναι δυνατό.
5: Το εσωτερικό της Χούντας, ακριβώς. Καταλαβαίνετε στο εσωτερικό της Χούντας τι γινόταν. Τι μπάχαλο γινόταν.
3: Αλλά άνθρωποι λοιπόν.
5: Και πόσα καπετανάτα υπήρχαν.
3: Ο Κομπόκης ή ο Γεωργίτσης που κάνουν το πραξικόπημα δεν τιμωρήθηκαν ποτέ.
5: Κανείς δεν τιμωρήθηκε ποτέ για την Κύπρο.
3: Μάλιστα.
5: Κανείς και ποτέ.
3: Το γεγονός ότι. Ότι επειδή το γράφετε κιόλας και μέσα στην εισαγωγή σας, ότι καλό είναι να διαβάσουμε και το βιβλίο του Παπαχελάτου, Σκοτεινό Δωμάτιο, αλλά να δούμε και το ντοκιμαντέρ που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Σκάκη, μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Και εγώ το είδα και πραγματικά ακούσαμε τις πραγματικές φωνές εκεί του Ιωαννίδη, του Ανδρουτσόπουλου και όλους τους υπολείπους. Οι οποίοι όμως δεν ήταν αυτό που περιμέναν. Δηλαδή λένε, ωραία, διατάζουμε, ξέρω εγώ, πόλεμο. Και ο πόλεμος τελικά δεν έγινε.
5: Να καταλαβαίνετε ότι εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο οι εμπριστές να γίνονται πυροσβέστες. Περί αυτού πρόκειται. Οι άνθρωποι δηλαδή που προκαλέσαν την πτώση του Μακαρίου με το πραξικόπημα, μετά κηρύσουν γενική επιστράτευση σε μια απολύτως διαλυμένο, ένα απολύτως στρατό που δεν λειτουργεί και μπλοκάρει το σύμπαν. Οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί από το 1949 και μετά ο ελληνικός στρατός ήταν μαθημένος να στοχεύει μόνο στον εσωτερικό εχθρό. Σε εισαγωγικά λέξη εχθρός, που είναι αριστερά και το ένα κομμάτι του κέντρου. Αυτός είναι ο στόχος του ελληνικού στρατού. Λες και τα σύνορα είναι δουλειά του ΝΑΤΟ μόνο. Άρα μέσα στην Ελλάδα κάνει τι θέλει αυτός ο στρατός. Με την προστασία του θρόνου, βέβαια, όχι μόνος του.
4: Ναι, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι την εποχή εκείνη ήταν όλο λίγο πολύ ως μια παιδική χαρά.
5: Παιδική χαρά με καταστροφή της μισής Κύπρου και βεβαίως με
4: ακριβώς, κόσμο. Ακριβώς. Και ήταν μια επιδίωξη από τον καθέναν τότε γύρω από τον Ιωαννίδη, μια προσωπική πυγμή, πώς θα φανεί ο καθένας να έχει το κομμάτι της.
5: Εκεί χάθηκε κάθε ισορροπία. Εκεί νομίζαν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα μπορούσαν να γυρίσουν το παιχνίδι. Που ήταν σαφές πια ότι ο κόσμος και μετά το Πολυτεχνείο ήταν σαφώς εναντίον της Χούντας. Δηλαδή υπήρχε και το κίνημα του ναυτικού το Μάιο του 1973, γύρισε το παιχνίδι εξαιρετικά εναντίον της Χούντας.
4: Με το βέλος, βέβαια.
5: Βέβαια. Αυτοί λοιπόν νομίζανε ότι κάνοντας την επιχείρηση στην Κύπρο θα μπορούσαν να ανανεώσουν με έναν τρόπο
4: την εμπιστοσύνη του κόσμου.
5: Ακριβώς.
3: Βλέπουμε όμως ότι αυτά που γράφει στην εισαγωγή και για την βούληση του Αρχιεπισκόπου Προέδρου της Δημοκρατίας του Μακαρίου να απομακρυνθούν οι Ελλαδίτες αξιωματικοί. Ναι. Υπήρχε και η ΕΟΚΑ Β' με όλα αυτά που είχε κάνει, απαγωγές υπουργών κτλ. Ήταν έκρηθμη ούτως ή άλλως η κατάσταση.
5: Ήταν έκρηθμη, αλλά από την άλλη μεριά ήταν και ένα κράτος υποτίθεται αυτάρκες και αυτόνομη Κύπρος. Δηλαδή δεν ήταν. Και ο Μακάριος είχε απολύτως τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να επέμβει να γίνει πραξικόπημα τελικά. Αυτό δηλαδή που.
4: Αυτή
5: ήταν
4: τη βεβαιότητα έχετε δίκιο, την είχε. αλλά τελικά δεν την είχε τελικά.
3: Η πολιτική είναι και η τέχνη του προβλέπει, αλλά απέτυχε σε αυτό ο Μακάριος.
5: Εδώ στην 21η Απριλίου του 67 ήταν βέβαια η δική μας δουλειά.
3: Ναι. Και ο Ανδρέας Παπαντρέου και ο Λεωνίδας Κύρκος.
5: Όλοι τους ήταν.
3: Βεβαίως.
5: Βέβαια. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτού του είδους η βεβαιότητα σημαίνει και τη λειτουργία ενός κράτους. Δηλαδή ο Μακάριος κάνει την επιστολή προς τον Κυζίκη, πιθανώς και για να εκβιάσει. Αντί να μιλήσει όμως και το κάνει, η ΟΚΑΒ έχει με έναν τρόπο ελεγχθεί κοντά στο πραξικόπημα. Δηλαδή έχει ελεγχθεί από τις μακαριακές δυνάμεις εννοώ. Και προσπαθεί να βάλει ένα τέλος.
3: Γιατί είχε πεθάνει και ο στρατηγός Γρίβας, βέβαια.
5: Το Γενάρη του 1974. Όμως η ΟΚΑΒ έχει μια απεριόριστη κάλυψη από τους ελαδίτες αξιωματικούς στην Κύπρο. Απεριόριστη και οπλισμού. Είναι τεράστια, δηλαδή δεν είναι απλώς μια συμπάθεια. Είναι μια κάλυψη.
3: Δηλαδή, τώρα βλέπουμε πάλι κάποια πράγματα. Δηλαδή, ενώ όσο ζούσε ο Γρίβας όμως ήταν σε κόντρα με την Χούντα των Αθηνών στα τελευταία διάστημα της ζωής του ο Γρίβας.
5: Ναι, ήταν μεν σε κόντρα, αλλά την άλλη γιατί η ΟΚΑΒ λειτουργούσε. Δηλαδή ήταν, θέλετε, στόχευε τον Μακάριο, αλλά προσέξτε, υπάρχει μια καλλιεργημένη φήμη από τους Παπαδοπουλικούς ότι εκείνοι δεν στράφησαν αντίον του Μακαρίου, αλλά το έκανε ο Ιωαννίδης. Δεν είναι αλήθεια, γιατί και απόπειρα έγινε η Παπαδόπουλη εναντίον του Μακαρίου και ένα σχεδιαζόμενο πραξικόπημα του 72 που τελικά δεν έγινε.
3: Αυτό τώρα που λένε, κύριε Σακελαρόπουλε, ότι τότε ήταν, δηλαδή, ο Παπαποστόλου έκανε απόπειρα, ισχύουν αυτά, έχουμε βρει ποιοι την κάναν την απόπειρα κατά του Μακαρίου?
5: Έχουμε. Του Παπαποστόλου πιθανώς ο Παπαδόπουλος δεν την ήξερε. Ή με έναν τρόπο μηχανική την ξέραν.
4: Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται πέρα από τον εαυτό του.
5: Μα καταλαβαίνετε τι. Δηλαδή, μια Χούντα επειδή δεν ελέγχει τους δικούς τους ανθρώπους.
4: Μάλιστα. Και γραμμή να χαράξει και τι να σχεδιάσει.
3: Και ο ίδιος, επειδή λέγαμε για τους άλλους, τους πολιτικούς που δεν βλέπαν το πραξικόπημα, αλλά και ο Παπαδόπουλος δεν έβλεπε το πραξικόπημα του Ιωαννίδη να έρχεται.
5: Ναι, μα ο Πατακός δεν το είχε πει.
3: Του το είχε πει, αλλά δεν του πίστευε. Ναι.
5: Όχι, μα είναι, ξέρετε, αυτή η αίσθηση των ανθρώπων που με έναν τρόπο έχουν κάνει μια απατεωνιά και θεωρούν ότι άλλοι μετά από αυτόν απατεώνε δεν υπάρχουν.
4: Κάναν την καλύτερη και με τον καλύτερο τρόπο και θα ήταν η τελευταία. Πόσο χρόνο σας πήρε?
5: Και ο Βασιλιάς, βέβαια.
4: Πόσο χρόνο σας πήρε να μαζέψετε, να μελετήσετε και να κάνετε αυτή τη δουλειά, κύριε Σακελαρόπουλε?
5: Κοιτάξτε, αυτό καταρχάς είναι μια πρόταση που ήρθε από το Μετέχνη και τον κύριο Παπαγεωργίου για το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι στην ουσία ένα δώρο σε εισαγωγικά του Αλέξη Παπαχελά που του είχε δώσει. Λογικό αυτό ο Παύλος Αποστολίδης, αν θυμάστε τον κύριο Αποστολίδη που ήταν πρέσβης και είχε διοικηθεί.
3: Αρχηγός της ΚΙΠ, δεν ήτανε?
5: Ακριβώς. Και αυτός ο κύριος Αποστολίδης είχε μια πολύ στενή σχέση φιλίας με τον Τσουμί στην Κύπρο το 1973. Και ο Τσουμής του τα έδωσε αυτά τα έγγραφα. Τα έχει δημοσιεύσει και ο Τσουμής ένα μέρος αυτών σε ένα δικό του βιβλίο. Αλλά δεν είχε μια παρουσία ιδιαίτερη αυτό το βιβλίο. Και μου δώσανε αυτά τα 10 χρόνια και τα σχολιάσαμε. Κοιτάξτε, αυτά ο χρόνος που τα χειρίστηκα για να δημοσιευθούν ήταν περιορισμένο σε σχέση με όλη τη δουλειά που έχει γίνει νωρίτερα σε σχέση με αυτό το υλικό.
4: Καταλαβαίνω.
5: Το θέμα, μάλλον, όχι το υλικό. Μάλιστα. Το θέμα, δηλαδή, και στο φάκελο της Κύπρου ήταν μια μεγάλη δουλειά που κράτησε πολλά χρόνια και νωρίτερα η έννοια του πολιτικού ρόλου του ελληνικού στρατού είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον. Δεν το πιάνουμε πολύ, γιατί είναι επαχθές.
3: Εσείς έχετε γράψει και το βιβλίο για τους Έλληνες αξιωματικούς που είχαμε κάνει.
5: Εκεί είναι αφετηρία.
3: Ειρήνη, πόλεμος, πολιτική συνωμοσία.
4: Εγώ πιάνομαι από το. Δεν το πιάνουμε πολύ.
5: Δηλαδή, ναι, γιατί δεν μας αρέσει.
4: Ναι, μπράβο. Και θέλω, επιθυμώ να ρωτήσω έτσι, πηγαίνοντας και προς το τέλος της συζήτησής μας. Επιβεβαιώνονται όσα, με τον επίσημο τρόπο, όσα ξέραμε ότι έχουν γίνει. Αυτό μας λέτε από την αρχή. Ακριβώς. Τώρα, γιατί. Από εδώ και πέρα η χρησιμότητα το να μάθουμε περισσότερα για να τιμωρήσουμε κάποιον αποκλείεται. Ή έχουν πεθάνει, δεν έχει κανένα νόημα κτλ. Το κάνουμε για διδαχή, για παραδειγματισμό, για αποφυγή ίδιων ατοπιμάτων.
3: Για ιστορικούς λόγους.
4: Για ιστορικούς λόγους μόνο καταγραφή.
5: Να πούμε τι είναι ιστορικοί λόγοι.
3: Ναι, ναι.
4: Σαφώς.
5: Πλέον σήμερα δεν μιλάμε για συστήματα σοσιαλισμού, καπιταλισμού, η Σοβιετική Ένωση, οι δορυφόροι και αυτά. Αυτά έχουν ένα τρόπο κλείσει. Άρα η αγωνία για τα συστήματα αυτά για να μελετηθούν και για να παρουσιαστούν στον κόσμο έχει πάρα πολύ περιοριστεί. Όμως στους αναγνώστες, στους ευαίσθητες, στους δημοκρατικούς υπάρχει ένα ερώτημα. Από πού προερχόμαστε?
3: Στους φιλίστορες γενικά, ναι.
5: Ακριβώς. Πώς φτάσαμε εδώ? Και στην πολιτική είναι μια σκέψη αυτή. Τα βήματα που είχαμε, πώς ήταν? Δηλαδή, τι συμβαίνει την μεταπολίτευση του 1994? Ποια είναι η τομή? Τι έχει προηγηθεί αυτό? Κληρονομείται και στο μετά. Γιατί το Πασόκ έχει μια τέτοια έντονη κατάσταση σε σχέση με το στρατό όταν αναλαμβάνει? Γιατί αναλαμβάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, υπουργός άμυνας, στην πρώτη φάση? Καταλαβαίνετε, εννοώ δηλαδή μια αίσθηση το πώς πορευθήκαν όλες οι διαδικασίες.
4: Δεν θα βάζει το λύκο να φυλάνε τα πρόβατα.
5: Όταν ανεβαίνει το Πασόκ, λέγεται ότι είχε μερικές δεκάδες αξιωματικούς, ίσως ούτε καν 20 που μπορούσε να εμπιστευτεί.
3: Μάλιστα. Τώρα, θα κάνετε και μια παρουσίαση του βιβλίου
5: αύριο
3: στη Διεθνή Έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι ώρα?
5: Αύριο στις 8 το βράδυ στο χώρο Κόσμος.
3: Πάρα πολύ ωραία. Θα είστε εσείς, θα μιλήσετε και με τον κόσμο. Θα μπορεί να σας κάνουν και ερωτήσεις, φαντάζομαι.
5: Πολύ ευχαρίστω.
3: Πάρα πολύ, ωραία. Τώρα, κλείνοντας, έχω μελετώντας όλη αυτή την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας του Κυπριακού, μου γεννήθηκε μια απορία και ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μου το ερμηνεύσετε εκεί ως ιστορικός αλλά και ως συγγραφέας. Δηλαδή, κάποιος να θέλει να μελετήσει αυτή την περίοδο, δεν μπορεί να βρει μια βιογραφία του Γεωργίου Παπαδόπουλου για να καταλάβει αυτή την προσωπικότητα. Υπάρχουν μόνο κάποιες βιογραφίες που έχουν γράψει κάποιοι απολογητές της δικτατορίας, αλλά όχι ένας πανεπιστημιακός ή ένας ιστορικός που θα προσεγγίσει πιο αντικειμενικά και με.
5: Φίξατε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Στην Ελλάδα έχουμε πλήθος απομνημονευμάτων ή δοξαστικών βιογραφιών και δεν έχουν μια συγκροτημένη βιογραφία σε αυτές που υπάρχουν, του Ναπολέοντα, του Τσόρτσιλ, του Ντεγκόλ.
3: Και του Φράνκο και του Μουσολίνη και τα λοιπά.
4: Καλά, δεν θα τον βάλουμε και στο ίδιο μέγεθος τώρα τον Παπαδόπουλο με τον.
3: Μα δεν είναι θέμα μεγέθους.
4: Είναι
5: θέμα επιστημονικού
4: χάρτη. Σωστό.
5: Ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει με έναν τρόπο καλυφθεί στις βιογραφίες. Είναι αρκετά καλή. Και ο Βενιζέλος έχει καλυφθεί.
3: Και ο Ιωάννης Μεταξάς, νομίζω.
5: Ναι, και αυτό σου θέλει περισσότερο.
4: Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
5: Όχι. Αν θέλετε, ο Ανδρέας Παπανδρέου το βιβλίο του Στέρν συγκαλώ.
3: Μάλιστα.
5: Του Αμερικάνου πρεσβευτή.
3: Του Αμερικάνου πρεσβευτή.
5: Αλλά ξέρετε, η βιογραφία, η επιστημονική βιογραφία, απαιτεί να αναδειχθεί το πρόσωπο, αλλά απαιτεί να αναδειχθεί και το γιατί της εποχής. Αυτό
3: δύσκολη εξίσωση.
5: Έχει πολλές ερμηνείες, αλλά δεν είναι κακό να μπουν οι ερμηνείες μέσα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αποδειχθούν, δεν χρειάζεται να είναι στρατευμένη η βιογραφία ενώ πολιτικά. Ούτε βέβαια να αναδιάσει.
4: Σωστό. Βέβαια, είπατε ότι πρέπει να καταλάβουμε από πού προερχόμαστε, οι συνθήκες που διαμόρφωσαν κάτι μετά τη μεταπολίτευση. Έχει κλείσει σε όλα τα επίπεδα ο κύκλος της μεταπολίτευσης.
5: Κοιτάξτε, χρονολογικά με την έννοια των τομών. Υπάρχει η τομή του 81 που ένα δεύτερο κόμμα αστικό αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση. Υπάρχει η τομή του 89 που έχουμε την πολιτική συμμαχία αριστεράς και δεξιάς. Σε μεγάλο βαθμό και υπάρχουν και πολλοί που λένε ότι το μεγάλο κλείσιμο είναι η κρίση του 2012. Θα έλεγα ότι. Ναι.
3: Θα έλεγα ότι
5: έχει κλείσει με έναν τρόπο δηλαδή αυτό που λέμε. Τώρα, την άλλη μεριά όμως, λέμε μεταπολίτευση ότι ζούμε μετά το 1974. Δυστυχώς οι συγκρούσεις οι εσωτερικές ανανεώνονται, δεν επαναλαμβάνονται, αλλά ανανεώνονται. Έτσι. Δηλαδή ζήσαμε το 2014-2015 μεγάλες συγκρούσεις.
3: Μάλιστα.
5: Διχαστικές, δηλαδή, με έναν τρόπο.
3: Για τα υπόλοιπα, λοιπόν, κύριε Σακελαρόπουλε, αύριο στις 8 η ώρα, όπως μας είπατε, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, απόρριτα έγγραφα της ΚΥΠ για το Κυπριακό σχολιασμένα, Ιούλιος-Αύγουστος 1974. Δελτία πληροφοριών, σπάνια ντοκουμέντα, υλικό προσωπικό αρχείο, πρόλογος Αλέξης Παχελάς, εισαγωγή σχόλια Τάσο Κελαρόπουλος, εκδόσεις Μετέχμιο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε θερμά.
3: Γεια σας.
5: Ευχαριστώ.
3: Είναι ιστορία πραγματικά.
4: Προφανώς. Και όταν είναι σχεδιασμένη έτσι και περιέχει τα στοιχεία σχολιασμένα, οι αλήθειες δηλαδή, η επιβεβαίωση όσο γνωρίζαμε, αλλά η επιβεβαίωση παραμένει πάντα τεκμήριο ιστορικό και
3: τεκμήριο. Ναι, τα επίσημα έγγραφα και βέβαια.
4: Λίγη ανάσα μουσική και να κλείσουμε πολιτικά με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Είναι και σε εξέλιξη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι ακούγεται και στο Πασόκ για την κυρία Τσάκη να μας τα πει όλα αυτά και να κλείσουμε έτσι βαρύνοντας τον κόσμο.
3: Για πάμε.

0: Όπως είπαμε, θα συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Βασίλη, στην πολιτική επικαιρότητα λέμε σήμερα να δώσουμε το επόμενο σφιχτό πεντάλεπτο. Το έχει στη διάθεσή σου. Εμείς έχουμε ανάγκη να ακούσουμε. Προφανώς και ο λαός να πληροφορηθεί. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την πολιτική. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε σήμερα από το πρωί, τι είχαμε και χθες.
1: Κοιτάξτε, σήμερα κυριαρχεί η ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που είναι το επίσημο μέρος της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί το ανεπίσημο που είναι η τοποθετήση των βουλευτών, θα τις μάθουμε ανεπίσημα στη συνέχεια από πληροφορίες δημοσιογραφικές. Mm-hmm. Τώρα στο επίσημο σκέλος, ο Πρωθυπουργός μίλησε για την κυβέρνηση, τη δύναμη Υπουργείας Ασφάλειας και Προοπτικής, αναφέρθηκε στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και σε κάποια από τις 30, σε ορισμένες από τις 30 αλλαγές με θεσμικό, όπως είπε, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτιστικό περιεχόμενο. Μίλησε για το άρθρο 86, μίλησε για το άρθρο 16. Το άρθρο 86 είναι για την ευθύνη των υπουργών. Το 16 είναι για τα πανεπιστήμια, τα μη δημόσια, κατοχήρωσή του. Μίλησε για το θέμα της μονιμότητας με τη συνταγματικά καθολική αξιολόγηση, το δημόσιο δηλαδή, που το ανοίγει. Και αυτά είναι, θα πούμε, να μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι για να κάνουμε και λίγο μια αξιολόγηση, θα είναι το επόμενο διάστημα αυτό που θα θέσει ως διαχωριστική γραμμή απέναντι στην αντιπολίτευση. Τα ζητήματα αυτά της αναθεώρησης, ζητώντας δηλαδή διευρυμένη πλειοψηφία, κάτι που θεωρείται αδύνατο, απίθανο έως αδύνατο να δώσει η αντιπολίτευση, διευρυμένη πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή, ώστε επόμενα να αλλάξει με 150. Λοιπόν, θα ζητήσει τη συνένεση, όπως για παράδειγμα σε μια πρόταση που έχει να κάνει. Μια από τις προτάσεις έχει κατατεθεί αυτή με νόμο, έχει γίνει, αλλά θα το θέλω να το επιφέρει και στο Σύνταγμα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να είναι οικονομικά τεκμηριωμένες οι προτάσεις των κομμάτων και αξιολογημένες, ώστε να μην έχουμε ξανά τις ίδιες περιπέτειες. Τώρα αυτά συνταγματικά δεν ξέρω πώς μπορούν να
2: είναι. Είναι πολύ δύσκολο νομίζω, σχεδόν αδύνατο μου φαίνεται.
1: Ναι, και εμένα, αλλά τέλος πάντων θα έχει μια γενική διατύπωση. Δεν μπορεί τώρα το Σύνταγμα να ρυθμίζει τέτοια επιμέρους ζητήματα. Θα έχει κάτι γενικό, το οποίο θα ερμηνεύεται κάθε φορά από συνταγματολόγους. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τώρα μπαίνουμε σε μια τέτοια.
0: Έχει ολοκληρωθεί η ομιλία, Βασίλη.
1: Η ομιλία έχει ολοκληρωθεί μέσα σε χειροκροτήματα. Στο πολιτικό σκέλος, να πούμε ότι έδωσε στήριξη στους βουλευτές, είπε ότι όλοι θα είναι υποψήφοι εφόσον δεν τελεσυνδικήσει. Δηλαδή, δεν θα πάει με κρεμότητα, κανέναν δεν θα διώξει από υποψήφιο βουλευτή, εφόσον δεν τελεσυνδικήσει. Αν κάποιος τελεσυνδικήσει και καταδικαστεί, είναι διαφορετικά προφανώς. Αλλά ότι όλοι θα είναι υποψήφιοι έγινε δεκτό με χειροκροτήματα και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να κλείσει λίγο την κρίνια ή να περιορίσει μια κρίνια που υπήρχε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
0: Πήρε θέση, Βασίλη μου, στη διαρροή που γίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα προχωρήσει, δεν θα συνενέσει στη σύσταση προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ εξεταστικής για τις υποκλοπές.
1: Είναι η απόφαση να μην γίνει δικαστήριο η χώρα. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει δικαστήριο
0: πει, δηλαδή,
1: η Βουλή.
0: Το που ξέραμε τώρα, ναι.
1: Ναι, αυτό. Ότι δεν θα γίνει δικαστήριο η Βουλή. Ουσιαστικά είναι μέση. Καλά, το προανακριτική έχει απορριφθεί. Το επίσημο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οπότε και για τις υποκλοπές, η εξεταστική δεν θα γίνει δεκτή. Είναι αναμενόμενο αυτό. Είπε ότι να μην γυρίσουμε σε συστρέφεια, καλή κριτική, είπε θα ακούσω όλους κτλ. Αλλά είπε ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια.
0: Εσύ τη λες λεπτή, ο ίδιος έβαλε κόκκινες γραμμές, φαντάζομαι.
1: Ναι, προφανώς.
2: Επειδή μας πιέζει προφανώς. Και ο χρόνος, ναι. Θα πάμε και έχουμε και τίποτα αστάλα κόμματα.
1: Όχι, ακόμα δεν έχουμε αντιδράσει στην ομιλία. Θα έχουμε προφανώς του Γιάννη Μητσοτάκη και για τις προτάσεις για τη θεματική αναθεώρηση. Εξάλλου τις επεξεργάστηκε χθες στο ΠΑΣΟΚ, στο Πολιτικό Συμβούλιο, τις δικές του θέσεις. Εννοείται γιατί θα κατεβάσει δικές του προτάσεις. Δεν θα μπει δηλαδή στη διαδικασία να συζητήσει τις προτάσεις του Πρωθυπουργού. Θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις προς τη θεματική αναθεώρηση. Αυτό αναμένεται να κάνουν και τα άλλα κόμματα. Θα ανοίξει η συζήτηση, θα κατευθυνθούν στον πρόεδρο της Βουλής, θα ανοίξει εκεί μια επιτροπή. Και θα δούμε, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και θα είναι θέμα συζήτησης το επόμενο διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια χθες έτσι στο παραπολιτικό πεδίο απασχόλησε το αν αυτό το 20ετία που έχει θεσπιστεί και ο Χάρης Καστανίδης το χαρακτήρισε φωτογραφικό για τον ίδιο θα υπάρξει και για τους εκμεταγραφείς. Και όλοι εκεί είδανε τη φωτογραφία της κυρίας Τζάκρη να
2: και
1: προβάλλει.
2: Και ο Σκανδαλίδης δεν μπορεί να είναι.
0: Ο Σκανδαλίδης το δήλωσε ότι δεν θα είναι. Η επίκληση του Σκανδαλίδη, ξεκάθαρο πράγμα, δεν υπάρχει ο Σκανδαλίδης.
1: Ναι, δεν θα είναι ο Σκανδαλίδης.
2: Άλλους δεν πιάνει, ξέρω ότι είναι Αποστολάκη, δεν την πιάνει. Κανένα. Διαμαντοπούλου.
0: Μόνο το Χάρη Καστανίδη.
1: Όχι, Διαμαντοπούλου είναι πολλά χρόνια εκτός πολιτικής. Δεν έχει κάνει. Δεν έχει κάνει.
0: Μόνο το Χάρη Καστανίδη.
1: Πόσα χρόνια είσαι στην πολιτική, εκεί θα ήταν αρκετό.
2: Ναι. Άρα την
0: Τζάκρη την πιάνει.
1: Και θα δούμε αν κάποιον άλλο.
0: Θα δούμε τι θα γίνει, με ποια διασταλτική ερμηνεία ή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να την πάρουν.
1: Δεν έχει ληφθεί απόφαση, εξάλλου αυτά τώρα είναι ακόμα νωρίς.
0: Βασίλη μου, να είσαι καλά. Τα λέμε αύριο με υγεία και με το καλό. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και όλους όσοι μας άκουσαν.
2: Ήταν συντονισμένοι στον 102 FM. Τους ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα για την ακρόαση.
0: Να συνεχίσουν να παραμένουν συντονισμένοι στον 102 FM.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 11 η ώρα. Για την επόμενη στάση ενημέρωση. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεριού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές τις αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων της πόλης και τη μολυγιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση. Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη. Φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάσης σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλη στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα, η Fraport Greece, με διαρροές του τύπου, απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως τη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνος του Δήμου Μηλοποτάμου του 21 ετών Νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο δύο στο παλικάρι. Ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε μέσα σε ένα λευκό φέρετρο και ντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες, μάλιστα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως καταλαβαίνει ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνη στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε ζητήσει
2: βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 21χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 21χρονος και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που το απαγόρευε να προσεγγίσει σε 100 μέτρα. Ναι. Σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Ναι.
2: Για την παραβίαση αυτή και είναι κάτι το οποίο όπως μας ανέφερε θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονη σύζυγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων. Η εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το
2: από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση η βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη συνέργεια στην ανθρωποκτονία και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του κακού, ναι. Δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21χρονο 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο όμως, ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένος και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερο θέμα. Να πάμε όμως τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μας μέρη, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη του διάχρονου πλοίου και του διάχρονου αξιωματικού γέφυρα στον Εβουλίου που σας είστε.
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζεστε, προχώρησε το λιμενορχείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υποδιερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούει.
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη Μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη, να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέων την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπρεψαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτυχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συνεγερμός σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι, δεν είναι μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή η περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας Έξυπνη Γεωργία και Καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική, βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους στίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίτια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν μια προσαγωγή στη νύχτα. Οι τέσσερις, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επωνύδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίσεις παραστηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες, και αντιτίθεταν δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην...
2: Αυτό ήθελα να εξηγήσω. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε, οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να, θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την Ερτιστίν Καστοριά να μας πει περισσότερα τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα. Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικούς τμήματος δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε του δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία.

0: Ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορος, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέλος μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων του συλληφθέντα. Τώρα, βεβαίως, ο 29χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρηδικών Καστοριάς με την δικογραφία που σηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιά στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταβλά. Ιάσονα.
2: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Δήμου Λασιθίου, τον Υπερφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης η περιοχική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους δύσκολους ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη
1: ναι.
2: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
1: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
3: Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μία νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι η κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συγκλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λαξιτά Ιωάννινα. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε

0: Ότι συγκροτήθηκε αυτήν η ειδική επιτροπή συντονισμού έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικυροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας POP, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην κλιμακωτικότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των πτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα POP αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα υλικιστικότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
3: Μέσω του social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίσης και ακόμη 227 κενές συσκευασίες βρέθηκαν 2 ζυγαριές ακριβές αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας δηλαδή ένα αυτό το γνωστό QR code μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουν υποθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
4: Ναι, αυτό είναι το, αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος των εφιάλτητων δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό, το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους, 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάρκο Δαδιάς στη Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στα αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί
1: σε
5: σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανό ρεύμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
6: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίθηκε η αστυνομία, ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο έχουν χρειάσει τα έκλη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράδειγμα Κοζάνης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και μάλιστα και στους κατοίκους. Σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν βιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και η ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον μαθαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας, αλλά και της προσδοκίας, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
7: Βίκη, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός, συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ανθεκτικότητα, Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων Αναγκών και Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα, θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. Και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνης Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαν, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες, ωστόσο τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια από μακρινό Δήμο Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
2: Γεια σας λοιπόν από την Ζακύνθου. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και είχε καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έχανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη, ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρο στο νησί.
3: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα. στην οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμαντάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που είπε πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
3: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας. Να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν, να, σαν τρόπο προσέλκυση, τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνετε 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως.
3: Αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
3: Δηλαδή ότι. Και κάποιοι λιμενικοί, αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι πάλι.
0: Όλοι οι δημόσιοι.
3: Είναι πολύ δύσκολο, ναι, για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
3: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία, πριν από ένα μήνα, είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας, και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρος, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρθουν, είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία, πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την έκτη ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την έκτη ΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σαρδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
3: Καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ
0: και εσείς
3: πολύ.
0: Το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019, που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
4: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη δική.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα. Περί τις 4.30 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στηθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του Earth News. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Earth Χανίων. Βασίλη.
6: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, σε επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα, λοιπόν, και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, όσους γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείς από τις συμμαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιάκια στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Οι μεταρρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπου στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ημέρα των μηνυμάτων. Η σημερινή μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη, εσωστρέφεια και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον, Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατένι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με ιδιαίτερη θέρμη, λοιπόν, έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις, όπως επίσης στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε σε συνταγματική αναθεώρηση χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
5: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παράταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
6: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος, και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη σωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινωνική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
4: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
7: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε ιστορικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε φορμές και για τέτοιες συζητήσεις, και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως αιχμής όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο Πασόκ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άσκηση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού όπως είπε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρήψαν να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως και ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσονται στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
4: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
4: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
7: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει αντιπαράθεση με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αυθαιότητας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση, αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
4: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
8: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα. Δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
4: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πυρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
7: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κ. Μάκης Βορύδης αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κ. Βορύδης να αναφερόμενο στη τάση της αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κ. Βορύδης. Θα δεχόμαστε πολίτε στο γραφείο μας. Έχουμε προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. τοποθέτηση. Ο κ. Μητσοτάκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή Ευβία, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και που έχει σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Άγιε Βαγιάννος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρία είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Στυλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
9: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
4: Στη συνέχεια, ο κύριος Στυλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
9: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά, δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
4: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος του Πασό, Κώστας Τσουκαλάς.
10: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενο στο άρθρο 86, ο κύριος Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κυρίων Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κυρίου Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Σιγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
4: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Εγώ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χοροδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγγένεια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα πρόοδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
11: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
4: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
12: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
4: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
13: Μεσημέρι, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχτήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο Αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
4: να πάμε, να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Ένα παλαιό ραδιόφωνο. Της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
15: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας εσυγκινεί όλους οι ενδιαφέρους. Γιατί ο Μαρκαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα και έτσι ωρίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
4: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομέος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
13: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγγενίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θεομόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του Ραδιομαγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
4: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα Κυρεσίδη και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
16: Για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την

0: Παύλο στην αίθουσα σύνταξη του Eric News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
1: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού Προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα. Και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
0: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη. Συνάντηση έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα. Κατερίνα Φρύση, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως στις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14

0: 4 σημείων που περιλαμβάνει σύμφωνα με το Άξιος αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της Ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του ορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο γιατί αυτή σταμάτησε σύμφωνα με το NBC. Ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα για να σταματήσει, χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Και κλείνοντας,
1: και να κλείσουμε με αυτό, ναι,
0: Ελένα. Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
1: Ωραία.
0: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου.
1: Ελένα Λεμπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τεχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι είναι, το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης εναντί περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια το νότιο τμήμα προάστιο της Βηρητού ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέδεμψε ο Βενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ, αρκετοί τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλαχάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
1: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Σε όλα αυτά, διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια, πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
3: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από την άποψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη, Γρηγόρη, στη διεθνή ενεργειακή κατοικία, και όλα είναι έστω και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται υποχώρηση των τιμών στην Αγγλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν πάντως και με βάση τα στοιχεία.
1: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγες και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
3: Ομολογούμε με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα 126 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 210. Στα 209, με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή τη τιμή σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα. Ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμού και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόρου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην Αντλία για τους καταναλωτές?
4: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
1: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
4: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, κυρίως λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
5: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλούς συνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες. Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. 3 άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της, ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ιμητό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι 2 ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σε σημασμένοι για παραβάση του νόμου περί όπλων, ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και κινήτα νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάνδρι, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έξαση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα από τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιχνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε νέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση. υπόθεση αυτή μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μυλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς. Γιατί είναι κάτι που ήθεστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή, ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί, υπήρχε η κυρία αστυνομική στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάσταση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάστασή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος Ηρακλείου. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν 2 μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το ερώτημα, τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε για τη δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
8: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Και ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
1: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς.
9: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Αίθουσα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
0: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η χνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
1: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
0: Ακριβώς, μια σημαντική συνάντηση, γιατί Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη κλεισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου για οικονομικά δικαίωματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα το δικαστήριο το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη και κλεισμένων το θυρούν. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγεια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια, θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
1: Βέβαια, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία, έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
11: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλεύθου της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια. Καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους, όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και τώρα το δεκάλεπτο θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαρσελόνα, στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Τη Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ είχε αποκλείσει και την οικοδέσποινα Πανταλώνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ και Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορή για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
1: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
12: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1, από ότι μάλλον το φαβορεί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10, Στρασβούργο, Βαγιακάνο, για το Conference League, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγιακάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι. Οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg, Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ. Όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Crystal Palace. Οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
6: Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3.

Εξωτικά της παράδοσης σας καλωσορίζω στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Με τη Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Με τη βοήθειά του λοιπόν και τη βοήθεια του Θεού να εκπέμπουμε πλέον σε όλο τον κόσμο, να γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί, ευχόμαστε.

Με τον Γιώργο Μπραχόπουλο ξεκινήσαμε σήμερα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μπραχόπουλος στο κλαρίνο, στη κιθάρα ο Κώστας Πίτσος, στο λαούτο ο Βασίλης Κατράκος και στην ταραμπούκα ο Ανδρέας Παπάς, με μια πατινάδα και με ένα βλάχικο συγκαθιστό σε φτάσιμο ρυθμό από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, όπως σας είπα. Αυτές τις εξαιρετικές ηχογραφήσεις με τον Γιώργο Μπραχόπουλο, που τον λέγανε Μπράχο και το έκανε Μπραχόπουλο, αλλάζανε τα ονόματά τους πολλές φορές. Εκείνη η εποχή ήταν περίεργη. Η καταγωγή θα μπορούσε να καταστρέψει την καριέρα σου, οπότε το πιο εύκολο είναι να αλλάξεις το όνομά σου. Λοιπόν, Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Συνεχίζουμε με Πετρολούκα Χαλκιά. Και Ηλία Κόντι.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τρεις σταυραϊτοί πετούσανε το τραγούδι του Νικηταρά και γύρισμα στο τραγούδι το Λένι Κούκι στα βουνά με την Αγγελική Καλυμάνη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα περάσουμε στο Μενούσι Αγά, ένα τσάμικο πηδηχτό της Ηπείρου. Παίζει και τραγουδά ο Δημήτρης Χαλκιόπουλος, διάσημος ηπειρώτης βιολιστής και τραγουδιστής από τις αρχές του αιώνα μας, από την πρώτη γενιά της οικογένειας των Χαλκιάδων. Ένα τραγούδι που είναι από εκείνα τα τραγούδια που δείχνουν τι έχουν υποστεί οι γυναίκες μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή εδώ τη χώρα και όχι μόνο, πολύ πριν έρθει το Me Too, έτσι 100 χρόνια πριν. Ο Μενούσης και ο Μπυρμπύλης και ο Ρεσούλ Αγάς, οι ψες την είδαν, τι 100 δηλαδή, 200 να λέμε για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Μενούσης και ο Μπυρμπύλης και ο Ρεσούλ Αγάς, οι ψες την είδαν στο πηγάδι που παίρνε νερό και της δώσαν το μαντίλι και μου το πλύνε. Σήκω πάπια, σήκω χίνα, σήκω μάτια μου. Πού την είδες, πού την ξέρεις και τιμολογάς? Ψες την είδα στο ποτάμι που παίρνε νερό. Σήκω πάπια, σήκω χίνα, σήκω κι άλλαξε. Μεθυσμένος πάει, την έσφαξε ο Μενούς Αγάς.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θέλω να πάμε να ακούσουμε κάτι που θέλω να το αφιερώσω στον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, τον αγαπημένο μας μουσικό και ακροατή, ο οποίος έκανε τον κόπο και έστειλε μήνυμα στο Viber, το πρώτο της εκπομπής. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια και για την υποστήριξή του, και έχει σημασία να ακούμε τέτοια λόγια εδώ από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί με το δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής και με την Αγγελική Καρά, και έχει αφήσει τόσο σπουδαίο υλικό στην ελληνική ραδιοφωνία. Ευχαριστώ, Χαράλαμπε, για παρόλη την ηλικία που έχει ο Χαράλαμπος. Φαντάσου αν έγραφε με το Σίμωνα Καρά. Μπήκε και βρήκε και τα Viber, αποθήκευσε και τα τηλέφωνα και έστειλε και το μήνυμα. Τέτοιους ακροατές θέλουμε. Λοιπόν, να του αφιερώσω κάτι δικό του φυσικά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, στην προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το θέλουν, σημειώντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Υπογραμμίσω ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρόλιν. Τις συνομιλίες επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν αν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, όπου έχει καταγραφεί θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία εχνηλάτησης επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean White Expeditions, 30 επιβάτες εγκατέλειψαν το πλοίο στις 24 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης στον Ατλαντικό, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό περίπου στους 40. Οι επιβάτες επέστρεψαν στις χώρες τους και προέρχονταν από τουλάχιστον 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική, τονίζοντας ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι οι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σημείο έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Και διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως είναι τα κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταμπλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 5.
2: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Voci Contra Tempo» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Τρίτο ημίχρονο, πω όπως συνήθεια, ε. Πω όπως συνήθεια. 3-5-2. Σύστημα 3-5-2. 102. Εντάξει, ρε φίλε, έτσι είναι η συνήθεια.
1: Λοιπόν, σιγά, τι έγινε. Λοιπόν,
0: να, πάμε σε 5 λεπτάκια Ισπανία.
1: Θα πάμε σε 5 λεπτάκια Ισπανία.
0: Ναι.
1: Προλαβαίνω να σου κάνω έτσι μια πάσα για ποδοσφαιροάρι ή θες μετά.
0: Θα, αν πάμε σε πάσα για ποδόσφαιρο Άρη, δεν ξέρω αν θα μου φτάσει ο χρόνος.
1: Α, οκ. Okay. Άρα μετά.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Πάμε στην πάσα και θα πάμε στα 6
1: λεπτά. Ναι, γιατί μου δίνεται η αίσθηση έτσι παρακολουθώντας διαγωνίως την επικαιρότητα ότι η λήψη άλση της γεωγραφίας, δηλαδή η λήψη ενδιαφέροντος για, το, για τους αγώνες 5-8, η λήψη ενδιαφέροντος μεταγραφικού περιεχομένου, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά συντηρείται αυτή η μη ειδησιογραφία, γιατί δεν υπάρχει κάποια είδηση περί αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΠΑΕ Άρης. Απλά συντηρείται γιατί κάποιοι κάτι πρέπει να λένε για τον Άρη. Δεν ξέρω, αίσθηση.
0: Όχι, δεν είναι. Πρόσεξε να δεις.
1: Υπάρχει δηλαδή κάτι πρακτικό ή είμαστε εκεί που ήμασταν 1,5 μήνα πριν. Είμαστε σε εκείνη την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης που έλεγε ότι δεν υπήρξε και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποιος ενδιαφερόμενος. Γιατί νομίζω ότι είναι και η μόνη ανακοίνωση επίσημο χαρτί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που όλα τα υπόλοιπα είναι ρεπορτάζ να λέγαμε εδώ, εκεί, ο ένας, ο άλλος.
0: Είναι η μόνη ανακοίνωση. Πρόσεξε να δεις.
1: Μάλλον δεν θα σου φτάσω τα 5 λεπτά.
0: Ένα, γενικά ο κόσμος του Άρη βγάζει μια άρνηση και μια διάθεση πολύ έντονης κριτικής στον οποιοδήποτε μπαίνει στην επόμενη μέρα παρόντος του Θόδωρου Καρυπίδη. Ότι δεν γίνεται να γίνεται κουβέντα στην οποία να είναι μέσα η τωρινή ιδιοκτησία. Πρέπει να αλλάξει πάση θυσία ιδιοκτησία. Αυτό λοιπόν, όταν, επειδή μπαίνεις υποχρεωτικά στην επόμενη μέρα και γιατί μπαίνεις στην επόμενη μέρα θα σου εξηγήσω, αυτομάτως δέχεις κριτική. Αρνητική κριτική. Κριτική η οποία δεν έχει βάση στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχει κριτική που έχει βάση και η κριτική η οποία στερείται βάσης. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι όσοι εμπλέκονται στις επαφές που έχουν γίνει με σκοπό την έβρεση αγοραστή, διαψεύδουν ότι υπάρχει υποψήφιος αγοραστής. Μέχρι στιγμής λοιπόν, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφορία που να οδηγεί στην εκτίμηση για αλλαγή ιδιοκτησιακή. Άρα λοιπόν, το ποιες μπορεί να είναι οι απαιτήσεις του Θόδωρου Καρυπίδη, το πόσα μπορεί να είναι τα χρέη της ομάδας, το οτιδήποτε, δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει βρεθεί ο άνθρωπος που θα κάτσει στο τραπέζι. Αν βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει στο τραπέζι και θα διαπραγματευτεί με τον Θόδωρο Καρυπίδη για την πώληση της ΠΑΕ Άρης, εκεί αλλάζει. Δεν έχει βρεθεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι με όλο το θάρρος.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ή κάποιος θα απευθυνθεί κατευθείαν στον κύριο Καρυπίδη και θα του πει έλα να συζητήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ή μπορεί να γίνει αυτό που έγινε στο μπάσκετ του Άρη και να εμπλακεί και ο ερασιτέχνης. Σωστό ή λάθος?
0: Στο μπάσκετ, ούτως ή άλλως θα εμπλακεί ο ερασιτέχνης, διότι
1: άλλως
0: το Χαριλάου ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ Άρη.
1: Ωραία.
0: Και τον νοικιάζει από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη. Αλλά η ΠΑΕ δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα στο Χαριλάου.
1: Ο ερασιτέχνης δεν θα μπορούσε να έχει ένα πακέτο με αυτά που είπες έτοιμο σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιος για να γίνουν οι διαδικασίες λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή, ας πούμε, χρέη. Είναι αυτά. Υποχρεώσεις είναι αυτά. Προσδοκόμενα έσοδα είναι αυτά. Όλα μαζί αυτά συνθέτουν ένα φάκελο ο οποίος αυτό υπάρχει, δεν θα υπάρξει.
0: Υπάρχει
1: είναι,
0: μια...
1: Εγώ καταλαβαίνω και να μου απαντήσεις ότι είναι δικαίωμα του κυρίου Καρυπίδη γιατί είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Είναι δικά του επιχείρηση.
0: Αν θα δώσει τα στοιχεία ή όχι.
1: Σύμφωνοι. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μου είναι πολύ, πάρα πολύ λογικό ας πούμε, και συνηθισμένο. Αλλά μια τέτοια δουλειά γίνεται. Γιατί είναι εξέλιξη για μένα αυτή η δουλειά.
0: Υπάρχει μια έκθεση, ένα πλάνο βιωσιμότητας το οποίο αφορά το γηπεδικό. Δηλαδή το πλάνο διπλής ανάπλασης που μπορεί να γίνει, δηλαδή να χτίσει ο Άρης αλλού γήπεδο,
1: ναι,
0: παραχωρώντας το Χαριλάου. Για να μπει στη διαδικασία η ΠΑΕ να δώσει τα οικονομικά στοιχεία, θα τα δώσει μόνο σε ορκωτούς λογιστές. Αυτό έχω καταλάβει, σου λέω εγώ, και μόνο στην περίπτωση που παρουσιαστεί ενδιαφερόμενος. Δηλαδή, τι έγινε στο μπάσκετ, που ήταν μια. Δεν είναι αντίστοιχη περίπτωση, γιατί στο μπάσκετ ήταν διοίκηση πρωτοδικείου και εδώ υπάρχει ιδιοκτησία.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αφού λοιπόν στάλθηκε το letter of intent, και η πρόθεση, αφού είχαν περιγραφεί τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας σε προφορικό επίπεδο και αποφασίστηκε από την πλευρά του ΣΥΑΟ να αγοράσει την εταιρεία, τότε μπήκαν οι ορκετοί λογιστές μέσα και βγάλαν το σύνολο των χρεών, όπου διαπιστώθηκε κιόλας τότε ότι η απόσταση οικονομική μεταξύ των όσων αναφέρθηκαν και αυτών που διαπιστώθηκαν ήταν 500.000 ευρώ και αυτό αφορούσε ένα πρόστιμο. Άρα λοιπόν τους είπανε όπως έχουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ο αγοραστής βρεθεί, κάθεται και συζητάει με την ιδιοκτήτρια εταιρεία, στην προκειμένη περίπτωση την οικογένεια Καρυπίδη, λέει ποια είναι τα οικονομικά σας στοιχεία, πόσα είναι τα χρέη, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, τα προσδοκόμενα έσοδα, του περιγράφουν την εικόνα αυτή και μετά μπαίνει, υπογράφουν τη ρήτρα εμπιστευτικότητας και μετά μπαίνουν οι ορκωτοί λογιστές και κάνουν τον έλεγχο και πάντα υπάρχουν και δικλείδες. Δηλαδή ότι αν εσύ μου λες, ξέρω εγώ, ότι χρωστάς 10 δραχμές, αν εγώ διαπιστώσω τελικά οι δραχμές που χρωστάς είναι 35, δεν ισχύει καμία συμφωνία. Καταλαβες.
1: Αλλά δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο, αν έχω καταλάβει.
0: Δεν
1: καλά.
0: Είμαστε καν σε αυτό,
1: καν
0: το σημείο.
1: Σε αυτό το σημείο.
0: Και περιμένουμε με αγωνία και με ανυπομονησία τη συνέντευξη τύπου του ΑΣΥΓΜΑ την ερχόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα, στην οποία θα αναφέρει το σύνολο των ενεργειών που έχει κάνει, τα αποτελέσματά του και κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για την πώληση της ΠΑΕ. Μπορεί επίσης, πάει και το εξής ενδεχόμενο, να βρεθεί ο αγοραστής και να ζητήσει η οικογένεια Καρυπίδη ένα ποσό το οποίο θα χαρακτηριστεί υπερβολικό από τον υποψήφιο αγοραστή. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο κόσμος θέλει να ασχοληθούμε με ένα πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται. Γράφτηκε για τον κύριο Χατζιωάννου της EasyJet, διάψευση. Γράφτηκε για τον κύριο Καϊμενάκη, διάψευση. Γράφτηκε για τον κύριο Εξάρχου, διάψευση. Έχουμε τραβήξει διαψεύσεις. Και όταν λοιπόν καλλιεργείται αυτό το κλίμα και καλλιεργείται κατά κύριο λόγο χωρίς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ, γιατί όταν εμείς θα πούμε κάτι πρέπει να το έχουμε επιβεβαιώσει. Δεν είμαστε μια σελίδα oanonymous.gr να ανεβάσω κάτι και να μην φαίνομαι πουθενά. Εντάξει, όπως συμβαίνει. Γιατί αυτό συμβαίνει στο, όχι μόνο στον Άρη και σε άλλες ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Διαβάζει λοιπόν ο κόσμος ο οποίος ψάχνει ένα αγωνίως
1: από κάπου να κρατηθεί
0: ένα φως στο ναι. τούνελ. Σου λέει γράφτηκε αυτό, άρα αυτός θα είναι ο αγοραστής. Δεν είναι τόσο απλό. Πραγματικά δεν είναι τόσο απλό. Και δεν έχουμε μέχρι στιγμής τα στοιχεία εγώ για να σου πω ότι υπάρχει υποψήφιος αγοραστής.
1: Αυτή η...
0: Δεν αμφισβητώ τις κρούσεις, έγιναν πάρα πολλές κρούσεις. Έχουν χτυπήσει πάρα πολλές πόρτες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υποψήφιος αγοραστής.
1: Μάλιστα. Okay. Η κουβέντα η οποία γίνεται περί. Έτσι, ότι για την επόμενη χρονιά, ότι τα πράγματα οικονομικά θα είναι πάρα, πάρα πολύ προσγειωμένα, έτσι, για να το θέσω ευγενικά. Αυτή η κουβέντα και αυτές οι πληροφορίες έχουν βάση.
0: Στον Άρη ποτέ, μα ποτέ, δεν αναφέρθηκε κάτι χειροπιαστό για την επόμενη χρονιά. Ποτέ. Τα τελευταία τουλάχιστον 8 χρόνια, ποτέ. Δηλαδή κάθε Μάη, όταν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά, δεν χρηματοδοτώ, η ομάδα θα είναι με τα έσοδά της, ξαφνικά Ιούνιο μήνα βλέπεις μια μεταγραφή 2 εκατομμυρίων. Δεν βλέπω μια σταθερότητα, δεν βλέπω ένα πλάνο. Οπότε... μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
1: Εντάξει, όχι, ή απάντησες ναι. για μένα σε ό,τι με.
0: Πάρα πολύ
1: εντάξει.
0: δύσκολο. Δηλαδή κάποια στιγμή είχε πει, λέω τώρα στον, τι είχε πει ο Ιβάν Σαββίδης, ότι ο στόχος μου είναι η οικονομική αυτάρκεια. Δηλαδή να φτάσει σε ένα σημείο ο σύλλογος και να παράγει μέσω εσόδων τα έξοδά του. Έγινε αυτό? Όχι. Χρειάστηκε να βάλει. Το ίδιο πράγμα τώρα είπε και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Αυτό είπε, δεν είπε ο ίδιος, συγγνώμη, μέσω ενός συναδέλφου.
1: Εντάξει, ναι, εγώ το καταλαβαίνω όμως.
0: Του Κυριάκου Θωμαίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι μίλησε με τον Θόδωρο Καρυπίδη και ότι του είπε αυτό το πράγμα. Ότι δεν θα χρηματοδοτήσει άλλο ιδιοκτήτρια εταιρεία την εταιρεία της. Και ότι θα ζει μέσα από τα έσοδά της. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Με άδειο το γήπεδο? Αυτό το γήπεδο είναι άδειο. Άρα δεν θα έχει έσοδα. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να συνεχίσει. Με 3.000 διαρκείας, αφού ο κόσμος δεν πάει να αγοράσει διαρκείας. Με βάση το τι βλέπουμε μέχρι στιγμής. Ή θα προχωρήσεις σε πωλήσεις, οι οποίες θα εξασφαλίσουν έσοδα, ή θα καταφέρεις να πετύχεις συμφωνίες τρομερές με αποδεσμεύσεις παικτών, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια. Διαφορετικά, την οικονομική αυτάρκεια εγώ δεν μπορώ να τη δω πουθενά. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτή η οικονομική αυτάρκεια. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι κάτι που φέρεται να έχει πει. Και ο κύριος Καρυπίδης να δώσει συνέντευξη τύπου κανονικά. Αν όντως σκοπεύει να κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να στηριχθεί η ομάδα στα έσοδά της, να εξηγήσει τον τρόπο. Γιατί αν, τα έξοδα της ομάδας για τη Super League, θυμάστε τι είπε ο κ. Μονομασιώτης, είναι πολλά. Δηλαδή μέσα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και ποσοστό στοιχήματος, πώς θα βγουν τα έσοδα. Θα βάλεις ένα προσδοκόμενο αριθμό εισιτηρίων τη σεζόν, πόσο θα διαβάλεις μέσο όρο. Άδειο ήταν το γήπεδο φέτος. Και αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, είναι πολύ πιθανό και δεν αλλάξει και η αγωνιστική πορεία, είναι πιθανό το γήπεδο να συνεχίσει να είναι άδειο και την επόμενη χρονιά. Εσύ τι θα υπολογίσεις? Θα υπολογίσεις 8.000 εισιτήρια, ποια 8.000 εισιτήρια? Θα υπολογίσεις 6.000 διαρκείας, ποια 6.000 διαρκείας? Πού 3.000, 3.000 διαρκείας είχες φέτος, πού είχες πάρει και μια πίσωση χρόνου? Του χρόνου πόσα θα έχεις? Λιγότερα.

0: Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάλαγα για το Final Four του BCL. Νωρίτερα είναι ο άλλος ημιτελικός της Ρίτας με την Τενερίφη.
1: Δύο ισπανικές, έτσι. Μία ελληνική, μία Λιθουανία.
0: Μία λιθουανική και μία ελληνική. Και η Μάλαγα, μάλιστα, είναι η ομάδα η οποία έχει διαδοχικές κατακτήσεις του BCL. Δύο διαδοχικές κατακτήσεις. Η Τενερίφη επίσης νομίζω ότι έχει κατακτήσει το BCL. Γενικά οι Ισπανοί κυριαρχούν στο BCL. Βασίλης Μότσης από την ΕΡΑ και την ΕΡΤ από την Αθήνα. Βασίλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, σωστά τα λέτε. Οι Ισπανοί κυριαρχούν, η αλήθεια είναι, στο BCL, στο Basketball Champions League. Η Μάλαγα έχει κατακτήσει το τρόπαιο τα δύο τελευταία χρόνια. Το πήρε και πέρυσι στην Σανέλ Αρίνα, νικώντας με το 91-65 στον ημιτελικό την ΑΕΚ. Και νικώντας και στο τελικό την Γαλατά. Και αυτή ήταν η δεύτερη σερή κατάκτησή της. Είναι η τέταρτη φορά που δίνει το παρόν συνεχόμενη και Final Four Champions League. Και απ' την άλλη, η Τενερίφη έχει επίσης κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές. Και είναι η ομάδα με τις περισσότερες παρουσίες σε Final Four, 7.
0: Ναι.
2: Σε Final Four, έτσι, η Τενερίφη, στις 10 εκδόσεις διοργάνωσης.
0: Γενικώς και ο κουμάντο κάνουν οι Ισπανοί επί της ουσίας. Βέβαια και η ΑΕΚ έχει διαδοχικές παρουσίες, έχει κατακτήσει και τον BCL και η ΑΕΚ είναι από τις σταθερές δυνάμεις της διοργάνωσης.
2: Εννοείται, έχεις δίκιο. Είναι η δεύτερη διαδοχική φορά που πηγαίνει στο Final Four του FIBA Champions League. Τέταρτη συνολικά, πρώτη φορά σε Final Four που γίνεται στην Αθήνα με κίνηση οικοδέσποινα. Γιατί τις τρεις προηγούμενες φορές το είχε διοργανώσει η ίδια η ΑΕΚ το 18, το 20 επί κορονοϊού, είχε γίνει Final Eight τότε πέρυσι στην Σανέλ Αρίνα. Είναι η πρώτη φορά, τέταρτη συνολικά, επαναλαμβάνω, δεύτερη συνεχόμενη, που πηγαίνει σε ημιτελικό Final Four της Champions League και είναι η τέταρτη φορά που θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό ισπανική ομάδα. Οι δύο προηγούμενες είχε νικήσει, όχι με τη Μάλαγα, εννοώ ότι πριν από τον περσινό ημιτελικό.
0: Η Μπούργος ήταν η μία, νομίζω, ναι.
2: Τη Μούρθια, νομίζω, αρχικά και με τότε με τη Μονακό που πήρε και το τρόπαιο, το 18. Και είχε νικήσει και τη Σαραγώσα το 20 για να πάει στον τελικό. Ωστόσο, έχοντας χάσει την Μπούργος, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνει την τρίτη της νίκη σε ημιτελικό η ΑΕΚ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Μάλαγα τα χαρτιά είναι το φαβορί, υπό την έννοια ότι είναι, είπαμε, η υπερασπίστρια, ας πούμε, του στέματος, έχοντας δύο συνεχόμενες φορές που το κατέκτησε. Και μάλιστα και νομίζω ότι παίζεται μεταξύ και των δύο προπονητών ένα παιχνίδι πνευματικό, ας το πω έτσι. Διότι είπε και ο Ντράγκαν Σάκοτα, όταν ο Ίμπο Ναβάρο θέλησε να βγάλει από πάνω από την ομάδα του τον τίτλο του φαβορί, μιλώντας για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο ρόστερ και όντως έχουν γίνει. Δηλαδή, τρεις παίκτες που ήταν πρωταγωνιστές στη Μάλαγα και την περσινή σεζόν αγωνίστηκαν τη φετινή σεζόν στην EuroLeague. Ο ένας είναι και ο Κάμερον Τέιλορ που μετέχει με τη Βαλένθια στα προημιτελικά play-off. Και έχει χάσει, δηλαδή, τρεις σημαντικούς παίκτες η Μάλαγα, τους αντικατέστησε. Φέτος είναι 8η στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, ενώ είναι μια ομάδα που τα τελευταία τρία χρόνια με τον Ίμπο Ναβάρο έχει κατακτήσει 7 τρόπαια.
0: Είναι κύπελα. Λίγο τρελό φέτος το Ισπανικό Πρωτάθλημα, με τη Μούρθια που ήταν δεύτερη για μεγάλο διάστημα, την Μπαρτσελόνα 5η-6η, τη Μάλαγα που. Ναι, είναι λίγο τρελό το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Αλλά είναι και ενδεικτικό των μικρών διαφορών μεταξύ των ομάδων. Ο Νάνα λυπέζει κανονικά, Βασίλη, δεν είναι για την ΑΕΚ.
2: Ο Νάνα λυπέζει κανονικά, μια χαρά είναι έτοιμο, όλοι είναι έτοιμοι στην ΑΕΚ. Δεν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό, είχε ένα διάστρεμα, αλλά προπονήθηκε κανονικά στις τελευταίες προπονήσεις ΑΕΚ, πήρε κανονικά μέρος και είναι ετοιμοπόλεμος όπως και όλοι. Και το πιστεύουν όλοι, εγώ αυτό εισπράττω και από τις δηλώσεις και από το κλίμα στις προπονήσεις, αλλά και από τις δηλώσεις τόσο τον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος θέλει να κρατήσει και λίγο πιο χαμηλά τον πήχη, αλλά βγάζει και αυτοπεποίθηση, όπως και του αρχηγού του Δημήτρη Φλιώνη, που είπε ότι από την αρχή αυτός είναι ο στόχος μας και είμαστε πνευματικά πιο έτοιμοι σε σύγκριση με πέρυσι, για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Εκεί ο Σάκοτα είπε ότι έχουμε κλείσει τη διαφορά με τη Μάλαγα, έχουμε πλησιάσει. Η Μάλαγα στα τελευταία 7 παιχνίδια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα μετράει 6 ήττες και το πιο πρόσφατο που έδωσε διεκόπη στο ημίχρονο με την Πανταλώνα. Στο ίδιο γήπεδο που θα γίνει το Final Four, λόγω προβλήματος του ηλεκτρονικού πίνακα.
0: Είναι καλά τώρα ο πίνακας, εντάξει.
2: Τον είδα μια χαρά, ελπίζω να μην έχουμε τίποτα.
0: Μην έχουμε καμία διακοπή και σήμερα, ναι.
2: Ό,τι σου φαντάζεσαι, ωραίο γήπεδο, πάντως, πραγματικά ωραίο γήπεδο. Εντάξει, η αλήθεια είναι, θα ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα αν είχε προκριθεί Μπαταλόν, αλλά φρόντισε η ΑΕΚ γι' αυτό, να μην είναι, δηλαδή, η οικοδέσποινα παρούσα στο Final Four, την απέκλεισε με 2-1 νίκες και σίγουρα η ΑΕΚ είχε το πιο δύσκολο αντίπαλο, έτσι, στα προημιτελικά. Και έδειξε τις δυνατότητες της απέναντι σε μια ποιοτική ισπανική ομάδα όπως είναι η Μπανταλώνα. Και έλεγε για τη Μάλαγα ότι στο ημίχρονο εκείνου του παιχνιδιού του πρωταθλήματος είχαν 20 πόντους από την Μπανταλώνα. Έτσι, 55-35 ήταν το σκορ.
0: Ναι.
2: Όταν διακόπει το παιχνίδι. Εντάξει, αυτό μπορεί να μην λέει και τίποτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλει η ΑΕΚ είναι να περιορίσει, ως γνωστόν, το ρυθμό που έχουν οι ισπανικές ομάδες που παίζουν γρήγορα. Με πολλή κίνηση χωρίς την μπάλα.
0: Ναι, αυτό που δεν έκανε χθες ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια και είχε ως συνέπεια να χάσει και εντός έδρας. Ενώ το έκανε, ναι, ενώ
2: αυτό που το είχε κάνει στην Ισπανία, ειδικά στο πρώτο μάτς βασικά. Το είχε κάνει
0: στο πρώτο μάτς, ο δεύτερο την επίθεση.
2: Το δεύτερο, ναι. Πήγε, ήταν τρελός ο ρυθμός, έχει δίκιο. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θέλει και ο Σάκοτα. Δηλαδή, και επειδή η ΑΕΚ είναι η καλύτερη αμυντικά ομάδα της διοργάνωσης, αυτό λένε και όλοι, έτσι, όσοι προσπαθούν να προσεγγίσουν το παιχνίδι, ας πούμε, αγωνιστικά, είναι ότι υπάρχει από τη μία, θεωρητικά, μία από τις καλύτερες επιθέσεις ενάντια στην καλύτερη άμυνα της φετινής διοργάνωσης, της φετινής έκδοσης του θεσμού. Επομένως, αυτά είναι δηλαδή, θεωρητικά θα κοντραριστούν αυτά τα δύο στοιχεία, ας πούμε. Ναι.
0: Βασίλη, κάτι τελευταίο, πόσο κόσμο θα έχει η ΑΕΚ στο Σκυρκίδες?
2: Η ΑΕΚ θα έχει σίγουρα 700 φιλάθλους στο πλευρό της. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν θα δούμε αν θα φτάσουμε και τους 1000. Εντάξει, είναι ακριβό ταξίδι, η αλήθεια είναι, γιατί η διαμονή ειδικά είναι στο Θεό. Και αυτό το έγραφαν και οι Ισπανοί δημοσιογράφοι. Έλεγαν ότι ο μέσος όρος διαμονής είναι στα 200 ευρώ την ημέρα. Και αυτό θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ περάσει τον τελικό.
0: Μετάλλετε την Ελλάδα την ακριβή.
2: Καλά,
0: το προάστιο τη Βαρκελόνη πάει.
2: Πάμε και κλάδο καλοκαίρι.
1: Δεν γίνεται.
0: Στο προάστιο τη Βαρκελόνη πάει τώρα. Δεν πάει.
1: Πάμε Final Four στη Μύκονο, να δει εκεί.
0: Κάτσε ρε, σε προάστιο τη Βαρκελόνη πηγαίνει. Η Μπανταλώνα είναι προάστιο τη Βαρκελόνη.
2: Είναι προάστιο.
1: Τελικό Champions League είναι.
0: Στην Περαία πάνε.
1: Τελικό Champions League.
0: Στην Περαία και στα Μουδανιά πάνε. Και δεν είναι καλοκαίρι.
1: Στα Μουδανιά, αν κάνει τελικό Champions League. Πόσο θα το έχει δηλαδή το δίκλινο νομίζω.
0: Κάτσε ρε φιλέ, μισό λεπτό. Πανάκριβο είναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: 200 ευρώ τώρα. Τι λέτε ρε φιλέ.
1: Τελικό μπάσκετμπολ Champions League στα Μουδανιά
0: στην Ισπανία ω φιλοκοινωνική χώρα τώρα.
2: Για να φανταστείτε, δεν μένουμε στην Μπανταλώνα, μένουμε στη Βαρκελόνη. Μένουμε σε μια απόσταση. Με τα μέσα,
1: 22.
2: Κοντά στη μία ώρα για 10 λεπτά θέλω για να φτάσω.
1: Ναι.
2: Με το ταξί κανένα μισάωρο. Είναι
1: λεπτά,
2: ένα προάστιο, ναι. Η Μπανταλώνα, αν μίλαγα για την Αθήνα που την ξέρω καλύτερα, έτσι, δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι πας από το κέντρο για να πας στη Βουλιαγμένη. Είναι ένα προάστιο, ναι. Η Μπανταλώνα, αν μίλαγα για την Αθήνα που την ξέρω καλύτερα, έτσι, δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι πας από το κέντρο για να πας στη

0: Μπράβο, ναι. Τουλάχιστον θα είναι 1500 αυτή η βίλα δηλαδή, τη Λιθουανική ομάδα. Με πολύ ενθουσιασμό έτσι, γιατί είναι η πρώτη φορά που πάνε σε Final Four FIBA Champions League και πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό κύπελο μετά το Euro Cup του 12. Άρα είχαν δίψα και πείνα τέλος πάντων για να ζήσουν κάτι τέτοιο. Και σίγουρα ο κόσμος της ΑΕΚ θα αυξηθεί εφόσον, στο διπλάσιο θεωρώ δεδομένο, εφόσον πάρει η ΑΕΚ την πρόκληση για τον τελικό έτσι, το Σάββατο.
1: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Βασίλης Μότσης. Ήταν ο Βασίλης Μότσης, απεσταλμένος η ΣΕΡΑ και τη ΣΕΡΤ στην πανάκριβη. Πανάκριβη. Στην πανάκριβη Πανταλώνα.
2: Δεν τα κάνουμε μόνο εμείς. Δεν τα κάνουμε.
1: Όχι τώρα που παρουσιάζεται ότι το σοσιαλιστή, η φιλοκοινωνική πολιτική του. 250 ευρώ η διαλεκτέρηση στην Πανταλώνα.
2: The Champions League είναι βρεταγόρη.
1: Στο Κιλκίς της, στο Κιλκίς είναι ρε φίλε. Στο Κιλκίς είναι, μόλι την αγάπη στο Κιλκίς. Μόλι την αγάπη στο Κιλκίς. Κιλκίς είναι.
2: Προτιμώ τη σύγκριση με τα Μουδανιά.
1: Μουδανιά θέλεις.
2: Ναι, που είναι και καλοκαιράκι κιόλας ναι. Τώρα.
1: Όχι, οι τιμές είναι σαν να κλείνεις τα Μουδανιά σε καλό ας πούμε ξενοδοχείο μήνα Ιούλιο.
2: Λοιπόν, μετά τους τίτλους θα επιστρέψουμε σε Άρη.
1: Παρουσιάζεται. Ό,τι θες θα επιστρέψουμε. Μην μου παρουσιάζεις πανώς, τι κάνουν φιλοκοινωνική πολιτική τώρα.
2: Συγγνώμη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χάος στον περιφερειακό μετά από σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή στο ύψος των 40 εκκλησιών στην κατεύθυνση προς τα δυτικά. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το Πασόκ. Έγκλημα βάσει της ιατροδικαστικής, ο θάνατος του 73χρονου στην Πιερία, που αρχικά αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Αντικρουόμενα μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: τώρα από την Μπρά η φωνή του βγάζει μια ηρεμία, η φωνή του Βικόπουλου. Δεν βγάζει μια ηρεμία η φωνή του Βικόπουλου. Και βγαίνει αγριοφωνάρα δικιά μου.
1: Όχι αγριοφωνάρα, έλα εντάξει.
0: Βραχνή φωνή.
1: Μην είσαι.
0: Ή μπουκωμένος εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, για ένα θέμα το οποίο σε απασχολεί, θα σου πω να κάνεις λίγο υπομονή αύριο, μέχρι αύριο. Γιατί η Ryanair αποφάσισε να δώσει συνέντευξη τύπου αύριο.
0: Α, θα δώσει αύριο
1: για να ξεκαθαρίσει πλήρως τι ακριβώς θα γίνει με το αεροδρόμιο.
0: Να φύγουν, να πάνε αλλού.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πώς πετάχτηκε κατευθείαν. Ryanair είσαι. Δεν κατάλαβα. Την ξεφωνίζετε τη Ryanair εδώ και πόσα χρόνια. Λέτε ότι σε λίγο θα χρεώσει και το ένα και το άλλο και το άλλο. Και τώρα που φεύγει η Ryan, έχετε πέσει στα πατώματα και λέτε να μην φύγει η Ryan. Μάλλον λέγατε 15 χρόνια η Ryan. Η Ryan είναι πόσο από τη Θεσσαλονίκη, 15 χρόνια δεν είναι.
1: Ναι, τόσο.
0: 15 χρόνια. 15 χρόνια την κράζετε. Σωστά, λέω ψέματα.
1: Λίγο, εγώ δεν την κράζω. Την εταιρεία.
0: Την κράζετε. Και τώρα που θέλει να φύγει η Ryanair, γιατί πολύ απλά βλέπει ότι δεν έχει πάρα πολλά έσοδα, γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία, έχετε πέσει τα πατώματα. Αχ, να μην φύγει η Ryan. Να φύγει η Ryan, να έρθει η EasyJet. Ο Χατζιουάν να βάλει τα αεροπλανάκια του παράταξη κανονικά, παρέλαση στο αεροδρόμιο Μακεδονία κάθετος Fraport ή Fraport πως λέγεται, να αναλάβει όλες τις low cost πτήσεις στο εσωτερικό της Ελλάδος, να αντικαταστήσει τις 33 πτήσεις που έχει η Ryanair αυτή τη στιγμή περίπου σε περίοδο εχμής, και κοντά στο Βασιλικό να αποτιστεί και η Γλάστρα.
1: Εκεί ήθελες να καταλήξεις δηλαδή πάλι.
0: Κοντά στο Βασιλικό να αποδειχθεί και η Γλάστρα.
1: Εκεί ήθελα, κοίτα πώς θα πάει από εδώ, πώς θα πάει από εκεί, κοίτα πώς θα φέρνει εδώ. Ναι. Πάντως εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και να σου πω την αλήθεια και κάπως άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στην Αθήνα αύριο για το τι ακριβώς θα γίνει με το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.
0: Ντροπή. Για ποιο λόγο.
1: Απλά το καταγράφουμε. Ωραία, με άσχημη εντύπωση, ας πούμε.
0: Εδώ, να έρθει να μιλήσει εδώ.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή για ποιο λόγο.
0: Σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.
1: Στην Αθήνα θα γίνει συνέντευξη τύπου και υπάρχουν και κάποιοι προορισμοί.
0: Όπως το ΣΥΑΟ, όταν ο ΣΥΑΟ ανέλαβε τον Άρη, λένε να κάνουν συνέντευξη στην Αθήνα. Τι λέτε, ρε, τι λέω. Ο Άρης είναι ομάδα Θεσσαλονίκης. Πώς θα κάνετε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσει ο άνθρωπος, άμα είναι να μιλήσει, δεν μιλήσει στην Αθήνα.
1: Ξέρετε, ακούγεται κάπως τοπικιστικό, αλλά.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι, ρε, παιδιά, δεν δηλαδή. Είναι. Δεν είναι. Είναι σαν το κράξιμο που τρώει σχεδόν κάθε χρόνο το φεστιβάλ κινηματογράφου, όταν το επιλέγει, παιδί μου, που επιλέγει να κάνει τη συνέντευξη τύπου για τη διοργάνωση στην Αθήνα. Για το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
0: Ο Αποστόλης πάει στην Αθήνα ή μένει μόνο Θεσσαλονίκη. Για να το καλύψει.
1: Όχι, μόνο Θεσσαλονίκη.
0: Α, μόνο Θεσσαλονίκη.
1: Στις προβολές, γιατί στείλουμε ολόκληρο σταθμό εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Η συνέντευξη γίνεται στην Αθήνα.
0: Όχι, Αποστόλης, έχει στήριο διαρκείας.
1: Και στο φεστιβάλ έχει στήριο διαρκείας.
0: Ναι, φεστιβάλ, είναι άνθρωπος της τέχνης.
1: Εννοείται. Λοιπόν, Λονδίνο, Πάφος, Ζάγκρεπ, Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι. Έτσι. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν πειράζονται. Λονδίνο, Πάφος, Ζάγκρεπ, Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι.
0: Να πάμε στην Πάφο.
1: Έτσι.
0: Βιέννη, είπες.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν πειράζονται αυτοί οι προορισμοί.
0: Άρα, μπορώ
1: συνεχίζουν.
0: Να πάω Λονδίνο, πηγαίνω Λονδίνο.
1: Πάφος,
0: Πάφο,
1: Ζάγκρεπ, Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι.
0: Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι. Κρακοβία είναι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πάω και ο δικός μου,
1: από εντάξει, τέλη Οκτωβρίου έως τέλη Μαρτίου του 27, δηλαδή είσαι μάμα να φας τριφύλι, γιατί μέχρι τότε μπορεί να έχει τελειώσει ο πόλεμος, μπορεί να
0: έχει πράγματα.
1: Μάλτα, Μιλάνο, Μπέργαμο, Βρυξέλλες, Καρλσρούη, Μέμιγκεν, Βουδαπέστη και Μπρατισλάβα.
0: Ναι,
1: και αυτές δηλαδή.
0: Να η Μέγκεν. Εγώ την έμαθα το στοίχημα, φίλε. Να μην την χαλάσει τώρα. Να η Μέγκεν την έμαθα.
1: Συγγνώμη. Απλά δεν θα πετάμε προς τα Χανιά.
0: Αφού δεν έκλεισε στα Χανιά το αεροδρόμιο, το έκλεισε. Έχει κλείσει τη βάση στα Χανιά.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Οι 200 εργαζόμενοι τι θα γίνουνε. Πάμε τώρα. Εκείνη το θέμα. Οι 200 εργαζόμενοι.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Και σε γενικές γραμμές, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι καλώς κινητοποιούνται οι φορείς της πόλης.
0: Καθυστερημένα.
1: Δεν με απασχολεί το αν είναι καθυστερημένα ή
0: όχι. Εδώ και πόσους μήνες. Τώρα ξαφνικά.
1: Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για δύο ιδιώτες. Έτσι. Είναι η Ryanair, ιδιωτική εταιρεία, και η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, ιδιωτική εταιρεία.
0: Τη Fraport μου θυμίζει αυτό, μου το λες.
1: Αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο εμείς ως ελληνικό δημόσιο και κράτος του αεροδρομίου και να έχουμε λόγο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αλλά τα δώσαμε.
0: Τα δώσαμε.
1: Γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Τα δώσαμε.
1: Κατά τα άλλα, ναι, να υπάρχει αυτή η τέτοια των φορέων, η κινητοποίηση των φορέων, αλλά όχι ως προς το να πιστεί η Ryanair να μείνει. Ως προς το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς η Ryanair θα αντικατασταθεί και με ποιους. Εντάξει.
0: Να τη είσαι έτσι. Να
1: τη είσαι.
0: Την έφερα.
1: Γιατί και εγώ εκεί θέλω να καταλάβω.
0: Την έφερα. Την έφερα. Δεν σου έχω έτοιμη λύση. Τι καθόμαστε τώρα. Θες να φύγει, φύγε.
1: Και επίσης και ένα εύστοχο σχόλιο το οποίο το δανείζομαι. Να το πω και αυτό γιατί θα σκάσω.
0: Όχι, πες το να σκάσω.
1: Ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Μπουτάρης έβγαλε από τα ταμεία 300.000 ευρώ και πρημοδότησε την έλευση της Ryanair, της ιδιωτικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Τα ωφέλη από αυτή την κίνηση ήταν πολλαπλά για τον τουρισμό.
0: Και
1: έχουν καταγραφεί.
0: Και μαγαζιά και ξενοδοχεία.
1: Και έχουν καταγραφεί ποικιλοτρόπως. Ασχέτως αν ο ίδιος προσωπικά με. Την πλήρωσε αυτή τη συνεργασία. Πολλοί έβαλαν εναντίον του. Αλλά τέλος πάντων δεν το συζητάμε αυτό. Περσινά ξυνά στα φίλια.
0: Δικαιώθηκε. Εννοείται.
1: Αν είναι να γίνει κάτι αντίστοιχο, να γίνει με την προοπτική της επόμενης μέρας και όχι με την προοπτική του παρακαλάω τον ιδιώτη να μείνει.
0: Δηλαδή και να τον παρακαλέσει να πληρώσουμε πάνω. Δηλαδή.
1: Άνα, γεια σου.
0: Και κερετά και γδαρμένο.
1: Άμα δηλαδή, είναι μάλιστα. Να βγουν λεφτά, να βγουν για τα σχολεία που έχουμε ανάγκη να τα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να βγουν για τους δρόμους που έχουμε ανάγκη να τους φτιάξουμε. Εντάξει, και να μην βγούνε για να πρημοδοτήσουμε μια ιδιωτική εταιρεία να παραμείνει.
0: Όταν τελειώσει, πες μου.
1: Έτσι, στην πόλη από την οποία βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Εδώ που τα λέμε. Γιατί να βγάλει και περισσότερα. Αν θέλει να βγάλει περισσότερα, να τα διαπραγματευτεί με την άλλη ιδιωτική εταιρεία, τη Fraport.
0: Ναι, μου θυμίζει τη Fraport, μην το λες. Όπως καταλάβατε, δεν χρησιμοποιεί Ryanair ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης δεν έχει χρησιμοποιήσει αεροπλάνο εδώ και πάρα πολύ.
0: Είναι ευνοείται συμπέρασμα. Όχι, τώρα, επειδή κάνουμε και πλάκα ταυτόχρονα, βέβαια δεν είναι πλάκα, γιατί όντως επηρεάζει τον τουρισμό της πόλης. Από τη στιγμή που πολλοί κόσμος επιλέγει τις εταιρείες low cost για να κάνει τα ταξίδια του, εκτός και αν πρόκειται για ένα μεγάλο ταξίδι, όπου εκεί πέρα δεν έχει και άλλη επιλογή. Αλλά ξεκάθαρα πρόκειται για δύο ιδιωτικές εταιρείες. Μιλάμε για τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου, η οποία έχει για μένα πολλά περισσότερα δικαιώματα από όσα θα έπρεπε να είχε για να φτάνει στο σημείο να λέει αυθαίρετα ότι εγώ σε επιβάλλω επιπλέον τέλη. Όπως και είναι δικαίωμα της άλλης αεροπορικής ιδιωτικής εταιρείας να πει ότι για μένα δεν βγαίνουν τα έσοδα. Αποφασίζω με βάση την κερδοφορία μου και θεωρώ ότι κακώς είμαι χρησιμοποιός βάση. Δηλαδή τη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο δεν είναι. Είναι το τρίτο αεροδρόμιο της Ελλάδος. Πρώτο είναι
1: το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα.
0: Δεύτερο
1: το Ηράκλειο.
0: Το Ηράκλειο. Και τρίτο είναι της Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση όμως οι τοπικοί φορείς δραστηριοποιήθηκαν γιατί πολύ απλά αντιλαμβάνονται, ενδεχομένως καθυστερημένα όπως διάβασα, ότι το πλήγμα το οικονομικό για την πόλη θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Απλά εγώ πλέον έχω ένα θεματάκι το να βγουν λεφτά από τον κρατικό κορβανά, δηλαδή δικά μου, δικά σου, του Ανδρέα, του Τάκη, του Νίκου, της Μαρίας, έτσι, για να να στηριχθεί αυτή η συμφωνία μεταξύ δύο ιδιωτών.
0: Και αν αύριο μεθαύριο ήρθε και τρίτος ιδιώτης και τέταρτος και πέμπτος και έκτος.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Και ζητάει χρήματα.
1: Βασίλη μου, γίνεται αυτό. Το περιβόητο δρομολόγιο που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις σποράδες γίνεται κάθε χρόνο σύριαλ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί πολύ απλά κάθε χρόνο πρέπει να έρθει το κράτος και να το επιδοτήσει για να γίνει.
0: Ναι.
1: Κανένας ιδιώτης δεν θέλει να το βάλει, γιατί θεωρεί ότι δεν θα είναι κερδοφόρο.
0: Όχι, θεωρεί, λέει ότι έχω κάνει την έρευνά μου. Εντάξει, δεν είναι
1: κερδοφόρο. Και μόνο αν μπουν λεφτά από τον κρατικό κορβανά, θα βάλει κάποιος καράβι για να πάμε Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Να μας πούν οι γυναίκες μας να διαλέξουμε σε ποιον από τα τρία νησιά θα πάμε.
0: Τη βάζει, δεν επηρεάζει.
1: Τη Σκύρο δεν επηρεάζεται. Εντάξει. Είναι το ίδιο ακριβώς
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Γιατί
1: δηλαδή.
0: Πολύ απλά όμως η Σκύρος, μισό λεπτό. Εδώ έχει να κάνει και με το κάθε νησί. Η Σκύρος, βλέποντας το πρόβλημα.
1: Θέμα,
0: όχι, να το πούμε για τους Κυριανούς. Βλέποντας το πρόβλημα, αποφάσισαν και οι ίδιοι να αποκτήσουν μετοχική δύναμη στην εταιρεία. Και είναι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί κάποιος ακτοπλοϊκά να τους πει το οτιδήποτε. Το κάνουν μόνοι τους. Μπήκανε μέσα και ως μέτοχοι. Προφανώς έβλεπαν μπροστά, είχαν δει το πρόβλημα και λειτουργήσαν. Βέβαια άλλα τα έξοδα Κίμη Σκύρος και άλλα τα έξοδα ας πούμε άμα. Αλλά θα μπορούσαν όμως και τα νησιά τα οποία υποφελήθηκαν μέσα από την ραγδαία αύξηση του τουρισμού να σκεφτούν την επόμενη μέρα και να πράξουν αντιστοίχως.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Ποτέ, αλλά αυτό το αναρωτιέμαι κάθε χρόνο όποτε γίνεται κουβέντα για αυτό το δρομολόγιο για τις βόρειες σποράδες και ποτέ κάποιος δεν μου δίνει μια απάντηση. Πώς θα πουλήσεις εσύ ένα προϊόν το οποίο το ενεργοποιείς 1 Ιουνίου με πρώτο δρομολόγιο στις 15 Ιουνίου.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Πούλα το στους Σέρβους που κατεβαίνουν ορδές. Στους Βούλγαρους, στους Ρουμάνους, στους Βαλκάνιους. Πούλα ένα προϊόν το οποίο έχει 15 μέρες ζωή. Γιατί πριν από την 1η Ιουνίου, κανείς δεν ξέρει πότε θα μπουν, ποια θα είναι η συχνότητα.
0: Ναι,
1: κανείς δεν ξέρει. Μπαίνουν 1η Ιουνίου και το πρώτο δρομολόγιο είναι η τέλη του μήνα ή 2 εβδομάδες μετά. Πώς το πουλάς αυτό?
0: Ναι.
1: Αν κάνεις μια, συμφωνία και πες ότι θα το έχω για 3 χρόνια αυτές τις ημερομηνίες, θα μπορέσουν να το πουλήσουν και μετά μπορεί να γίνει και βιώσιμο.
0: Ναι,
1: μπορεί να
0: λέω.
1: Μην χρειάζεται το κράτος να
0: έρθει
1: να δώσει.
0: Πλάνου, είναι προϊόν είναι μια σπασμωδική αντίδραση και όχι προϊόν πλάνου.
1: Για να μην αισθανόμαστε εμείς εδώ, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη αποκομμένοι, ας πούμε, από τα νησιά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να σου πω.
0: Καλά,
1: γιατί δεν χρησιμοποιούνται και καράβι.
0: Πετρελαίου και βενζίνη. Μια χαρά θα είναι η Χαλκιδική φέτος.
1: Λοιπόν, ποιο άλλο θέμα δεν. Ποιο άλλο θέμα δεν θίξαμε?
0: Έχει ένα θέμα το οποίο διάβασα σήμερα.
1: Α, και έχει,
0: το οποίο...
1: έχει ένα θέμα για τον προπονητή του Άρη. Γιατί είπε κάτι.
0: Όχι, είπα ότι ο Άρης
1: αέρα και θα σε δώσω
0: στην
1: τώρα.
0: Περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου.
1: Όχι, δεν είπε αυτό εκτός αέρα.
0: Ποιο απ' όλα. Για το Λετό.
1: Όχι, ούτε. Να το πω, αλλά το είπε εκτός αέρα. Τώρα έχω δίλημα. Είπε. Εντάξει, καλή πλάκα με τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά μήπως. Και το άφησες έτσι. Τι σταματάμε να το λέμε ως πλάκα πια. Ήταν πρωταπηλιάτικο, ξεκίνησε αυτό. Για πες.
0: Το είπα και την περασμένη εβδομάδα. Δεν το πιάσες.
1: Το πιάσα σήμερα, συγγνώμη.
0: Και την περασμένη εβδομάδα σου είπα ότι εγώ βλέπω, δεν λέω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εντάξει. Ή τουλάχιστον δεν είναι ορατές οι προϋποθέσεις. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και να μην το ξέρουμε. Αλλά βλέπω ότι ο Άρης έχει μια εστίαση. Στα 4-5 ονόματα που κυκλοφόρησαν, εγώ δεν επιβεβαίωσα να έχει γίνει μια επαφή με κάποιον από τα 4-5 αυτά ονόματα που κυκλοφόρησαν. Από την άλλη πλευρά, δεν βλέπω πρόθεση, γιατί ο Μίλης έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, εντάξει. Αλλά υπάρχει και ένα buyout, το οποίο δίνει το δικαίωμα στην ομάδα να βγει από το συμβόλαιο. Δεν βλέπω από την άλλη πλευρά πρόθεση του Άρη να κρατήσει το Μίλησιτς. Και μπορεί ο Άρης να έχει διαψεύσει πάρα πολλές φορές το οτιδήποτε έχει αναφερθεί για το Σπανούλη. Αλλά από την άλλη πλευρά ξέρω όμως ότι το έχει ψάξει, το ψάχνει και προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να καθίσει στο τραπέζι και να παρουσιάσει σοβαρές προϋποθέσεις. Αυτό καταλαβαίνω στην περίπτωση του Σπανούλη. Ο χρόνος είναι διαθέσιμος όσο παίζει το πρωτάθλημα. Είναι διαθέσιμος χρόνος όσο παίζει το πρωτάθλημα και πριν το Final Four της Ευρωλίγκα. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει πρόθεση.
1: Και
0: όταν
1: είναι
0: υπάρχει
1: και διαθέσιμος
0: πρόθεση
1: κιόλας,
0: για κάτι, όταν υπάρχει πρόθεση για κάτι και υπάρχει πρόθεση δημιουργίας των προϋποθέσεων για να γίνει κάτι, δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Δηλαδή αν θυμάσαι καλά τώρα, δεν καλά. Συγκρίνω καταστάσεις, εντάξει, μην παρεξηγηθώ σε καμία περίπτωση, αλλά... Ο συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι ότι ο Άρης της αυτοκρατορίας του 80 δημιουργήθηκε μέσα από τον πόθο κάποιων ανθρώπων να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης της ομάδας. Όταν λοιπόν έχεις αυτόν τον πόθο μέσα σου, ότι θέλω να αναπτύξω την ομάδα και θέλω να δημιουργήσω προϋποθέσεις, θέλω να αυξήσω τα έσοδα, να πει στον ιδιοκτήτη να αυξήσει τη χρηματοδότησή του, να αποκλείσει ποτέ κάτι. Και στην προκειμένη περίπτωση περιμένω λίγο να δω, ξέρω ότι δεν θα βγάλω είδηση 7 Μαΐου, αλλά επέτρεψέ μου να περιμένω μέχρι 23-24 Μαΐου, που είναι και το Final Four της Ευρωλίγκα. Για το Σπανούλη μπορώ να σου πω ότι τον θέλει ο Ερυθρός Αστέρας, του είχαν η πρόταση. Τον θέλει η ΕΦΕΣ, η Ανατολού ΕΦΕΣ. Δεν θέλει να πάει ο ίδιος στο Ντουμπάι, όπου εκεί πέρα έχει ανοιχτή πρόσκληση. Προφανώς και ο βασικός σκοπός είναι να παραμείνει στην Ευρωλίγκα. Αλλά πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνει ένας ακόμα και επαγγελματίας προπονητής εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες. Είναι θέμα οικογένειας, είναι θέμα τι θέλω να κάνω, αν θεωρώ ότι μήπως αυτή τη στιγμή να μείνω εδώ.
1: Ναι. Okay.
0: Το περιμένω.
1: Εντάξει.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Στο άλλο τέτοιο. Στο άλλο προπονητικό πόστο.
0: Στο άλλο προπονητικό πόστο.
1: Επειδή ανέφερε τον Αργεντίνο, δηλαδή.
0: Ναι, έκανε επαφή με τον ατζέντη του Νίκου Παπαδόπουλου. Εντάξει. Ο οποίος φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή. Κυκλοφόρησε πολύ έντονα το όνομα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος είναι στην Κηφισιά. Δεν νομίζω ότι ο Σεμπάστιαν Λέτο μπορεί να συνεργαστεί με τον Θοδωρή Καρυπίδη. Ο Λέτο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει το απόλυτο κουμάντο χωρίς παρεμβάσεις στο έργο του. Ο Θόδωρος Καρυπίδης του αρέσει να είναι πανευματικός. Έτσι λειτουργεί σαν πρόεδρος. Δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Το κάνουν πάρα πολλοί πρόεδροι αυτό. Εδώ μέχρι και ο Αλαφούζος είπε ότι κανόνισε μια μεταγραφή του Μαντσίνη. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Και εκεί που θα σου απέκλεια κάθε σενάριο παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου, πλέον δεν στο αποκλείω. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά δεν μπορώ να τα αποκλείσω κιόλας. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι για ποιο λόγο να έχεις ένα τεχνικό διευθυντή όταν προχωράς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτό που θέλεις εσύ στη νευραλγική θέση του προπονητή. Για ποιο λόγο να έχεις τεχνικό διευθυντή.
1: Εντάξει, θα μπορούσες να τον εμπιστευθείς στο κομμάτι των παικτών.
0: Μα πώς, το πλάνο προπονητής.
1: Δεν είναι πολυδιάστατη η δουλειά ενός τεχνικού διευθυντή. Δηλαδή, τι είναι, μόνο προπονητής.
0: Όχι, ο τεχνικός διευθυντής κάνει το πλάνο. Επιλέγει τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να υλοποιήσει το πλάνο. Δηλαδή, αν το πλάνο του τεχνικού διευθυντή δεν ταιριάζει με την προπονητική φιλοσοφία, πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Και όλη η κουβέντα για το επαναβάλλω για το αγωνιστικό γίνεται για ποιο λόγο, γιατί δεν έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής. Να το πούμε στον κόσμο για να το εμπεδώσει.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Μπορεί να βρεθεί σε μια εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει. Σήμερα έχουμε ημιτελικά Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk. Η Crystal Palace, η οποία έχει νικήσει με 3-1 στον πρώτο αγώνα, έχει αγκαλιάσει την πρόκριση. Στρασβούργο Ράγιο Βαγιεκάνο, ο άλλος αγώνας, έχει νικήσει η Ράγιο με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οι φίλοι της Στρασβούργο, οι οπαδοί της Στρασβούργο, πήγαν έξω από το ξενοδοχείο της Ράγιο και πετούσαν πυροτεχνήματα. Όταν εμείς τα κάναμε αυτά, ήσταν στα δέντρα.
1: Γατάκια.
0: Φράιμπουργκ Μπράγκα για το Europa League. Η Μπράγκα έχει νικήσει 2-1 στον πρώτο αγώνα. Και Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ, 1-0 νίκη στον πρώτο αγώνα Νότιχαμ Φόρεστ. Η Αγγλία σίγουρα θα έχει εκπρόσωπο στον τελικό του Europa, αφού παίζει Βίλα με τη Φόρεστ. Είναι κατά πάσα πιθανότητα θα έχει εκπρόσωπο και στον τελικό του Conference, γι' αυτό εξάλλου θα έχει και επιπλέον θέση στο Champions League. Διακυβεύεται η θέση, ποια χώρα θα πάρει πέμπτη θέση στο Champions League. Αν θα είναι η Ράγιο, αν θα είναι η Ισπανία δηλαδή, ή αν θα είναι η Γερμανία. Δηλαδή από το αν θα περάσει η Ράγιο ή η Φράιμπουργκ, εκεί είναι ανοιχτό. Άλλο τι αφήσαμε, είπαμε για το Champions League, για τον Πάοκ στο μπάσκετ, ότι νίκησε το Περιστέρι, είπαμε.
1: Ναι, με 77-72 έκανε το 2-0 και τελείωσε τη σεζόν. Πέρασε στα ημιτελικά. Ημιτελικά, έτσι.
0: Ναι, ημιτελικά θα πέρασε με τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν έχει γίνει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει πρώτο το εμπόδιο της Μυκόνου. Οκ, okay, ακούστηκε κάπως περίεργο, αλλά.
0: Με τον Παναθηναϊκό.
1: Πρέπει να παίξουν, ναι.
0: Λοιπόν, έχει ένα άλλο θεματάκι με τον Γιαμάλ, γιατί δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία του. Ότι σε ηλικία 10 χρονών που δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση να είναι 10 χρονών, μοιάζει με 14-15, δηλαδή ότι τελικά όμως ο Γιαμάλ δεν είναι 21 χρονών αλλά είναι 26-27.
1: Πάλι για...
0: Το θεωρούν αστείο το
1: εγώ
0: θέμα.
1: Εγώ πάλι να πω γατάκια όταν εμείς εδώ παίζαμε με τις ηλικίες.
0: Οι Αφρικάνοι τα κάνουν αυτά. Οι Αφρικάνοι νούμερο ένα.
1: Εντάξει.
0: Σου λέει, φέρνω 10. Σου έχω πει, έχει τύχει σε προπόνηση ομάδας. Έχουμε λέει και ένα 18χρονο λέει, που κάνει λέει, προπόνηση. Λέω, οκ, να του το βάθο. Και βλέπω ξαφνικά το Σακίλο Νίλ. Σου λέω, Σακίλο Νίλ. Σακίλο Νίλ, ένα θηρίο ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Βλέπω ένα θηρίο και έρχεται κοντά. Είχε πιο πολλές δρυτίδες από μένα. Ποιο είναι 18, ρε παιδιά. Αυτό είναι τουλάχιστον 30. Ναι. Και κλείνουμε με ένα θέμα το οποίο σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι αθλητικό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αθλητικό.
1: Δεν πειράζει, τα πιάνουμε αυτά. Ναι.
0: Αλλά είναι από τα θέματα τα οποία λατρεύουμε και τα οποία πιστεύω ότι το ακροατήριο τα έχει βρει μπροστά του. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να το ακούσει. Πώς διώχνεις ευγενικά τους καλεσμένους από το πάρτι. Τι κάνεις εσύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ πώς, τα έχω πρόχειρα όλα. Έχω χίλιους τρόπους.
1: Έχει χίλιου τρόπου.
0: Έχει τύχει να διώξω με άγαρμο τρόπο. Το παραδέχομαι. Στο γλέι του γάμου μου. Πήγα στον DJ, 6.30 ώρα το πρωί. Δεν φεύγαν οι άλλοι με τίποτα. Καμιά 60 άτομα. Πάω στον DJ, αφού είχαμε βάλει blues, ξέρω εγώ, είχαμε βάλει μπαλάντε. Και τι δεν είχαμε βάλει. Αυτοί εκεί πέρα δεν σταματούσαν. Λέω, κλείστη μουσική. Ναι, κλείστη μουσική. Λέω, μισή ντροπή δική του, μισή ντροπή δική μου.
1: Σχόλασε ο γάμο.
0: Κλείστη μουσική. Και έπαιρνε το μικρόφωνο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Το έχω κάνει, το λέω.
1: Μάλιστα. Όχι, εγώ στοϊκά υπομένω, ρε παιδί μου, να καταλάβουν ότι έχει περάσει η ώρα και να.
0: Και αν δεν.
1: Αν δεν, εντάξει, κάποια
0: στιγμή. Δεν πηγαίνει να κάτσει απέναντι στο πιο ενοχλητικό και να κάνει. Θα χασμουριθεί λιγάκι, να σε δει ότι διστάζει.
1: Δεν το κάνω επίτηδε. Αν είναι να χασμουριθώ, θα χασμουριθώ. Απλά τελειώνει το σερβι. Κάποια στιγμή τελειώνει το σερβι.
0: Δηλαδή, τελειώσει εδώ και ώρα, ρε.
1: Να σου βγάλω το πατατάκι, να σου βγάλω τον ξηρό καρπό, να σου βγάλω την πίτσα, να σου βγάλω το δεύτερο ποτό, να σου βγάλω το τρίτο. Κάποια στιγμή τελειώνει το σερβις, ρε παιδί.
0: Δεν πηγαίνει, α πούμε, να πει πω και έχω πρωινό γερτήριο αύριο. Πρέπει να σηκωθώ 6 ώρα, παιδιά, αύριο. Και σε γράφει ο άλλο κανονικά. Δεν έχει σημασία. Και εγώ έχω να σηκωθώ 6 και 4 το αλαντέχο, σου λέει.
1: Κοίτα, με συγκεκριμένε παρέε, οι οποίε δεν ήταν από τη δική μου πλευρά, παρόλο που δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση, έχω πάει και για ύπνο κιόλα. Έχω καληνυχτήσει και να πω, παιδιά, εγώ δουλεύω αύριο το πρωί.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα πάω, κλείνω την πόρτα, δεν με πειράζετε καθόλου. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν με απασχολεί γιατί είμαι ευτυχώ τόπο.
0: Εγώ θα πάω για ύπνο.
1: Εγώ θα πάω για ύπνο. Τέλο. Κλείνω την πόρτα, γεια σα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχω κάνει.
0: Το έχεις
1: και συνέχισαν όμως. Δεν τους έδιωξα. Τις έδιωξα.
0: Ναι.
1: Άλλοι τρόποι.
0: Λέει ότι χρειάζεται μια έξυπνη εθάριση, λέει, των καλεσμένων να φύγουν. Κάνεις και το άλλο καμιά φορά. Απλά δεν πρέπει να το κάνεις άγαρμα. Δηλαδή εκεί που άλλος πάρει το πατατάκι, παίρνεις το δίκιο, τα μαζεύεις σιγά σιγά μπροστά του. Λες φύγε. Θέλει μια έξυπνη εθάριση, δηλαδή μαζεύεις κανένα δύο πιάτα. Πλέον ένα μοντέλο που ακολουθούν στο εξωτερικό και το εφαρμόζουμε και στην Ελλάδα προκαθορισμένο ωράριο. Δηλαδή ότι ξεκινάει το πάρτι στις 9 η ώρα και τελειώνει στη 1. Τελειώσαμε. Ναι. 1 η ώρα βάλαμε, το γράφουμε, παιδιά. Το γράψαμε αυτό το πράγμα. Ένα τέτοιο, αρκετά έξυπνο. Και εντάξει, και αυτό το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ευγενική τελευταία ανακοίνωση. Παιδιά, ποιος θέλει, επειδή τώρα τελευταία καφέ ή γλυκό. Δηλαδή, φάει το γλυκό σου και στον καφέ σου και φύγε. Μπαμ, μπαμ. Ναι. Ένα εσπρεσάκι, λες, ας πούμε. Ένα εσπρεσάκι και το λες, κάνει γρήγορα. Και ένα πάρα πολύ έξυπνο, δεν το ήξερα να το εφαρμόσω, είναι ένα μικρό δώρο αποχαιρετισμού.
1: Α, κατάλαβα, ναι.
0: Ένα μικρό δώρο αποχαιρετισμού. Δηλαδή, όχι κάτι ακριβό, μια κονκάρδα που είναι φτηνή. Δηλαδή, υπολογίζει τον προϋπολογισμό του πάρτι, ξέρω εγώ, 15-20 ευρώ παραπάνω, πέρα από τα ποτά, όλα τα άλλα, 20 ευρώ παραπάνω. Και έχει ένα δωράκι, παιδιά, τώρα που θα φύγετε. Σας είχα και ένα δώρο αποχαιρετιστήριο για το πάρτι. Έτσι τους αναγκάζεις να αντιληφθούν ότι θα συμβαστούν με την ιδέα ότι πρέπει να φύγουν. Γιατί υπάρχουν. Ναι, τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Εννοείται, τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εκεί που μένω, εγώ δεν έχω αυτό το πράγμα.
1: Παιδιά γράφουν. Ο πανικός. Παιδιά γράφουν.
0: Αυτό είναι αν μένει στην πόλη όμως, ρε φίλε.
1: Ή ας πούμε, ναι, ή ας πούμε θα μπορούσε να είναι σεισμός, τον καταλάβατε όλοι.
0: Εγώ αν τους πω ότι παιδιά έχει έξω για γρηγορούνα, θα μείνουν μέσα και μηδούν κιόλας μέσα.
1: Σωστά, εσύ έχετε.
0: Γιατί θα φοβηθούν. Αν έχει λύκου που κατέβει κάτι λύκη, κάτι αλεπούδε και κατέβει.
1: Μπράβο Κωνσταντίνο Μανουσάκη, τελείωσε το ίδιο, τον ευχαριστούμε θερμά.
0: Είναι η ιδέα. Λοιπόν, κρατάω το αποχαιρετιστήριο. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από όσα διάβασα ότι απαγορεύεται να κάνεις, τα κάνω.
1: Τα κάνεις.
0: Ναι, τα κάνω, ναι. Τα κάνω. Δηλαδή, επίσης, έχω μια. Αν έρθει κάποιος καλεσμένος, φοράς παπούτσια στο σπίτι, εντάξει.
1: Παρότι okay.
0: Εγώ φοράω παπούτσια, το έχω αυτό. Εντάξει, okay. Δεν θέλω. Θα στο δείξω άμα δεις να βγάλω τα παπούτσια να βάλω παντόφλες. Σαν σου λέω ότι μεγάλη έβαλα παντόφλες.
1: Okay. Επίσης μην με έτσι κατηγορήσετε. Δεν έχω άποψη γιατί είναι φρέσκια η συνεργασία. Δεν έχω κληθεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κληθεί ακόμα.
0: Σε αυτούς που έχω αυτούς που θάρρος πηγαίνω στα ίσια και παλικαρίσια. Άντε σιγά σιγά.
1: Άντε, ναι.
0: Σιγά,
1: αγόρι
0: σιγά,
1: μου. Άντε, για.
0: Άντε να κοιμηθούμε και λίγο γιατί έχουμε δουλειές. Φτάνει, έφαγε, ήπια, έσκασε. Ρε φίλε, πόσο θες να κάνεις άλλο. Άντε φύγε λιγάκι.
1: Τα ακούσατε όλα εδώ. Σας τα είπε όλα. Δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα. Τι άλλο θέλετε? Παρά 5 έφτασε, παρά 3 έφτασε η ώρα. Έχουμε τίποτα άλλο, Βασίλη μου?
0: Τα άλλα δεν μπορώ να τα πω. Δεν μπορώ να τα πω τα άλλα. Δεν μπορώ να τα πω τα άλλα.
1: Λοιπόν, κλείνουμε.
0: Όχι, κλείνουμε με αυτό γιατί μας διώχνουνε.
1: Κλείνουμε με αυτό και ίσως με την προτροπή του φίλου ακροατή Κώστα, με τη συμβολή του τουλάχιστον 20 με 30 βολές.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αν θες να γίνεις καλός από τη γραμμή των ελεύθερων βολών.
0: Άσε, γιατί μετά μπορεί να βγει και κακό όνομα για σένα.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανό να αρθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Αλ Αραμπίγια και η Αλ Χαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση φορτηγού Μαγιοταχή. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς δυτικά. Τα δύο οχήματα έχουν απομακρυνθεί στην άκρη του δρόμου, ωστόσο η κίνηση παραμένει αυξημένη. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κροατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μιζερή ισοστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για αυτούς που ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα, ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψε ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα Χανταϊού, χωρίς να έχει γίνει η χνηλάτιση επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό σε 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί για την εκφραστές της κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του, στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν ότι έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής με ανώνυμο τρόπο, όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ανήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Τέσκελ Έξπο. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη, ανεμεταβλητή 3 με 4 μπορφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 6.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργοί βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Hank Abbey, αλλιώς κλεψιμέικο από ABBA, Give Me Gimme A Man After Midnight. Το Hank Abbey είχε κυκλοφορήσει το 2005 από το άλμπουμ της Madonna, Confessions on a Dance Floor. Και τώρα η Madonna, όπως σας έχουμε ξαναπεί, επιστρέφει με το Confessions on a Dance Floor Part 2, 3 Ιουλίου του 2026, 15ο στούντιο άλμπουμ της. Και φυσικά αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο μου, το Χρήστο, το Χατζημίση. Λοιπόν, σε άλλα νέα, καλώς μας ήρθατε. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤ3. Είναι εκπομπή Ακουναδής, μια εκπομπή εκπομπάκλα, θα έλεγε κανείς, τέχνης και λόγου, με πολλή μουσική, κυρίως γυμναστική, διότι χθες η αλήθεια είναι με το Cadillac Pilates που σας έλεγα, έπαθα βλάβη. Δεν έπαθε βλάβη η Cadillac, έπαθα βλάβη εγώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, καθημερινά κοντά σας 5 με 7. Βαγγέλης Καπετάν, οποία η έκπληξη στα πλήκτρα στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήδη κοντά μου είναι η φίλη μου η Αθηνά, η Νατάσα, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Η Αθηνά μου λέει το επόμενο 2 ώρο η πιο όμορφη ενημερωτική και ψυχαγωγική παρέα, όλα τα είπε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Προπαροσκευούλα σήμερα, 5η 7 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Νείλο, τον ποταμό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είμαστε στο ζώδιο του Ταύρου επιστημονικά. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, μέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επίσης Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δασκάλου. Επίσης, σαν σήμερα, αξίζει να σημειώσω, σαν σήμερα 7 του Μάη του 1824, η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Σαν σήμερα, επίσης, το 1977, επειδή είναι πρώτο πυλώνα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, σαν σήμερα το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός στη Μεγάλη Βρετανία, νικήτρια τότε αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση Λουαζό Ελαφάν, δηλαδή το πουλί και το παιδί. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και τη Εύη Τηλιακού, το μάθημα Σολφέζο, όλοι το γνωρίζουμε, το οποίο παίρνει πάρα πολύ καλή θέση την Πέμπτη με ερμηνευτές τότε Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Μας την έφερε λίγο καιρός. Εμείς για βροχές λέγαμε για την Παρασκευή, όχι για σήμερα. Μας τα μουσκεψε και σήμερα. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Ελάτε στην παρέα μας, θα συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα που αγαπάει και το κοινό της Θεσσαλονίκης, αλλά και αυτοί μας αγαπάνε. Αυτή είναι η Stereo MCs για τη συνέχεια και φύγαμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5η 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Καβάλα και στο Βόλο και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Λάρισα, για να μην καμιά φορά την ξεχνάω τη Λάρισα και έχετε δίκιο. Και στη Σάτι Χαλκιδική δεν έχει και φυσικά και στο εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Αποφάσισα λέει να δυνατήσω για το καλοκαίρι. Τώρα μου μένει να αποφασίσω για ποιο καλοκαίρι μιλάμε. Ας το αφήσουμε για το καλοκαίρι του 2027. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πάμε λίγο στα του καιρού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος, η άνεμοι είναι νότιοι με 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 ως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά με σκόνη και λασποβροχή αύριο καιρός, ενώ σας έχουμε και πότε έρχεται και το πρώτο τριαντάρι. Λοιπόν, αφρικανική σκόνη, καλοκαιρινός καιρός, υψηλές θερμοκρασίες για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από σήμερα, Πέμπτη ως και την Παρασκευή, αναμένεται μεταφορά αφρικανική σκόνη προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο αποπνικτική, κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδος εμείς λίγο τη γλιτώνουμε. Παράλληλα, αναμένονται αραιές νεφώσεις και τοπικές λασποβροχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση. Αλλά από το Σάββατο η σκόνη θα αρχίσει να απομακρύνεται και ο υδράργυρος θα πάρει την Ανιούσα με θερμοκρασίες από την Κυριακή και εφεξής να φτάνουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, κορύφωση του επεισοδίου της αφρικανικής σκόνης αναμένεται αύριο Παρασκευή 8 του Μάη. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο θα έχουμε βροχούλες, έτσι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα βροχών, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 23 και 24 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή και μετά ο καιρός θα αποκτήσει πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο και σε αρκετές περιοχές του εσωτερικού αλλά και στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να καταγράφονται τιμές άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Και επειδή μιλάμε και για τους δρόμους, πάμε να φανούμε και λίγο χρήσιμοι. Με νεότερη ενημέρωση, έγινε γνωστό πως ο αποκλεισμός του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover θα γίνει τελικά το βράδυ του Σαββάτου που μας έρχεται και όχι αύριο Παρασκευή όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα από τις 10 και 4 το βράδυ ως τις 5 της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχνάτε ότι αυτήν την Κυριακή είναι και η γιορτή της Μανούλας. Τώρα θα απαντήσω σε λίγο και στο μήνυμα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228. Φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχουμε ξαναπεί ότι το λατρεύουμε το συγκεκριμένο άσμα, πέραν από τη μουσική, κυρίως για το στίχο που λέει ότι όλοι ξέρουν τι θα κάνουν σε αυτόν τον κόσμο και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω με τον ίδιο μου τον εαυτό.

Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας ακούτε και εκεί στη Σουηδία, στο Ούμεο στη Σουηδία. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη φίλη μας, τη Φωτεινή, η οποία λέει κάνει την πτυχιακή της εργασία και μας ακούει. Καλή επιτυχία. Και ευχόμαστε όλα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Είπαμε αγκαλιές, φιλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σήμερα όμως, μεταξύ άλλων, σήμερα 5η, 7 του Μάη, ξεκινά η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι σαν ένα καλό βιβλίο δεν έχει. Σήμερα λοιπόν διαβάζουμε για τζαζ με τεχνητή νοημοσύνη, για σπάνιο αρχείο ΕΡΤ, για εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, πάνελ βιβλιοπολών, συναυλία κλεισίματος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τη Φιλαρμονική της Σόφιας, διότι σας έχουμε πει ότι σε αυτή τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης ξεκινάει σήμερα 5η έως και στις 10 του Μάη, την Κυριακή. Δεν εξαντλείται μόνο σε εκδοτικούς οίκους και βιβλία. Φέτος, με τιμόμενη χώρα την Βουλγαρία, το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων απλώνεται σε πάρα πολλούς χώρους της πόλης, με εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, με εικαστικές εκθέσεις, με jazz που αναφέραμε performance, με AI, τεχνητή νοημοσύνη και όπως σας είπαμε συναυλία κλεισίματος στη Ροτόντα. Τα περισσότερα είναι δωρεάν, 7 Μαΐου έως 10 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο εδώ στη Χελέξπο και η συναυλία της Ροτόντας είναι στα 20 ευρώ και χαίρομαι πάρα πολύ διότι και το αδελφάκι μας ο 958 θα συμμετάσχει στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης μέσα από εκπομπές καθημερινά από τον 958 από τις 11 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι και χαίρομαι επίσης ιδιαιτέρως διότι αύριο θα έχω την χαρά να έχω συνέντευξη τον κύριο τον Γιώργο τον Καλιετζίδη, εντάξει, παλιός μου προϊστάμενος, λες και ανάγνωσης εδώ και όχι μόνο, για να μιλήσουμε για περισσότερα πράγματα σχετικά με την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Πότε πέρασε το πρώτο ημίωρο και όλες εμείς δεν το καταλάβαμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Παραγγελιές εννοείται στο 6930 078 228 στο Viber. Damn!

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του ορμούς, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάκισης 3 ετών στον 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα, 7 Μαΐου του 1966, οι Mamas and Papas βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με το τραγούδι Monday Monday. Είναι μέρος του πρώτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο If You Can Believe Your Eyes and Tears και το μόνο νούμερο 1 που είχαν ποτέ στα αμερικανικά single charts. Τον Μάρτιο, μάλιστα, του 1967, στην ένατη τελετή απονομής των Grammy Awards για το τραγούδι αυτό, θα κερδίσουν βραβείο Best Contemporary Group Performance Vocal or Instrumental. Πάρα πολύ ωραία τα αγγλικά, δεν το συζητάω. Γι' αυτό ακούσαμε και το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Να στείλουμε ξανά στη Σουηδία, λέει, αυτή τη στιγμή στο Ούμεο ρίχνει χαλάζι. Είπαμε, ο καιρός έχει τρελαθεί. Πάρτε αύριο, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ομπρελίτσα, να ξέρετε, γιατί θα μας θα μου σκέψει εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και λασποβροχές, έχουμε και αφρικανική σκόνη. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης και σήμερα ξεκινάει, εκτός από το 22ο Διεθνές. Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ξεκινάει για μας όλους έτσι που είμαστε του φαγητού και ένα μεγάλο φεστιβάλ φαγητού στο κέντρο της Τούμπας, μια ξεχωριστή δράση. Στο επίκεντρό της είναι η γαστρονομία που προσφέρει την καντίνα ή η καντίνα από τις 7 σήμερα πάλι ως την Κυριακή 10 του Μάη, που σας ξαναείπαμε ότι είναι και η γιορτή της Μανούλας. Συγκεκριμένα Street Food Festival. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα τοποθετηθούν καντίνες, food trucks, προσφέροντας στο κοινό μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία, αρχής γενομένης από σήμερα 7 του Μάη έως και στις 10, από τις 5 το απόγευμα στις 12 το βράδυ, το Σαββατοκύριακο από 12 έως 12, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στο κέντρο της Τούμπας, συγκεκριμένα Κλεάνθους 57, αν έτσι θέλετε να απολαύσετε street food yes. Η είσοδος φυσικά για το κοινό είναι ελεύθερη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1971 κυκλοφορούν στην Αμερική 11 ημέρες νωρίτερα από τη Μεγάλη Βρετανία το τραγούδι Brown Sugar. Είναι το τραγούδι που άνοιξε το άλμπουμ τους Sticky Fingers, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1971, και εγώ τον καφέ μου με Brown Sugar τον πίνω. Στην υγειά σας.

γνωστή τυπεσμόντου. Strange Love, εδώ στο Άγουνα Δίστον 102.3 απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην Πάρη. Αρχίζει και πυκνώνει και η περιφερειακή. Κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά και έχουμε λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Εκεί στη γειτονιά μου, στην Καλαμαριά, έρχεται το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας. Και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με τον Diversity Charter Greece, διοργανώνουν το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 του Μάη στην Πλάζα Ρετσούς. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας και εγκαινιάζει ένα νέο θεσμό για την πόλη με στόχο την προώθηση της ισότητας, της αποδοχής, της προσβασιμότητας και του ανοιχτού δημόσιου διαλόγου. Για δύο ημέρες η Πλάζα Ρετσούς μετατρέπεται σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργικής συνύπαρξης με τη συμμετοχή φορέων, συλλογικοτήτων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και βιωματικά εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια διαλόγου και δράσεις ευαισθητοποίησης και performance σύγχρονου χορού και συναυλίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας και της ισότιμης συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Και ήρθε η στιγμή να το αγκαλιάσουμε, το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας στην Καλαμαριά. Save the date, σας είπαμε, 15 και 16 του Μάη. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, αν είστε στο δρόμο, αν είστε στο σπίτι, αν είστε στη βόλτα, ακόμα καλύτερα, αν είστε έξω. Θέλουμε εδώ να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, έτσι να δούμε και μια ωραία φωτογραφία. Θέλουμε και τις παραγγελιές σας, γιατί σήμερα ακόμα δεν έχω καμία παραγγελιά και λίγο έτσι απορώ. Λοιπόν, στο Viber 6930 078 228. Έτσι, αυτό είναι για μένα, μου το αφιερώνω για να γίνω καλά, γιατί έχω πιαστεί τρελά από το γυμναστήριο από χθες και αυτό μου το εύχεται ο Τέρες Τρεντράμπρι, διότι σαν σήμερα το 1988 και με αυτό το τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Hot 100. Την πρώτη εβδομάδα μόνο κυκλοφορίας του, το συγκεκριμένο άλμπουμ πούλησε παγκοσμίως πάνω από 1 εκατομμύριο ατίτλους.

Και ο Iggy Pop στην παρέα του Άκου να δεις στον 102 της R3 απόγευμα 5η 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα με τον Dire Straits Rap που ακούσαμε νωρίτερα. Μου λέει φίλη μου η Ναυσικά ότι λέει με πήγες λέει τόσο πίσω λέει στις pub εκεί που χορεύαμε στις disco. Έτσι θέλω είπαμε να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Λοιπόν, 72 ώρες ταραταζούμ από την ιστορική συναυλία των Metallica στο ΑΚΑ. Λιγότερο μάλλον από 72 ώρες, διότι είναι το Σάββατο 9 του Μάη με τον frontman της θρυλικής metal band, τον James Hetfield, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να βρίσκεται στην Αθήνα φορώντας μαύρο καουμπόικο καπέλο. Ο James Hetfield έστειλε το μήνυμα ότι είμαι έτοιμος να ροκάρω, απαντώντας και σε σχετική ερώτηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Ολόκληρη η Αθήνα κινείται αυτή τη στιγμή σε ρυθμούς Metallica, οι οποίοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια και την εμφάνισή του στο Terra Vibe τότε και στο Rock Wave Festival του 2010. 16 χρόνια μετά, συνολικά το θρυλικό συγκρότημα των Metallica δίνει συναυλία στην Ελλάδα για πέμπτη φορά, με την πρώτη να είναι το 1993 και μια ιστορική εμφάνιση τότε στο γήπεδο του Πανιωνίου. Περισσότεροι από 90.000 θεατές αναμένεται να γεμίσουν το ΑΚΑ, προκειμένου να αφαιθούν στους ρυθμούς τεράστιων επιτυχιών όπως το Master of Puppets, το Enter Sandman και το Nothing Else Matters και φυσικά πάρα πολλά άλλα. Ο James Hetfield είχε συνεχώς στο πλευρό του την Adriana Gillette, τη σύντροφό του, στην οποία σου λέει έκανε πρόταση γάμου πριν από 2 μήνες. Και όπως όλοι καταλαβαίνετε, με Metallica και Enter Sandman οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, έτσι δυναμικά ανέβασε κι άλλο ένταση και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανό να αρθεί ακόμα και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Αλ Αραμπία και η Αλ Χαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνία και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Η συνταγματική ενοθεώρηση βρέθηκε στο επικέντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κωστάς Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα, ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλά για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα χανταϊού, χωρίς να έχει γίνει χνηλάτιση επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean White Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό σε 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία, υπόθεση θανάτου 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως, η Ελλάς δεν εντόπισε αίματα ούτε κάτι επιλείψιμο στο σημείο που βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα ως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Αλλάζει από αύριο, λόγω της θερινής περίοδου, το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου. Θα λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί ως τις 5. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 7.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργοί βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

ντόφι μας τα αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκαν η αυλή μας.

έγιναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, dealers και πακετάδες. Ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες, αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο.

0: γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο.

0: πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.
1: Κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι, με συγκινεί ιδιαίτερα η χειρότερη γενιά, γιατί θεωρώ ότι είμαι και εγώ στη χειρότερη γενιά. Όπως και να έχει, τον είδα τις προάλλες στο Λέξ εδώ στην πόλη μας, γιατί κινείται στο κέντρο Λέξ. Είναι γνωστή έτσι η φυσιογνωμία της πόλης. Και ήθελα, βέβαια, δεν πρόλαβα. Ήθελα να τον σταματήσω, να του πω έτσι να κάνουμε και μία συνεντευξούλα. Κάποια στιγμή θα τον ξαναπετύχω και κάτι θα γίνει. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα. Έχω παραγγελιά, εννοείται, για μετά τις 18:30. Εδώ είμαστε για όσους τώρα συντονιστήκατε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Άκου να δεις το απόγευμα της Ανοιξιάτικο Παύλα φθινοπορεινό απόγευμα σήμερα. Γεια σου Σίμω. Απόγευμα 5η 7 του Μάη. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6, 21 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν νομίζω ότι βρέχει αυτή τη στιγμή. Αλλά για αύριο σας είπαμε θα έχει βροχές. Να ξέρετε να κάνετε τα κουμάντα σας, να πάρετε τον μπρελίτσα. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο κίνηση στην Λεωφόρο Νίκη, στη Μητροπόλεως και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα λαμβάνουμε καλώς. 2-3-13-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Σας λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για την πολύ αναμενόμενη συναυλία του καλοκαιρακίου 2026, φυσικά αναφέρομαι στους Μετάλλικα, 9 του Μάη στο ΑΚΑ, αλλά ένα από τα σημαντικότερα classic rock συγκροτήματα για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα, αναφέρομαι στους Foreigner, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Και άκου να δεις τώρα ποιος θα κάνει support. Ο Κώστας ο Τουρνάς. Απίθανο, έτσι. Πλησιάζει λοιπόν η στιγμή που οι Foreigner θα εμφανιστούν για πρώτη φορά με special guest τον Κώστα Τουρνά. Εγώ τον αγαπάω, τον λατρεύω. Με ένα δυναμικό σετ πλαισιωμένο, σου λέει, από 4 μουσικούς και 3 γυναικείες φωνές. Με μία πορεία, εντάξει, ο Κώστας Τουρνάς που ξεπερνάει τις 5 δεκαετίες, αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής. Ενώ το μελωδικό, το κλασικό ροκ ύφος του ταιριάζει απόλυτα και ιδανικά με το διαχρονικό ήχο των Foreigner και αναμένεται να προετοιμάσει ιδανικά το κοινό για τη συνέχεια της βραδιάς. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω για τους Foreigner, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε. Γιορτάζουν 50 χρόνια, έχουμε τραγούδια, δεν ήξερα σήμερα τι να πρωτοπαίξω. Σκεφτόμουν μπαλάντες, σκεφτόμουν κάτι πιο ροκ. Πάντως αυτή την εκπομπή είναι η μόνη εκπομπή που θα ακούσεις από τη μία αυτό, Κώστα Τουρνά, και στα καπάκια θα ακούσεις Foreigner. Δηλαδή σας προετοιμάζουμε για εκείνη τη συναυλία. 9 τραγούδια λέει στο top 10, 16 συνολικά επιτυχίες στο top 30. Οι Foreigner έχουν κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύριων ακροατών σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια albums, ενώ παραμένουν σταθερά στο top 20 του Classic Rock Radio με εβδομαδιαίο ακροατήριο άνω των 20 εκατομμυρίων. Λοιπόν, Σάββατο 27 Ιούνιου.

Εντάξει, Φόρινερ, το Σάββατο 27 Ιουνίου η Αθήνα τους περιμένει στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ και η προπόληση συνεχίζεται. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με το φίλο μου τον Δημήτρη στο τηλέφωνο για όλα αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και για τους Μετάλλικα και για τους Φόρινερ και για τα πόσα χρόνια έτσι σκηνικής παρουσίας και μουσικής. Φυσικά είναι κλασική, φυσικά είναι διαχρονική, φυσικά και αυτοί μεγαλώνουν όπως μεγαλώνουμε και εμείς. Λοιπόν, εδώ μας τα ακούνε να δει στον 102.3, απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα και επειδή μιλάμε και επιστημονικά σε αυτήν την εκπομπή, τρία ζώδια σου λέει θα βιώσουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους μέχρι το τέλος ετούτης της εβδομάδας. Συγκεκριμένα ο Ταύρος, καλά εμείς πια σε όλα είμαστε. Ο Ταύρος λέει θα περάσει σε μεγάλες ανατροπές. Άντε να δούμε. Ο Καρκίνος επίσης, το τέλος της εβδομάδας θα του φέρει σημαντικές αποκαλύψεις. Χαμός θα γίνει. Ενώ το τρίτο ζώδιο είναι ο Λέων, ο οποίος λέει μπαίνει σε περίοδο μεγάλων αλλαγών. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον drummer του βρετανικού indie rock post-punk συγκροτήματος των Arctic Monkeys, τον Matt Helders, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 του Μάη του 1986 στο Sheffield στην Αγγλία. Σήμερα σβήνει τα 40 κεράκια. Αγαπημένο επίσης συγκρότημα οι Arctic Monkeys και αυτοί έχουν έρθει στην Ελλάδα. I wanna be yours, μας λένε για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο όπως σημείωσε την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της η Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάκισης 3 ετών στον 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονικής Έδεσας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

όπως μου πληροφόρησε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης, το συγκεκριμένο τραγούδι ακούγεται σαν soundtrack στην ταινία με τον Στάθη Ψάλτη και τον Σταμάτη Γαρδέλη. Έλα να γυμνοθούμε, darling. Νομίζω ότι θυμόσαστε όλοι αυτές τις βιντεοκασέτες. Και φυσικά αυτή είναι η επιλογή του Βασίλη από την όμορφη Καβάλα που μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης κινούμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά αύριο σας είπαμε να πάρει τον μπρελίτσα. Λοιπόν, χθες φεύγοντας από τη δουλειά, άρχισα έτσι και να νοσταλγώ τα θερινά σινεμά, διότι είδα ένα γνωστό εδώ θερινό σινεμά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και λέω αχ τι ωραία, και μάλιστα έπαιζε και το Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Πάμε λοιπόν να δούμε τις ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους σήμερα Πέμπτη, γιατί μεταξύ άλλων η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για τους σινεφίλ. Λοιπόν, μία ταινία που δεν θέλω να τη δω, το λέω από την αρχή, Mortal Kombat 2. Πάρα πολύ ωραία, έχετε δει το 1, θα δείτε και το 2. Το Mortal Kombat 2 είναι μία αμερικανική ταινία φαντασίας πολεμικών τεχνών, βασισμένη, το ξέρετε όλοι, σε σειρά βίντεο παιχνιδιών. Αν έχετε δει το 1, θα δείτε και το 2. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν αυτού του είδους ταινίες. Εμένα με αφήνουν παντελώς αδιάφοροι. Πάμε στους Μαλλιαρούς Detective. Είναι μία ταινία για όλη την οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Ο Τζόρτζ είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορίσματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Αλλά τα τελικά τα πρόβατα είναι ικανά να λύνουν μέχρι και εγκλήματα. Έρχεται και θρυλεράκι, τρόμου σου έχω, Χόκουμ, ένα συγγραφέας ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος στην Ιρλανδία για να σκορπίσει τις τάχνες των νεκρών γονιών του, αγνοώντας ότι το ενοικιαζόμενο κατάλημα μπορεί να είναι στοιχειωμένο. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό το story, τέλος πάντων. Πάμε και στην Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, γυρισμένη κατά τη διάρκεια της sold out παγκόσμια περιοδία της. Η ταινία φέρνει μια καινοτόμα, νέα συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη από μία από τις πιο διάσημες και πιο επιτυχημένες καλλιτέχνηδες της γενιάς της, εννοείται αναφερόμαστε στην Billie την Eilish. Και τέλος, άνιμε, η ταινία Τα Δάκρυα της Γαλάζιας Θάλασσας, πάλι για όλη την οικογένεια. Δεν ψήνομαι για καμία από αυτές τις ταινίες, ίσως για Billie Eilish, γιατί μας αρέσει και την ακούμε συχνά πυκνά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Εδώ είναι μία σύμπραξή της με τον Post Malone, I Feel Nothing.

Υπέροχο τραγούδι. Σκέφτομαι να βάλω ένα τέλος. Αυτό σκεφτόμουν πριν. Ποιο είναι το βιβλίο που διαβάζω αυτή την έτσι, εποχή, το οποίο είναι και ταινία, νομίζω, και θέλω να τη δω κιόλας. Λοιπόν, 22η έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης ξεκινάει από σήμερα. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για το βράδυ της Πέμπτης. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη DEFCEL Expo από σήμερα 7 έως τις 10 Μαΐου, και αύριο θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να ακούσουμε και τον Γιώργο τον Καλιτζίδη, αγαπημένο λατρεμένο, να μιλάει για την έκθεση βιβλίου και όχι μόνο, και για τις λέσχες ανάγνωσης και κουλουπού κουλουπού. Πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Ο Βασίλης Λέκας ανεβαίνει στη μικρή σκηνή. Ήτανε και χθες Τετάρτη 6, είναι και σήμερα 5η 7 του Μάη, μαζί με τον Νίκο Σπάθα και τον Χρήστο Ευαγγελάτο, σήμερα στις 9.30 το βράδυ, μικρή σκηνή στην Τούμπα, και η τιμή εισόδου είναι στα 15 ευρώ. Πάμε και σε μια μουσικοθεατρική παράσταση που τα πάει πάρα πολύ καλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο θέατρο Radio City, μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα. Μουσικοθεατρική παράσταση, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά, σε κείμενο, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, που φυσικά αναφέρεται στον σπουδαίο δημιουργό, τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Και επίσης τέλος, σας είχαμε πει από χθες για το αφιέρωμα στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για τα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που θα λάβει χώρα σήμερα στις 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθήτα. Αυτές λοιπόν είναι οι ιδέες που σας δίνουμε για να περάσετε σήμερα το βράδυ. Τώρα όμως θα συνεχίσω με Snow Patrol, διότι σαν σήμερα το 2006 και το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του στο Eyes Open κατακτούν την πρώτη θέση των βρετανικών άλμπουμ charts. Αλλά εγώ, επειδή είμαι λίγο αναποδούτσικη, είπα να παίξω κάτι μεταγενέστερο αυτό από το 2011, διότι μην ξεχνάς, this is your life, this is your time.

τραγουδάρα, λέει η φίλη μου η Μαριάννα, η οποία μας ακούει εκεί στο Νέο Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Μη στα Ψακούδια, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Κάπου είναι εκεί μεταξύ Ψακουδακίων και Νέου Μαρμαρά. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, όχι και αναποδούτσι και εσύ, πολύ ανάποδη. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και στη Χαλκιδική και στο Νέο Μαρμαρά και στα κύματα εκεί στο Νέο Μαρμαρά. Τι ωραία που έχω φάει, τι ωραία που έχω περάσει, τι ωραία που έχω πιει. Λοιπόν, επίσης διαβάζω, μια και σας έλεγα σήμερα για την Πέμπτη που είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ και για τις νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Στην Αντίπαρο έχουν έρθει οι στάρ ηθοποιοί από το Peaky Blinders, από το Game of Thrones για γυρίσματα. Πρόκειται για την ταινία με τίτλο Oh How Fun. Πρόκειται για τη νέα αγγλόφωνη ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου και γι' αυτό έχουν έρθει πολλά έτσι λαμπερά αστέρια. Στην Αντίπαρο είναι αυτή τη στιγμή. Ας πούμε, ανάμεσα στα αστέρια βλέπουμε και την Λίνα Χίντι, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, από το Game of Thrones, υπέροχη. Καλά, για το Game of Thrones γενικά είναι ή αυτοί που τους αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη σειρά ή είναι αυτοί που δεν τους αρέσει και δεν την έχουν δει. Εγώ έχω ακούσει διφορούμενες έτσι απόψεις. Έχω ακούσει κάποιους που λένε ότι είναι η καλύτερη σειρά ever που έχουν δει σαν έτσι σειρά και άλλοι πάλι που έχουν δει ένα-δύο επεισόδια και βαρεθήκανε. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία, αλλά ξέρω πάρα πολλούς θερμούς υποστηρικτές. Μη με βαράτε ακόμα. Game of Thrones, Λίνα Χίντι. Κούκλα, στην Αντίπαρο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη, τον καπετάνο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σου λίγο τυπωνεμένη σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή στα τηλέφωνα, στα μηνύματα. Γενικότερα, σας θέλουμε εδώ. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσετε, να μας ξανακούσετε αύριο μετά τις 5. Δεν σας άρεσε, δώστε μας, βρε αδερφέ, και μία ακόμα ευκαιρία. Κλείνοντας, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο κόκκινα είναι εκεί στο Φανάρι στη Διαγόρα και λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Γενικότερα στο κέντρο βαίνουμε καλό. Σας είπαμε να πάρετε ομπρέλα αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Αλλά το Σαββατοκύριακο καιρός θα μας έτσι ανταποδώσει το γεγονός ότι έβρεξε αυτές τις δύο ημέρες. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑΣ, διότι ακολουθεί αγαπημένος Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει, και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μεταφέρουν διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανόν να αρθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Αλ Αραμπίγια και το Αλ Χαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές, με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ ξεκαθάρισε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τείχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί ειχνηλάτηση επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό στους 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει προς το παρόν ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως η αστυνομία δεν εντόπισε αίματα ούτε κάτι επιλείψιμο στο σημείο όπου βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν 2 νεαροί, 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους

0: ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα έως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΧΕΛ Expo. Αλλάζει από αύριο λόγω της θερινής περίοδου το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου. Θα λειτουργούν καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Λασπουριά, Κουνούπι και Άγιος ο Θεός, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η εικόνα που παρουσίαζε η περιοχή όπου θα χτιζόταν το παλάτι για το οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ένα παλάτι που αποτέλεσε το φόντο και τον χώρο πολλών ιστοριών μας. Αλλά γι' αυτό καθεαυτό ουδέποτε τα είπαμε. Και όταν τώρα δα πολύ γρήγορα θα σας αποκαλύψουμε ποιο είναι, τότε θα συμφωνήσετε ότι δεν μιλάς για ένα παλάτι επειδή είναι μεγάλο και ωραίο, ή μάλλον μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί η ιστορία έστριψε κάποτε και εκεί. Εκεί λοιπόν, στο μπατάκι, όπως τα λέγαμε παλιά, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 13ος αποφάσισε να χτίσει ένα κυνηγητικό καταφύγιο. Ο βασιλιάς, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, ευγενείς, αμόλαγαν τα σκυλιά τους και από πίσω αυτοί, με τα άλογα, πάλευαν να φέρουν θυράματα. Όλα αυτά μέχρι το 1660. Τότε ένας άλλος βασιλιάς, ο διάδοχος, ο Λουδοβίκος ο 14ος, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος, αποφάσισε να επεκτείνει το παλάτι ή μάλλον το κυνηγητικό καταφύγιο και όχι να κατεδαφίσει το αρχικό κτίριο. Με σκοπό οι Βερσαλίες, όπα, να γίνουν βασιλικό ανάκτορο, το πιο λαμπρό παλάτι της Ευρώπης. Είδατε, νωρίς σας το πρόδωσα. Κόσμος και κοσμάκης χάθηκε μέχρι να ανεγερθεί. Και όταν όλοι είπαν τέλος, το χτίσαμε, άρχισε το λούσου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά έχουμε σήμερα τον Τάσο Τρενταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να σας πούμε τον τρόπο. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Και θα ρωτήσετε τι δουλειά έχουν τώρα οι ZZ Top ανάμεσα σε Marge de Triomphe του Carpentier και Mozart ως μουσικά χαλιά. Η Οβερτούρα είναι αυτό που ακούμε τώρα, το «Si fan tutte». Τι δουλειά έχουν. Κοιτάξτε πώς το σκεφτήκαμε σήμερα. Σκεφτήκαμε να φιλοξενήσουμε τραγούδια τα οποία κατά κάποιο τρόπο θα είχαν μεγάλη πέραση στον κόσμο των Βερσαλιών. Θα χτυπούσαν hits, πρώτες θέσεις, πρώτη δεκάδα. Έξι είναι τα τραγούδια μας ως επιτοπλίστων, άρα πρώτη εξάδα. Και γιατί? Διότι θα ήταν τραγούδια τα οποία θα μιλούσαν για λούσο, για ηλισμό, για ιδιαίτερες προσωπικότητες, για κορίτσια τα οποία ψάχνουν πλούσιους δόγιδες οι οποίοι θα φρόντιζαν για μια ακόμη καλύτερη ζωή. Βέβαια, βέβαια. Έτσι λοιπόν, πρώτο άσμα ήταν το «Βυθίσου βαθιά στην αγκαλιά του λούσου», «Dipping low in the lap of luxury», των θρυλικών ZZ Top. Ναι, φίλες και φίλοι, έγιναν πολλά μέχρι το περίφημο ανάκτορο του 17ου αιώνα, σε απόσταση περίπου 40 λεπτών από το Παρίσι, να λειτουργήσει ως μουσείο πια, προσελκύοντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια επισκεπτών ετησίως. Σε μια έκταση 75.000 τετραγωνικών μέτρων, ξέρετε πώς είναι αυτό, 15 γήπεδα ποδοσφαίρου, η οποία διαθέτει 2.300 δωμάτια και εντυπωσιακούς μαγευτικούς κήπους, η μεγαλοπρέπεια δεν φαίνεται μόνο. Κρύφτηκε και στις λεπτομέρειες και σε ιστορίες ενίοτε σκοτεινές. Μυστικές δίωδοι, σαν και αυτές που είχε η Μαρία Αντουανέτα προκειμένου να συναντά τους εραστές της, και άγνωστες πτυχές για την ισχυρή κληρονομιά του Λουδοβίκου, στα όσα σκοτεινά μυστικά χαρακτηρίζουν την ιστορία της γαλλικής μοναρχίας. Η εντολή ανέγερσης του ανακτόρου των Βερσαλιών, φίλες και φίλοι, δόθηκε το 1661 και για περίπου 40 χρόνια το μετέπειτα ολοκληρωμένο παλάτι ήταν ένα είδος εργοταξίου, θα λέγαμε, εκεί που κυριαρχούσε η σκόνη παντού στους χώρους. Βουνά από βρωμιές και οικοδομικά υλικά έπρεπε κάποια στιγμή να δώσουν τη θέση τους σε καλογιαλισμένα πατώματα και στις καταπράσινες εκτάσεις που σήμερα αντικρίζει όποιος επισκέπτεται τις θρυλικές Βερσαλίες. Εύκολο λοιπόν δεν ήταν για να χτιστεί το ανάκτορο, που αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το κύριο μέρος, όπου έμεινε η βασιλική οικογένεια σε σχήμα U, και άλλες δύο πτέρυγες αριστερά και δεξιά του κυρίως κτηρίου, όπου έμεναν οι ευγενείς, ο κλήρος και οι υπουργοί. Άλλα τρία παραπλήσια κτίρια χτίστηκαν για να στεγάσουν το προσωπικό, που αποτελούνταν από χιλιάδες υπηρέτες, τα μαγειρία, τα εκατοντάδες άλογα μαζί με τις αμαξές τους και όλον τον υπόλοιπο απαραίτητο εξοπλισμό. Συνολική πρόσωψη μήκος 570 μέτρα, παρακαλώ. Το κυρίως κτίσμα, προσοχή, ολοκληρώθηκε στα 67.000 τετραγωνικά μέτρα και έχει 700 δωμάτια, 2.513 παράθυρα, 352 τζάκια, 67 σκάλες και 483 καθρέφτες. Λίγο δεν το λες. Μόνο για να κατασκευαστεί η περίφημη αίθουσα των κατόπτρων
χρειάστηκε η φορολογία μιας ολάκερης χρονιάς όλων των νότιων επαρχιών της Γαλλίας. Την αίθουσα ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Ζιλ Χαρντέν Μανσάρ. Και ό,τι υπάρχει εκεί μέσα είναι βενετσιάνικο. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, όχι ότι έχει αλλάξει και τίποτα, αλλά ειδικά στα χρόνια εκείνα, μαστόρους και για καθρέφτες και κρίσταλα δεν είχε, σαν τους Βενετσιάνους, που ουδέποτε έβγαιναν όμως από την πόλη τους για να εργαστούν κάπου αλλού, προσέξτε. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση της Βενετίας αντιλήφθηκε ότι οι Φραντσέζοι θα πλησίαζαν τη συντεχνία προκειμένου να την δελεάσει, όρισε νόμο που προέβλεπε τι? Εκτέλεση για όποιον έφευγε από την γαλλινοτάτη δημοκρατία. Μάλλον όμως οι προσφορές των Γάλλων ήταν τεράστιες και έτσι βρέθηκαν ούκο λίγοι πρόθυμοι.

αυτό ενδεχομένως να ήταν και το νούμερο ένα hit στις Βερσαλίες, φίλες και φίλοι, έτσι, το Material Girl με την Madonna. Όλα τα girls εκεί material ήταν. Οπότε σκεφτήκαμε εμείς να το φέρουμε στην εκπομπή. Δίπλα στην αίθουσα των κατόπτρων βρισκόταν τα βασιλικά διαμερίσματα, με μεγαλύτερο βέβαια αυτό του βασιλιά, όπως αντιλαμβάνεστε, που περιλάμβανε δεκάδες μικρότερα δωμάτια. Κυρίαρχο στοιχείο σε όλα αυτά τα δωμάτια είναι οι τοιχογραφίες και οι πίνακες ζωγραφικής εμπνευσμένοι από την ελληνική μυθολογία. Έτσι, τα δωμάτια αυτά, φίλες και φίλοι, φέρουν ονόματα όπως δωμάτιο του Ηρακλή, σαλόνι της Αφροδίτης και πολλά. Ένα μειονέκτημα είχε το δωμάτιο του βασιλιά και γενικότερα η αίθουσα του φαγητού, των χωρών και γενικότερα ήταν πάρα πολύ μακριά από τα μαγειρία. Και όπως λέει ο μύθος, ουδέποτε παραδόθηκε ζεστό πιάτο στις Βερσαλίες. Άμα να κάνουν οι σερβιτόροι μισή ώρα από τα μαγειρία ως την αίθουσα, λίγο το έχετε. Στο κέντρο της αίθουσας των κατόπτρων βρίσκεται η είσοδος για το πολυτελέστατο υπνοδωμάτιο του βασιλιά, με πλούτο απερίγραπτο. Συμβολίζει το κέντρο της δύναμης του απόλυτου μονάρχη, το κέντρο της χώρας υπό τον Λουδοβίκο, το 14ο, του θεμελιωτή, όπως είπαμε, των Βερσαλιών. Το 1710 ήταν έτοιμη και η Βασιλική Εκκλησία, ενώ το 1770 και η Βασιλική Όπερα.

Οι κήποι του Ανακτόρου, που αποτελούν ένα θαύμα κυπουρικής και αρχιτεκτονικής, έχουν 42 χιλιόμετρα διαδρόμων, 370 αγάλματα, 55 συντριβάνια, ενώ η κατασκευή του μεγάλου καναλιού, που χωράει 500.000 κυβικά νερού, ήταν τόσο δύσκολη που στήχησε τη ζωή σε 2.000 εργάτες από ατυχήματα. Χλειδί και η σπατάλη ήταν κάτι το απερίγραπτο σε εκείνον τον βασιλικό κόσμο, που αδιαφορούσε παντελώς για τις ανάγκες του γαλλικού λαού. Ο πρώτος βραχνάς κατά τα χρόνια της ανέγερσης του Ανακτόρου, φίλες και φίλοι, ήταν αυτός της Πορνείας, είτε το πιστεύετε είτε όχι, βέβαια. Διότι τα δάση, πέραν από τους περίτεχνους κήπους, λειτουργούσαν ως χώρος εργασίας για τα κορίτσια της εποχής. Ο βασιλιάς ο ίδιος δεν ήταν κάποιος έτσι ιδιαίτερος φαν της όλης φιλοσοφίας της Πορνείας, και γιατί να είναι, όποια ερωμένη ήθελε την είχε. Αφορμή λοιπόν για να θέσει συγκεκριμένα όρια στο παλάτι αποτέλεσε το γεγονός ότι οι εργάτες του συχνά αρρώστεναν, καθυστερώντας τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Έτσι, εξαίρεση από την προστασία του νόμου της Πόρνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή η πράξη έφερε και τα επιθυμητά αποτελέσματα, τα πράγματα παραμείνανε τα ίδια, και έτσι αναγκάστηκε να λάβει πιο σκληρά μέτρα, όπως και έκανε. Έθεσε σε ισχύ λοιπόν νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι Πόρνες που θα συλλαμβάνονται στο εξής θα αμαστιγώνονται δημοσίως, ενώ οι πελάτες θα έχαναν τη μύτη και τα αυτιά τους. Αν και το μέτρο ήταν δύσκολο στην εφαρμογή του, οι Βερσαλίες ήταν τεράστιες και η ελβετική φρουρά που περιπολούσε δεν ήταν επαρκής, είχε αποτελέσματα με τα κορίτσια. Έτσι, τα περισσότερα από αυτά έφυγαν και μετακόμισαν σε ειδικά ξενοδοχεία στις Βερσαλίες και το Παρίσι. Τα συγκεκριμένα μέρη, μάλιστα, έφεραν εξωτερικά ένα δάφνινο στεφάνι, προκειμένου να τα ξεχωρίζουν οι πελάτες. Ώρα για Άννα Μαγκρέτ και Αλ Χίρτ, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι Personality, στο οποίο θα ανταμώσουμε μία από τις κυρίες που έκανε θράψη στους κήπους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της η Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάξης 3 ετών σε 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με όριο 70. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή στη ΔΕΘ, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συντροφιά στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία πάει και έρχεται από το ένα δωμάτιο στο άλλο των θρυλικών Βερσαλιών. Βέβαια και στους κήπους, έτσι, και στις κρυφές στοές. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Βαγγέλης Καπετάνου, βλέπω τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, ένα κενό θα αφήσετε και μετά θα γράψετε το μήνυμά σας, το οποίο θα το στείλετε στο 54160. Η παρέα μας και απόψε γλυκιά και μεγάλη, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Στρατηγέλης, ο Άκης, η Τατιάνα μας, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στην αγαπημένη μας την Ειρήνη, στην αγαπημένη μας τη Δήμητρα, να μην ξεχάσουμε την Πατρίτσια που ούτε εκείνη μας ξεχνά ποτέ, μια γλυκιά αγκαλιά στην Γεωργία, οπ και να, το τελευταίο μήνυμα, ο αγαπημένος ο φίλος ο Ιωσήφ μόλις τώρα ήρθε, την καλησπέρα μας. Και όπως είπαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το τραγούδι Personality με την Anne McGray και τον Al Hirt. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει τα έργα και τις ημέρες της Madame de Pompadour στις Βερσαλίες, της νούμερο 1 ερωμένης του βασιλιά. Madame de Pompadour, ξέρετε τι σήμαινε? Δεν πάνε υπέγραφε ο βασιλιάς υπέρ ή κατά μιας πρότασης που εσύ είχες θέσει? Αν δεν περνούσε από το κρεβάτι της Madame, δεν έπαιρνες μήτε ναι, μήτε όχι. Την ίδια ώρα η ζωή στο πιο πολυτελές βασιλικό ανάκτορο της Ευρώπης ήταν για τους Γάλλους βασιλείς, μαζί με ολόκληρη βέβαια την οικογένεια και τους υπολείπους ευγενείς, εξόχως άνετη. Ζούσαν, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, μια εξαιρετικά πλούσια, γεμάτη χλίδι,

αλλά βέβαια και τρομερά σπάταλη ζωή. Διάφοροι ήταν οι κανονισμοί και τα εθιμοτυπικά, θα λέγαμε, που κανόνιζαν την εκεί ζωή. Για παράδειγμα, στο πρωινό ξύπνημα του βασιλιά μαζευόταν όλη η οικογένεια βοηθώντας τον να ντυθεί, και όλο αυτό μετατράπηκε σταδιακά κάτι σαν μικρή πρωινή τελετή. Στη συνέχεια ακολουθούσε η πρωινή λειτουργία, ενώ προς το μεσημεράκι έως και το απόγευμα ο βασιλιάς τι έκανε? Παρακολουθούσε συμβούλια και ύστερα πήγαινε για περίπατο ή και κυνήγι στους κήπους των Βερσαλιών. Το απόγευμα συνήθως είχε κάποια θεατρική παράσταση ως επιτοπλίστων κωμωδία, διότι δεν ήθελαν να προβληματιστούν και πολύ. Ενώ τα βράδια του χειμώνα συνήθως ακολουθούσε κάποια δεξίωση με πολύ πλούσιο μπουφέ στο ανάκτορο και συγκεκριμένα στο μεγάλο διαμέρισμα του βασιλιά, για το οποίο σας μιλήσαμε νωρίτερα, συνοδεία χορού και μουσικής σαν και αυτής που ακούτε στα μουσικά μας χαλιά. Δεν ήταν βέβαια σπάνιες και οργανωμένες γιορτές στις Βερσαλίες, σε κάποιο γάμο ή σε κάποια γέννηση κάποιου μέλους της βασιλικής οικογένειας, για κάποια στρατιωτική νίκη, για παράδειγμα. Τότε βέβαια ήταν που έβγαινε στην επιφάνεια όλος ο υπερβολικός πλούτος της γαλλικής μοναρχίας, με πολυτελέστατα γεύματα, χορούς, πλούσιο μπουφέ, θεατρικές παραστάσεις, πυροτεχνήματα και φυσικά μπιλιάρδο και τζόγος. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει μια αίθουσα που λέγεται αίθουσα των χειροκροτημάτων και ήταν εκεί που πήγαινε να παίξει μπιλιάρδο ο βασιλιάς, επειδή ο γιατρός του είπε ότι τον μπιλιάρδο κάνει καλό. Και τι έκαναν όλοι οι υπόλοιποι? Καθόντουσαν γύρω-γύρω και βλέπανε τον βασιλιά να παίζει μπιλιάρδο. Βρέξε από την τζόχα η μπάλα. Χειροκροτήματα αυτή. Και εμείς μπορεί να μιλήσαμε για το νούμερο 1 των ερωμένων του βασιλιά, τη Madame de Pompadour, αλλά υπήρξε και μια άλλη. Βέβαια, η περιβόητη Αθηναής de Montespan. Αυτή, προσέξτε τώρα έτσι, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένη με τα 20 δωμάτια που κατήχε μέσα στο παλάτι. Οπότε τι έκανε? Πήγε και έπεισε τον Λουδοβίκο να της φτιάξει μια ξεχωριστή βίλα στον κήπο της και βέβαια να της την χαρίσει. Τι να κάνει ο Λουδοβίκο, σου λέει, το κορίτσι θέλει βίλα. Βίλα, βίλα. Η βίλα χτίστηκε. Αλλά μόλις η Αθηναίδα την παρέλαβε έτοιμη, διακοσμημένη στο φουλ, με το κλειδί στο χέρι για να μπει μέσα και να μείνει, δίνει εντολή να την κατεδαφίσουν επί τόπου οι εργάτες και να χτίσουν μια άλλη τριπλάσιας έκτασης, διότι θεώρησε ντροπή να μείνει σε μια τέτοια τρόγλη, όπως χαρακτήρισε τη βίλα που της έχτισε ο Λουδοβίκος. Κι όμως, φίλες και φίλοι, εκείνο το απίστευτο ανάκτορο όπου πεζόταν καθημερινά η μεγαλειώδης παράσταση του βασιλικού μεγαλείου, την ίδια ακριβώς στιγμή που ο γαλλικός λαός λιμοκτονούσε, εκείνο λοιπόν το μυθικό ανάκτορο δεν μύριζε καθόλου καλά. Δίχως τουαλέτες, μπάνια, γενικότερα δίχως αποχετευτικό σύστημα, άνθρωποι και κτίσματα ήταν καλυμμένοι, θα έλεγε κανείς, από μια αφόρητη μυρωδιά, την οποία μάταια προσπαθούσαν να καλύψουν με διάφορα βαριά αρώματα. Δεν είχε τουαλέτες? Όχι, δεν είχε. Τσουκάλι είχαν όλοι στα δωματιά τους. Στη συνέχεια τα σκουπίδια και τα λίμματα του παλατιού μεταφέρονταν και ρίχνονταν στο Σικουάνα. Ψυγαμή τα έριχναν έξω από το παλάτι. Την ίδια ώρα που από τις πιο τραγικές σκηνές ήταν οι ορδές ρακένδιτων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν στημένοι έξω από τα ανάκτορα και ορμούσαν στους βασιλικούς σκουπιδιάριδες για να αρπάξουν κανένα αποφάι. Πώς λυνόταν η επίθεση? Οι φύλακες του βασιλιά έβγαζαν τις μαγκούρες τους και ξυλοκοπούσαν τους φτωχούς. Αυτά όμως έξω από το παλάτι. Μέσα σε αυτό όλο και θα αντάμωνε σε κάποια γωνιά κάποιο κορίτσι το οποίο θα έλεγε ότι «My heart belongs to daddy».

name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

και φίλοι το My Heart Belongs to Daddy με τη Marilyn Monroe να χτυπάει ενδεχομένως το Material Girl της Madonna για το ποιο θα μπορούσε να ήταν το νούμερο ένα τραγούδι των Βερσαλιών, αν για τον ΑΒ λόγο φτιάχναμε ένα κατάλογο επιτυχιών του συγκεκριμένου παλατιού. Τα ποσά που ξοδεύτηκαν, φίλες και φίλοι, για το χτίσιμο, τη διακόσμηση, γενικότερα τη λειτουργία του ανακτόρου των Βερσαλιών, είναι εξωπραγματικά, ακόμη και για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Στο σύνολο υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου του Ήλιου για τις Βερσαλίες και μέσα σε αυτές ξοδεύτηκε το απίστευτο ποσό των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινά χρήματα. Ξεπέρασαν και το ελληνικό χρέος κάποια στιγμή. Στα λογιστικά βιβλία του γαλλικού κράτους το κόστος των Βερσαλιών έχει εγγραφεί ως 10.550 τόνοι από ασίμι. Η Γαλλία δεν κατάφερε να συνέλθει ποτέ από εκείνο το εξωφρενικό πάρτι σπατάλης, και δεν είναι λίγοι ιστορικοί που δηλώνουν πως εάν δεν υπήρχαν οι Βερσαλίες, ίσως και να μην δινόταν η αφορμή στον γαλλικό λαό προκειμένου να ξεχυθεί στους δρόμους και να κάνει πράξη τη μεγάλη γαλλική επανάσταση. Η κατασκευή του είχε βυθίσει 5 γενιές Γάλλων στη φτώχεια και τα χρέη. 60.000 άνθρωποι ζούσαν και εργάζονταν στις Βερσαλίες ως υπηρέτες, φύλακες, υπάλληλοι της βασιλικής γραφειοκρατίας. Και όλοι αυτοί βέβαια έπρεπε να πληρώνονται. Σκεφτείτε ότι ο ίδιος ο Λουδοβίκος είχε 9.000 φρουρούς, 200 άμαξες, 1.800 άλογα, 1.400 υποκόμους, 300 τραπεζοκόμους και 200 υπηρέτες. Προσέξτε, αυτοί οι 200 μόνο για τα ρούχα και τον προσωπικό του καλοπισμό. Οι μισθοί όσων εργάζονταν στις Βερσαλίες στήχιζαν το 1/10 του προϋπολογισμού του γαλλικού κράτους. Μακάρι να βρεθείτε κάποτε, είναι ένας χώρος μαγευτικός, κακά τα ψέματα. Πάντως, σαν την αίθουσα με τους καθρέφτες, δεν υπάρχει. Και αν βρεθείτε στη Βασιλική Όπερα, ήδη να ξέρετε ότι χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η δημιουργία της πρώτης φάσης της, βέβαια, διήρκησε μόλις 2. Βλέπετε, ασκήθηκε πολύ μεγάλη πίεση προκειμένου να είναι κατά κάποιο τρόπο έτοιμη πριν από το γάμο του Λουδοβίκου με τη Μαρία Αντουανέτα. Η συγκεκριμένη αίθουσα χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς, μόλις 40 φορές πριν ξεσπάσει η Γαλλική Επανάσταση. Το κόστος χρήσης της, τους έπιασε πόνος, ήταν πάρα πολύ υψηλό. Σκεφτείτε ότι για να φωταγωγηθεί ολόκληρη η αίθουσα χρειαζόταν τουλάχιστον 3.000 κεριά για ένα και μόνο ένα βράδυ. Εμείς, μέχρι να πάτε φίλες και φίλοι, αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε, εκτός από όλα όσα σας είπαμε, να βάζουμε και σχετικά τραγούδια τα οποία μπορεί και να εξάψουν τη φαντασία σας. Τι λέτε να ακούσουμε, μιας και υπάρχει το δωμάτιο της Αφροδίτης, να ακούσουμε το Βίνους από τις Μπανανάραμα.

Venus λοιπόν από τις Bananarama, εκείνη την υπέροχη γυναικεία συντροφιά που άφησε την δικιά της σφραγίδα στην pop μουσική, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και γιατί σήμερα, Θανάση, κοντεύει να τελειώσει η εκπομπή? Κοιτάξτε, όπως το βλέπετε σήμερα το παλάτι, το είπαμε και στην αρχή, χρειάστηκαν περίπου 40 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Αλλά ο Λουδοβίκος βιαζόταν να αφήσει το όνομά του στην ιστορία. Και έτσι εγκαινίασε ό,τι υπήρχε ως παλάτι στις 7 Μαΐου του 1664. Ουσιαστικά μόλις 3 χρόνια, φίλες και φίλοι, μετά την έναρξη των εργασιών, έτσι. Και εμείς ως εκπομπή, γιατί να πούμε όχι σε μια τέτοια προσφορά? Το Μάιο του 1789 η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο για τη Γαλλία. Και ο Λουδοβίκος συγκαλεί τη συνέλευση των γενικών τάξεων εκεί, στις Βερσαλίες. Εκεί όπου πραγματικά η παντοδυναμία του αφισβητείται για πρώτη φορά. Γιατί σας λέω ότι πολλές φορές οι χώροι κρίνονται ως θρηλυκοί, όχι γιατί είναι αυτοί που είναι, αλλά για την ιστορία που κουβαλούν. Αβράκωτοι του Μαρά θα ξεχυθούν στους δρόμους. Ο ανεπανάληπτος Ρομπεσπιέρος θα στήσει αμέτρητες γκυλοτίνες. Το βασιλικό καθεστώς θα ανατραπεί. Και κάπου εκεί οι Βερσαλίες πάβουν να είναι όχι απλώς βασιλική κατοικία, αλλά πρωτεύουσα της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μετά, μόλις μεταβία συντηρούνταν. Κάποια στιγμή βέβαια μετατράπηκε σε ένα μικρό, θα έλεγε κανείς, ένα κομμάτι του μουσείου, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαν πωληθεί κάποια έπιπλα, ως επιτοπλίστων έπιπλα, διότι τα ταμεία του κράτους ήταν στην κυριολεξία άδεια. Η Παλινόρθωση θα φέρει στο θρόνο τον Λουδοβίκο Φίλιππο, οπότε ολόκληρο το ανάκτορο ανακαινίζεται και δημιουργείται το Μουσείο Γαλλικής Ιστορίας σε μία από τις πτέρυγές του. Το 1871 θα γραφτεί η πιο μελανή σελίδα στην ιστορία των Βερσαλιών. Οι νικητές του Γαλλοπρωσικού πολέμου Πρώσοι επέλεξαν εκεί την καρδιά της Γαλλίας για την τελετή ίδρυσης της δικιάς τους δεύτερης γερμανικής αυτοκρατορίας. Αλλά οι Γάλλοι θα έπαιρναν τη ρεβάνς, φίλες και φίλοι, και την πήραν το 1919. Μέχρι εκεί τους έσυραν τους Γερμανούς, προκειμένου να υπογράψουν πλέον ως ηττημένοι τη συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τελείωνε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και που έγινε η τελετή? Θα τα θυμάστε από παλαιότερη εκπομπή, στην υπέροχη αίθουσα των Κατόπτρων. Ένα από τα τραγούδια που άφησαν τη δικιά τους ιστορία, φίλες και φίλοι, στο περιβάλλον του Λούσου, ήταν το Little Red Corvette του υπέροχου Prince. Με αυτό λοιπόν σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τείχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Έντονες είναι οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, να δηλώνει πως εξετάζει την πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να κοινοποιήσει την απάντησή του στους διαμεσολαβητές από το Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Χανταϊού και εκτός πλοίου, ανάμεσα στα οποία και μία αεροσυνοδός, η ιχνηλάτηση για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων γίνεται πλέον σε τρεις υπήρους. Την ίδια ώρα το πλοίο καταπλέει προς τα Κανάρια νησιά. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean Wide Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό τους στους 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Την εκτίμηση ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα επιφέρει πλήγμα στο τουριστικό προφίλ του νομού Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και θα επηρεάσει αρνητικά τους επαγγελματίες του κλάδου και γενικότερα το οικονομικό γίγνεσθε της περιοχής, διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το επιμελητήριο χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Δήμου για τη δημιουργία μιας συμμαχίας φορέων ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως η αστυνομία δεν εντόπισε αίμα ούτε και κάτι επιλείψιμο στο σημείο που βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως τα κρυπτονομίσματα. Παράλληλα,

0: οδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα έως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ Χελέξπο. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Stadthalle στην Βιέννη. Η ελληνική συμμετοχή διαγωνίζεται τέταρτη στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision την Τρίτη, διεκδικώντας την πρόκριση για το μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ 10 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο στις 9.
1: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι 5η, 7 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είναι το fade out στον 102 και μετά τα πατσουλιά και τα παλάτια των Βερσαλιών του Θανάση Βικόπουλου που γέμισε εδώ το στούντιο αρώματα από αυτά που χρησιμοποιούνται όμως για να φεύγουν οι δυσάρεστες οσμές. Είμαστε εμείς για να σας προσγειώσουμε εδώ στην πεζή πραγματικότητα που όμως χρειάζεται για πρακτικούς λόγους. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία έχω Τάσο Τριανταφύλου. Καλησπέρα Τάσο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber στο 693-00-78-228. Το ξαναλέω, 693-00-78-228. Και όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Ο καιρός όμως δεν είναι καλοκαίρι. Σήμερα μας τα χάλασε με ψηλόβροχο έστω στη Θεσσαλονίκη και με πτώση της θερμοκρασίας, και αύριο το ίδιο σκηνικό. Θα έχουμε και βροχή και πτώση της θερμοκρασίας. Από το Σαββατοκύριακο ετοιμαστείτε για καλοκαίρι και για σκληρό εντός εισαγωγικών καλοκαίρι, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένονται υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες και μάλιστα ίσως και τις επόμενες μέρες ο πρώτος μίνι καύσωνας για την εποχή. Οπότε μετά το αυριανό μαζέψτε μπουφάν και χειμωνιάτικα και ετοιμαστείτε για ένα ακόμη ελληνικό μακρύ καλοκαίρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω. Θα το παλέψω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.